0: άποψη στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
3: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
2: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
3: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε ζώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

πόνου. Του πόνου ο πόνος στον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγινε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
2: Ναι.

0: ζωή μάθημα μου έχει γίνει κι ούτε τον αμαθιό μου πλειώ. Δεν έχω εμπιστοσύνη.
1: Γράφουμε.

0: Crete FM.
1: Η ώρα στον Crete FM είναι 5.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
6: Ιν
5: αλουμίν.
7: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
8: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
9: 6974-760-708.
8: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
10: Ίδια το στέκι του Καπρί βρίσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
7: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
11: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας. Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Κωστίκα πάλι. Έτσα Κωστίκα πάλι, ποιος που τσιδιώτη να ζημιά.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήφρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
5: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
7: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
8: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
11: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Ο μικρός
3: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
2: κοιμούνται στην καμπίνα.
3: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
4: Πάνω σε ένα πλοίο της Anne Klein's νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
6: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
7: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
8: 6974-760-708.
7: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
9: Ίδια το στέκι του Καπρί βρίσες από κορών. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
6: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
10: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με τυρί και παξιμάδι μες το Βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
12: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
13: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
14: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
13: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
14: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
13: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
14: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
13: Tony Strom.
14: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
13: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
14: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου in αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
16: In
15: Alumin.
10: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη.
0: γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χιλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.

0: Ξεκινάει ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι.

0: στην αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποδαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχύσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
5: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
6: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
5: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
6: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
7: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
8: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιχνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
13: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκή κατασκευή. κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Προφρόστ. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
14: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
15: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
16: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
15: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
16: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.

FM. Η φωνή της Κρήτης στη Βενδύμη. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: όπως πάντα.
1: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
2: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
1: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
2: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
1: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
2: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
1: Element System τύπου Dexion και Spider.
2: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
2: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
3: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: Ελένη, πού να στα λέω. Εγώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα.
8: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën πεζόμεν με εξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
7: Καλά, καλά.
8: Έτσι, μπράβο. Citroën πεζόμεν εξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
0: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
10: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
11: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτικών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
7: Εσύ είσαι η αγάπη μου.
6: Αυτή την Πέμπτη θυμόμαστε τα παλιά με το Χρήστο Χαρχαλάκη και το Χάρη Ζαχαριουδάκη να μας γυρίζουν στην εποχή της Ζυγιάς, τότε που μόνο δύο όργανα ήταν αρκετά για να χωρέσουν ολόκληρη την ψυχή της Κρήτης. 5η 14 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30. Και όπως πάντα με αυθεντικές κρητικές γεύσεις, καλό κυσαμιτικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
8: Παραδοσιακά και κρητικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
8: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
8: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
8: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
10: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
11: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
12: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κρητικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, Όπισθεν Μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
13: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
14: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
15: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
16: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

φίλοι μου αγαπημένοι, Χριστός Ανέστη και πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πιστεύω, ελπίζω, θέλω να είστε όλοι και όλες καλά, υγεία και καλή διάθεση, θετική ενέργεια, θετική σκέψη, χαμόγελο και αισιοδοξία. Εμείς θα ξεκινήσουμε και σήμερα μαζί τη μέρα μας, θα σας επούμε και θα μας επείτε την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στις Κυκλάδες, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα στη Γερμανία, καλό απόγευμα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Η φωνή μας, η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα ακούγεται δυνατά και πεντακάθαρα όχι μόνο στο λεκανοπέδιο της Αττικής, από τον Κρήτη FM στους 87 και 5, αλλά και στην Κρήτη μας από το Ράδιο Φάρος που εκπέμπει στους 91 και 8 από τα Χανιά και από το Ράδιο Μεγαλόνισσος που εκπέμπει στους 89 και 8 από το Ρέθεμνος. Επίσης δυνατά και πεντακάθαρα ακουγόμαστε σε όλες τις Κυκλάδες από το Ράδιο Αποσπερίτης που εκπέμπει από τους 94 και 5 από τη Σαντορίνη. Ακουγόμαστε επίσης από την πλατφόρμα της Deutsche Telekom στη Γερμανία, από το ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και από το www.kritefm.com ίντερνετικά σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στη δική μας Δήμητρα που και σήμερα είναι εδώ, ρυθμίζει τους ήχους και απαντά στο 210-51-22-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο. Κάντε τον κόπο φίλες και φίλοι και πληκτρολογήστε το νούμερό μας να ακούσουμε και τη δική σας φωνή, να μας επείτε τη συμβουλή σας, να κάνετε την παρατήρησή σας, το σχόλιο σας, την καλοπροαίρετη κριτική σας για αυτά που λέμε αλλά και για αυτά που δεν λέμε. Εδώ είμαστε να σας ακούσουμε. Η πρώτη καλημέρα είναι η δική σας πρωινή καθημερινή ζωντανή ραδιοεφημερίδα. Γράφτε την, διαβάστε την, διαδώστε την. Εμείς φίλες και φίλοι θα προσπαθήσουμε και σήμερα να σας ενημερώσουμε, να σας ψυχαγωγήσουμε και να χαλαρώσουμε, να εκπέμψουμε νότες αισιοδοξίας απαραίτητες σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που δυστυχώς βιώνουμε όλοι, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο. Πλούσιο είναι και σήμερα το πρόγραμμα της εκπομπής. Έχουμε και τι δεν έχουμε: επιλεγμένη κριτική μουσική με σπουδαίους γνήσιους παραδοσιακούς κριτικούς καλλιτέχνες. Έχουμε τον καθημερινό μας διαγωνισμό με την ερώτηση της ημέρας και το διαγωνισμό Μαντινάδας. Θα δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των κριτικών και των αθηναϊκών εφημερίδων και θα ρίξουμε ματιές στην καθημερινότητα και στην επικαιρότητα. Θα έχουμε στις 9 το γιατρό μας, το Γιάννη το Γκαραβιτάκη, για να ακούσουμε τις δικές του ιατρικές και διατροφικές συμβουλές. 10 και 10 ελπίζω να είναι κοντά μας ο δικηγόρος μας, ο Γρηγόρης ο Ατζαράκης, που και με αυτόν ρίχνουμε ματιές στην καθημερινότητα και στην επικαιρότητα. Και είπαμε, παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα, όντε θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα.

0: Λοιπόν, να πούμε την πρώτη καλημέρα πρώτα-πρώτα στον καλό μας φίλο, το Δημήτρη τον Γκακουράκη, που στέλνει τη δική του πρώτη καλημέρα έμετρα όπως κάθε πρωί. Και λέει λοιπόν ο Δημήτρης ο Κακουράκης: «Αχ, η Θεέ μου, όπα η Παλαιό, ο Ντεροδής λέει η Ανατολή, να ξημερώσει μέρα, Χριστός Ανέστη Πέμπω σας, στην πρώτη καλημέρα. Είχα μια περιπέτεια που ο νους μου έχει μείνει στη σημερινή εξέλιξη που είναι το πατίνι. Ριάλε την τρίχα κι εγώ ψες, να βρίστα τον μπελά μου στο δρόμο που εσάλευγα με την οικοκερά μου. Εις το φανάρι έστεκα, χωρίς καμιά ευθύνη, κι έρχεται πίσω μου και πέφτει ένα πατίνι. Δημήτρη μου, Δημήτρη μου». «Κι αφού δεν σκοτώθηκε, απ' το Θεό είχα χάρη, μου έκαμε μια ψιλοζημιά, μου σπάσε το φανάρι. Κατέβηκα και του τάψαλα, του είπα πως κινδυνεύγει, μα φταίει και ο υπουργός που δεν τα παγορεύγει. Και εμείς τα κοπελάτα μας έκαναμε τα ίδια, πατίνια με τα ρουλεμάν, με μπρόκες και σανίδια. Δεν ήταν αμαξόδρομοι που είμαστε κοπελάκια και τα τσουρούσαμε σαυλές και στα μικιά στρατάκια». Καλή εκπομπή και την ταχυνή αύριο με υγεία να τα ξαναπούμε. Καλημέρα Δημήτρη, ήτανε η ιστορία σου έμετρη και είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αφού σπάσανε μόνο το φανάρι, λίγη είναι η γεζημιά. Λοιπόν, αυτά με τα πατίνια, να πτωθεί και ο Δημήτρης ο Κακουράκης, το λέμε κάθε μέρα ότι αυτά τα πατίνια πρέπει επιτέλους να απαγορευτούν. Δεν ξέρω αν το κεντρικό κράτος, η κεντρική κυβέρνηση πρέπει να πάρει αυτή την απόφαση ή ο κάθε δήμος ξεχωριστά αν έχει αυτό το δικαίωμα. Μου φαίνεται ότι δεν θα το έχει ούτε ο δήμος ούτε ο περιφερειάρχης, γιατί αυτά είναι δουλειά της αστυνομίας. Απαγορέψτε παρακαλώ τα πατίνια. Δεν χρειάζονται τα πατίνια. Δεν χρειάζονται. Δεν ωφελούν πουθενά. Πόσα παιδιά πρέπει να σκοτωθούν ακόμη για να πάρετε αυτή την απόφαση. Επιτέλους, τέλος. Καλημέρα στο Μένιπο το Ζαφυριάδη, τον καλό μας φίλο. Καλημέρα στην Αρχόντισσα εκεί, στο Άνω Βαλσαμόνερο, την παγώνα μας, την παγώνα της Σταυγιανουδάκη, και στον Μπαρμπαγιάννη. Καλημέρα στο Λουκά, το φίλο μας από το Κοροπή. Καλημέρα στο Γιώργο το Ντάχμιτζάκι. Καλημέρα στο Γιώργη το Βόγιατζάκι. Καλημέρα στον Κωστή τον Καλέργη, το Γκίνγκ, που λέει: «Νησί γεμάτο κουζουλούς κατάντησε νικρίτη, γι' αυτό θλιμμένο το θωρώ, το γέρο ψιλορίτη». Και αναφέρεται βέβαια σε αυτά τα ευτράπελα που γίνονται τώρα τελευταία στο νησί μας, εκεί με το θάνατο του Νικήτα, επίσης με την απόπειρα ανθρωποκτονίας, με τον άλλο χθες πότε ήτανε που επέταξε τη γυναίκα από το αυτοκίνητο, την έριξε στη μέση του δρόμου. Επίσης ένας άντρας λέει τραυματίστηκε στο ακροτήρι από πυροβόλο όπλο. Έχουμε επίσης και κάτι ακόμα σημαντικό για το νησί μας. Υπάρχει μπαράζ μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, 588 μετανάστες παρακαλώ έφτασαν στο νησί σε 2 ημέρες. Μάλιστα. Και ένας άλλος μάγκας εξυλοκόπησε, λέει, την κοπέλα του μέσα σε καφετέρια στο Ηράκλειο. «Δε φταίει, εγώ τον προκάλεσα», λέει 24χρονη κοπέλα. «Εγώ θα πω, καλά να πάθεις. Καλά να πάθεις, μάλλον εσύ θες να σου τσιπέζει πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δηλαδή σε έκαμε 800 κάτω στο ξύλο και λες δε φταίει, εγώ τον προκάλεσα. Επειδή του ρίξες το ποτό σου κατά λάθος στο πατελόνι του. Αυτός θα το πλύνει το πατελόνι». Τέλος πάντων. Λοιπόν, Κωστή Ξημεράκη, καλημέρα. Καλημέρα στα γλυκά νερά. Καλημέρα και περαστικά στο Σωτήρι, τον Κόντο Γονισάκη, τον καλό μας φίλο που κάνει εξετάσεις στο νοσοκομείο. Καλημέρα και στο Γιάννη, το Χαλκιαδάκη, το Γκούζου Λέοντα. Μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα να στείλουμε στον Νίκο τον Γκάτσι Κανδαράκη, στην Καλλιόπη την Κριτσοτάκη, στο Γούδουρα της Σιτίας και στον Αντώνη τον Νεονάκη στο Ρέθυμνο, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε και ένα δύο μαντινάδες, λέει, να μου πεις αν είναι καλές. Καλές είναι, όλες οι μαντινάδες είναι καλές. Λοιπόν, πάμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα, γιατί θωρώ και πέρασε η ώρα, αφού στείλουμε την καλημέρα μας και στον Νίκο τον Κουλούρη, στην Οστράβα, στην Τσεχία και στη Μαρία Τιμπεράκη, που στέλνει την καλημέρα της από το Ρέθεμνος. Τώρα ο φίλος μου ο Νίκος ο Κουλούρης στην Τσεχία μου είναι, ή απαλού βλέπω καλημέρα από την Οστράβα. Ναι, μια χαρά, καλά το πάει. Λοιπόν, πάμε, σήμερα είναι Τρίτη. Καλώς και τη Σοφία τη Μαρινάκη, που λέει: Χριστός Ανέστη, καλημέρα και καλή εκπομπή. Αληθώς ο Κύριος, κυρία Μαρινάκη. Τρίτη 12 Μάη του 2026, είμαστε στην 20η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 132 μέρες και απομένουν ακόμη 233 για να φύγει το 26. Ο ήλιος ευγήκαινε 18 λεπτά μετά τις 6 το πρωί. Θα μας αποχαιρετήσει 8:26 το βράδυ. Σελήνη 25 ημερών, στο δαχτυλίδι της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν ζυγό αριθμό και βενζίνη, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 19 βαθμοί Κελσίου. 21 βαθμούς Κελσίου έχουμε στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλαο. Στο Κυπαρίσι του Γιώργου του Βιτόρου έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου, στην Παλιόχωρα του Μανώλη του Χάλα Κατεβάκη 19 και στα Κυριακοσέλια του Μιχάλη του Κουράκη 18. Στο Σπύλι της Αρετής της Νεονάκη έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου, στο Αβρακόντε του Διαμαντή του Φουκαράκη 18 βαθμούς Κελσίου και στους Άγιους 10 επίσης 18 βαθμούς Κελσίου. Εκεί στους Άγιους 10 είναι ο φίλος μας ο Κουρσάρος, ο Ηλίας ο Φανουράκης. Στο Θραψανό του Νίκου του Κωστάκη έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου. Στη χώρα των Σφακίων έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου. Στα Ζωνιανά 19, στην Ιερά Πέτρα 21, στον Άγιο Μάμα 20, στις κορφές Μαλεβιζίου 21 και στη Σιτία 19, στην Κάντανο 20, στη Σαντορίνη 4, στο Μόναχο και 21 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, που τα ορολόγια δείχνουν 3 και 24 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου, Θεοδόρου εν Κυθύρης. Σήμερα γιορτάζει, λέει, ο Επιφάνιος η Επιφανία, ο Θεόδωρος και η Θεοδώρα, αλλά του Θεοδόρου νομίζω έχουμε πολλές φορές τη γιορτή του, όπως και τα Ιγιοριού. Οπότε σε όσες και όσους εορτάζετε, να ευχηθώ από καρδιάς, όπως κάνω κάθε πρωί, χρόνια πολλά.
1: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης, Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι, και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Καλημέρα στο Μάνο τον Μπηγιάκη, καλημέρα στη Μυρτώ, στο Χρήστο, στην Ελένη, στην Ξανθή, στον Άρη, στη Βάσια, στη Θωμαίδα και τη Ζέτα, εκεί στο προσωπικό των ζαχαροπλαστείων Μάνος Μπηγιάκης, στο Ήλιον και στο Περιστέρι, που και σήμερα είναι χορηγός σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Λοιπόν, πάμε να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε τη χθεσινή ερώτηση. Είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον ανεκτικό, τον υπομονετικό και τον λέμε αμπάσο. Μάλιστα, σήμερα δεν ξέρω, δεν έχουμε προς το παρόν την ερώτηση, δεν πειράζει, συμβαίνουν και αυτά και στις, την έχουμε εκεί, τότε δώσε μου γιατί εδώ δεν την έχουμε. Α, τον έχουμε. Λοιπόν, πώς λέμε τον ανεκτίμητο, τον πολύτιμο. Α, το έχω και εδώ. Και εδώ το έχω, ναι. Πώς λέμε λοιπόν τον ανεκτίμητο, τον πολύτιμο στην κριτική διάλεκτο? Η απάντηση ξεκινά από το γράμμα μη. Ναι, μη. Λοιπόν, τον ανεκτίμητο, τον πολύτιμο. Πώς τον λέμε στην κριτική διάλεκτο? Εδώ είμαστε, 210-5122-159. Και πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα την εκπομπή μας με Αντώνη Γαμπιεράκη και Νίκο Ευαγγελινάκη και όπα είπα λέω.

0: όπως πάντα.
1: Ο μικρός
2: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
1: κοιμούνται στην καμπίνα.
2: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
3: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές από που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisemes.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisemes.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisemes.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
5: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
5: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
6: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
5: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
6: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
5: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
6: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
7: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@pharma.gr.
8: Με ζυδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
6: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
9: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
10: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
9: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
10: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
9: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
10: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
9: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
10: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
9: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
10: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
11: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Με ζωδοπολείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
0: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
12: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
13: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή Βίτσο Γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
0: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
12: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
11: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
14: Της παράδοσης.

Από Νίκο Ζωηδάκη και Γιώργο Μανολιούδη ακούσαμε, φίλες και φίλοι, την πρώτη καλημέρα, και εμείς πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τον ανεκτίμητο, τον πολύτιμο? Κανείς δεν το έχει βρει μέχρι τώρα. Η σωστή απάντηση ξεκινά από το γράμμα μη. Μη λοιπόν είναι το πρώτο γράμμα. Έχουμε και τη μαντιναδάρα του Αχιλλέα του Καλαϊτζάκη. Εγώ την πόρτα της καρδιάς δεν πρόκειται να κλείσω. Παλιός Σεβδάς μου μίλησε, μου μήνυσε πως θα γιαγύριο πίσω. Έχει τέσσερις λέξεις της κρητικής διαλέκτου. Μπλιό, Σεβδάς, Μινό, Γιαγέρνο. Βάλτε τουλάχιστον τις δύο από αυτές σε κάθε μία.

0: Ο άλλος σε πήγαινε στο γιατρό, μια και θα έχουμε κι εμείς μετά το γιατρό μας. Ε? Θα τον έχουμε το γιατρό μας, Δήμητρα. Μπορεί και να τον έχουμε, μπορεί και να μην τον έχουμε. Να το πω, να μην το πω. Λοιπόν, πάει λοιπόν στο γιατρό και του λέει: «Γιατρέ μου, έχω ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχω χάσει τη μνήμη μου και δεν θυμούμαι τίποτα». «Και πόσο καιρό το έχετε αυτό το πρόβλημα?» ρωτά ο γιατρός. Και ο ασθενής: «Ποιο πρόβλημα?»
1: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
2: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 υποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Καλημέρα μου στο Μιχάλη και το Θανάση Μωτάκη, που και σήμερα οι ελεουργικές επιχειρήσεις Ήλιος και τα ηλεκτρικά Μωτάκη στην Καποδιστρίου 100 είναι χορηγοί σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Να στείλω επίσης την καλημέρα μου στην κυρία Θανασία Ταρπινίδου, στον Νίκο το Δαμανάκη στο Ρέθυμνο, στη Στρατηγία την Ανδρεάκου, στην Ιωάννα την Πατεράκη στα Χανιά, στην κυρία Ελένη που το τηλέφωνο της λύγει σε 298, στον Παντελή το Σφακιανάκη. Και μια κύπα Σφακιανάκης, να θυμηθώ ότι δεν θα επικοινωνήσουμε ούτε σήμερα με τον υποψήφιο πρόεδρο της Παγκριτίου Ενώσεως, τον κύριο Μανώλη Σφακιανάκη, γιατί θα κάποια στιγμή θα βγει στην εκπομπή μας να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Σήμερα λέει είναι μακριά από την Αθήνα σε πτήση, δεν μπορεί να βγει, θα το επιχειρήσουμε αύριο ή μεθαύριο και πιστεύουμε να βγει και να ανακοινώσει την τρίτη υποψηφιότητα, εκτός και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να μας το πει ο κύριος Σφακιανάκης, για να μην το λέμε και εμείς κάθε μέρα ότι θα βγει αύριο και μεθαύριο και κάθε μέρα. Λοιπόν, επίσης τον Νίκο τον Νικίδη να πούμε την καλημέρα μας και λέει τη ρήμα του Κακουράκη να τη στείλει στον Χρυσοχοίδη, αυτό που λέει για τα πατίνια, Νίκο, σωστά. Τα ξέρει ο Χρυσοχοίδης, αλλά ήταν να κάνει ένα σκαρό σε μια κακή πατούλια. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα. Πατρίς, εφημερίδα του Κατρόκωστα που βγαίνει στο Ηράκλειο και έχει πρώτο θέμα και τίτλο. Κλείση μάρτυρα στο παιδί για τη σκηνή τρόμου. Το μεγαλύτερο από τα 4 παιδιά καλείται να τους τα καταθέσει για όσα συνέβησαν στο κινούμενο όχημα με την 28χρονη και τον 30χρονο, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με αμνησία η γυναίκα μετά την πτώση στην άσφαλτο στην Παντάνασα. Είναι αυτό το γεγονός, αλλά το τίτλος δεν μου πολύ αρέσει, Κωστή, δηλαδή κλείση μάρτυρα στο παιδί για τη σκηνή τρόμου. Έστειλαν κλείση στο παιδί. Στο παιδί θα είναι μάρτυρας για τη σκηνή τρόμου. Κλείσει μάρτυρα. Και τέλος πάντων, γι' αυτό που έγινε χθες, που άλλος άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και σφεντούριξε όξω τη γυναίκα του. Ε? Και αυτή είπαινε πως έπεσε ένα μοναχή. Όχι, αυτός είπαινε ότι άνοιξε η πόρτα λίγο ξαφνικά και έπεσε ένα αμοναχίτζι. Αφού δεν σκοτώθηκε, πάλι καλά. Πάμε παρακάτω, πάμε στη Νέα Κρήτη. Σοκ για την 28χρονη. Και εδώ το ίδιο πρωτοσέλιδο. Σοκ λοιπόν για την 28χρονη μητέρα. Ο σύζυγός της κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η αμνησία από την οποία υποφέρει η γυναίκα, αφού βρέθηκε στο δρόμο από το εν κινήσει αυτοκίνητο, δεν επιτρέπει την άμεση διελεύκαση της υπόθεσης. Για εντάσεις και καυγάδες μεταξύ του ζεύγους μιλάνε γείτονες και συγγενείς, ενώ ο 30χρονος άνδρας έχει προγραμματιστεί να απολογηθεί σήμερα μάλιστα. Και ποιοι είναι οι πλουσιότεροι πολιτικοί της Ελλάδας, και έχει εδώ

Ο Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Φάμελο, πώς το λένε τον άλλο, τον Κουτσούμπα, την Κωνσταντοπούλου, τον άλλο της Νίκης, μια κοπελιά υπέρκα πρέπει να είναι, ένας τύπος εδώ, δεν τον ξέρω αυτόν. Τέλος πάντων, βγήκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών και οι εφημερίδες, φαντάζομαι και οι αθηναϊκές εφημερίδες θα το έχουν στα πρωτοσέλιδά τους. Πάμε στην άποψη του Νότου. Τουρισμός, η ηγετική δύναμη, το νησί μας, η Κρήτη κορυφαία. Μάλιστα, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό το πρωτοσέλιδο. Η Κρήτη κορυφαία δύναμη στον τουρισμό. Πάμε στα χανιώτικα νέα. Από τα κρούσματα Χανταϊού, άλλο πάλι τούτο. Μνήμες πανδημίας. Σε καραντίνα στο Αττικόν, ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, καθησυχαστικός ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Λέτε να έχουμε τα καλυμμέντα του κορονοϊού και με το Χανταϊό? Δεν νομίζω, αφού λένε ότι δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Πάμε στον... δεν μεταδίδεται. Πάμε στον αγώνα της Κρήτης. Πόθεν έσχες χανιωτών, οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Και έχει εδώ τα πόθεν έσχες των τοπικών, των βουλευτών, του Πολάκη, της υφυπουργού της κυρίας Βολουδάκη, της Ντόρας Μπακογιάννη, του Σταύρου του Αρναουτάκη, του Δημάρχου Χανίων, όλοι. Τους έχει φωτογραφία στην πρώτη σελίδα και λέει για το πόθεν έσχες. Πάμε στα ρεθεμιώτικα νέα. Τι αναφέρει έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας? Η αύξηση της ζήτησης διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τις τιμές των ακινήτων. Όπως σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδος, η πολυιδιοκτησία δυσχεραίνει τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων, ενώ το αυξημένο κόστος ανακαίνησης λειτουργεί αποτρεπτικά για την πραγματοποίηση δαπανών που θα οδηγήσουν στη διατήρηση και την επανένταξη οικιστικών ακινήτων στην αγορά. Μάλιστα. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση, να πούμε αυτό για τα νίκια, ότι δεν θένε οι κυβερνήτες, όλοι στη Βουλή δεν θένε να βάλουν ισορροπίες στα νίκια, γιατί έχει ο καθένας 10, 15, 20, 35 σπίτια. Οπότε τι τον νοιάζει τώρα για το λαουτζίκο που είναι στο νίκη? Αυτή κανείς τους δεν πληρώνει νίκη. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση. Κτηματολόγιο, αναβρασμός για τα χιλιάδες λάθη και τις παραλήψεις. Μάλιστα, για το κτηματολόγιο. Πάμε στην Ανατολή. Η θέση του νομού Λασιθίου στο χωροταξικό χάρτη του τουρισμού, στη δεύτερη κατηγορία, ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Μάλιστα. Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά να δούμε τα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων, όχι για να γίνουμε πιο σοφοί, αλλά έτσι για να πάρουμε μια γεύση από την επικαιρότητα και την καθημερινότητα. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τσίπρα. Ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό. Στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες η ιδρυτική διακήρυξη με τολμηρές θέσεις για την πολιτική ανατροπή. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι αργείς, κύριε Τσίπρα, εντάξει. Πόσο καιρό τώρα σε περιμένει ο κόσμος να βγεις εσύ να πεις τα δικά σου? Τελικά το πας λαου λαου σε ρυθμούς χελώνας. Έτσι δεν γίνεται δουλειά. Πάμε στα νέα. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό? Κόφτες και κίνητρα. Μάλιστα. Πάμε στην απογευματινή που έχει πρώτο θέμα και τίτλο. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό? Νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία. Είναι αυτό που λένε ότι δεν θα χτίζεις, λέει, στα 20 μέτρα πριν από τη θάλασσα. Θα το λένε, αλλά δεν γίνεται και δεν είναι μόνο αυτό. Πάμε στην καθημερινή. Κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Θα ενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Μάλιστα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Νατανάτα. Τα καπετανάτα. Ελεύθερος τύπος, φίλες και φίλοι. Πολύ γρήγορα αυτή τη φορά, την περασμένη Πέμπτη είχε προσλήψεις. Σήμερα πάλι έχει 2.576 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. 22 προχειρήξεις ως τις αρχές καλοκαιριού. Και λέει ο καλός μας φίλος
ο Μενιποσός Ζαφυριάδης. Η προσλήψη του ελεύθερου τύπου μέχρι σήμερα για το 2026 είναι 124.074. 124.074 προσλήψεις έχει κάνει ο ελεύθερος τύπος, φίλες και φίλοι, από τα πρωτοσέλιδά του. Δεν ξέρω, αυτό εγώ το λέω κατάντια και του τύπου. Κατάντια του τύπου. Κάθε τρεις μέρες συγκεκριμένη εφημερίδα να βάζει προσλήψεις. Οι άλλοι δεν παίρνουν χαμπάρι. Ε? Οι άλλες εφημερίδες κοιμούνται ή αυτή είναι πιο ξύπνια. Τέλος πάντων, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Διχασμένη η Ευρώπη για το apartheid. 1.200.000 λέει 200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ, που αναπτύσσεται μαζικό φιλοπαλαιστινιακό κίνημα. Πάμε στη Δημοκρατία. 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν πόθεν έσχες ώρα να ανασχεδιαστεί εκ βάθρων ή να καταργηθεί. Μάλλον κοροϊδία είναι και αυτό. Πάμε στην Εστία. Η εξάρτηση της πολιτικής τάξεως από τις συστημικές τράπεζες. Μάλιστα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Από τον Εύρο στην Κρήτη να κλείσουν οι βάσεις. Καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Πάμε στην Voice. Φάκελο στέγη. Ένας μισθός για ένα νίκη. Καλπάζουν τα ενίκια. Νέα αύξηση 7,6%. Πάμε στην Political. Πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political. Οι τρεις βεβαιότητες. Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 30,1%. Ντέρμπι Τσίπρα Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Αγκάθι η ακρίβεια. Μήνυμα από τους πολίτες. Μειώστε τους φόρους. Μάλιστα. Πάμε στο λόγο. Τουρισμός εντός ορίων. Όλες οι αλλαγές που φέρνει το νέο χωροταξικό πλαίσιο σε κλίνες και στην ανάρχη ανάπτυξη. Πάμε στο Μανιφέστο. Στα Μαρμαρένια Αλόνια ο άχαστος και ο θυμωμένος. Άχαστος είναι ο Τσίπρας, θυμωμένος είναι ο Ανδρουλάκης. Αυτά, φίλες και φίλοι. Α, έχουμε και μια καινούργια εφημερίδα. Το Πάρχης λέει. Γροθιά στην Ασυλία. Σεντράρει την εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου ο Δήμαρχος 3B της ΕΤΑΔ. Τώρα δεν ξέρω, οι άλλες είναι κουτσομπολίστικες. Δεν τις διαβάζουμε και πάμε σε τραγούδι να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο της εκπομπής μας.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9. Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
8: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
8: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
9: Θυπών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
8: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
9: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
4: Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
10: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
11: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
10: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
12: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι.
13: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
12: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
13: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
12: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
13: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
12: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
13: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
14: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310 57617 και στο info@papakipharma.gr.
15: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
16: Η φωνή της Κρήτης

0: Με Γρηγόρη Σαμόλη και το Σπήλιο μπήκαμε φίλες και φίλοι εσείς στο τρίτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 12 λεπτά μετά τις 9 και είναι πρωινό Τρίτης 12 του Μάη του 2026. Πάμε γρήγορα ερώτηση ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον ανεκτίμητο, τον πολύτιμο? Πώς λέμε τον πολύτιμο, τον ανεκτίμητο? Αυτός είναι μρε, πώς το λέμε? Από μη ξεκινά η σωστή απάντηση και τελειώνει σε αλφα. Να βοηθήσω πιο πολύ, γιατί δεν βλέπω να το βρίσκεται. Δεν ξέρω, τόσο δύσκολο είναι. Λοιπόν, χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον ανεκτικό, τον υπομονετικό και τον λέμε αμπάσο. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, το διαγωνισμό Μαντινάδας που οργανώνει ο Σύλλογος Κρουσανιωτών της Αθήνας και λύγει την Παρασκευή που μας έρχεται. Είναι η τελευταία μέρα που μπορείτε να στείλετε τις μαντινάδες σας με θέμα αγώνες και θυσίες για την ελευθερία στο mail krousaniotesathinas@gmail.com. krousaniotesathinas@gmail.com. Εκεί να στείλετε τις μαντινάδες σας την ερχόμενη Κυριακή 17 του Μάη σε ειδική εκδήλωση που θα γεννήσει στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Γερανίου 38 στον 6ο όροφο στην Ομόνια. Θα δοθούν τα βραβεία στις καλύτερες μαντινάδες από την Κριτική Επιτροπή. Περιμένουμε λοιπόν τη συμμετοχή σας και η δική μας μαντιναδολόγοι και μαντιναδολόγησες, Νίκο Δαμανάκη, Δημήτρη Κακουράκη, πόσοι και πόσοι είστε. Ναι, και η Χαρά η Αρκαδιανού, βέβαια, και η Ιωάννα η Πατεράκη, η Αντωνία η Μιλογιαννάκη, ο Γιάννης ο Κελάκης, ο Μιχάλης ο Κουράκης. Και να πω, είδες, από το ένα στο άλλο, θερμά συλληπιτήρια στο Λευτέρη τον Κουτουλάκη, που χθες έχασε την αδερφή του. Δυστυχώς πνίγηκε εκεί στα Χανιά. Πήγε για μπάνιο και πνίγηκε. Λευτέρη μου, θερμά συλληπιτήρια.
1: Ιατρικές και διατροφικές συμβουλές με τον ιατρό Γιάννη Καραβιτάκη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο γιατρό μας, τον Γιάννη τον Καραβιτάκη, που μας την κοπάνησε την περασμένη Τρίτη, δεν τον είχαμε κοντά μας, οπότε έχουμε να πούμε τα θέματα δύο εβδομάδων, δύο εκπομπών, και τον ευρίσκουμε το γιατρό μας στο χωριό του που είναι τα Μποντικιανά, είναι ένα κεφαλοχώρι στα Χανιά. Γιατρέ μου, Χριστός Ανέστη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Να δεν σε βοηθάει λίγο η μνήμη σου, γιατί την προηγούμενη Τρίτη μιλήσαμε.
0: Την προπροηγούμενη είπα.
2: Είπες ότι δεν μιλήσαμε.
0: Την προπροηγούμενη, όχι την προηγούμενη.
2: Την προηγούμενη είχαμε μιλήσει και έκλεισα την εκπομπή με το γεγονός ότι θα πούμε για τον ύπνο.
0: Ναι.
2: Και έκλεισα με το κεράσι. Πόσο βοηθάει το κεράσι να σου φρεσκάρω τι θέλει.
0: Πω γιατρέ μου, ναι, τώρα το θυμούμε. Είδες, έχω πάθει, πώς τη λένε, αμνησία. Δηλαδή δεν θυμούμε, δεν θυμούμε τίποτα.
2: Είσαι πολύ άσχολος και πάντα το παθαίνουμε εμείς οι άντρες όταν το παιδί γυρό μας εκεί στις εκπομπές μας, στα ιατρία μας κλπ. Έχουμε μόνο κοπέλες.
0: Α, είναι και αυτό. Είναι και αυτό ένα θέμα, ναι, όπως το λες ακριβώς. Λοιπόν, για πες μου γιατρέ μου καταρχήν, πριν πάμε στο κεράσι και πριν πάμε σε αυτά που λέγαμε την περασμένη Τρίτη, τα Μποντικιανά πού είναι κοντά, για να έχω και μια...
2: Λοιπόν, τα Μποντικιανά, θα σας δώσω το στίγμα, ανήκουν στο Δήμο Πλατανιά.
0: Ναι.
2: Είναι μόλις 3 λεπτά από την αρχαιότερη ελιά του κόσμου, που είναι η αρχαία ελιά των Βουβών.
0: Ναι.
2: Και απέχει από το Καβρονίτη ή το Κολυμπάρι 3 χιλιόμετρα 5 λεπτά από την παραλία.
0: Ναι. Πόσο είναι από την παραλία?
2: 2,5 χιλιόμετρα.
0: 2,5. Πολύ κοντά δηλαδή, με τα πόδια πάει κανείς.
2: Παλιά πηγαίναμε με τα πόδια, αλλά τώρα η πολυτέλεια
0: έχει σκοτήσει και πηγαίνουμε. Τώρα πρέπει να πηγαίνουμε με τα πόδια που το έχουμε ανάγκη. Παλιά, εντάξει.
2: Ναι, ναι.
0: Και να, όχι όμως με πατίνι, ποτέ. Είμαστε εναντίον των πατινιών, γιατρέ.
2: Θεωρώ, ήρθα χθες στο χωριό.
0: Ναι.
2: Ήρθα στο χωριό και την ευκαιρία να σου πω ότι φύγαμε στις 10 το βράδυ και ήρθα στις 8 στη Σούδα. γιατί πλέον έχει υποβαθμιστεί η γραμμή των σχεδίων.
0: Για μισό. Λίγο πιο δυνατά, λίγο κάτι έχει κάνει στο τηλέφωνο ή έχει ανοιχτή συνομιλία.
2: Δεν έχει καλή λύση η περιοχή.
0: Όχι, τώρα ακούγεσαι πιο καλά, πιο κοντά και πιο δυνατά. Πότε ταξίδεψες?
2: Λέω ότι ξεφύγαμε από την Αθήνα στις 10 η ώρα το βράδυ και φτάσαμε στη Σούδα 8.
0: Πότε λες, ποια μέρα?
2: Χθες. Και αυτό είναι για, θεωρώ προσωπικά ότι είναι μια υποβάθμιση της γραμμής των Γανίων, όταν το καράβι πιάνει στις 2 η ώρα στη Μήλο.
0: Ναι.
2: Ναι. Και όλες οι γραμμές πλέον πάνε Χανιά, Μήλος, Αθήνα, Αθήνα, Πειραιάς, Μήλος, Χανιά.
0: Ναι. Και εμείς...
2: μια καθυστέρηση 2 ώρων.
0: Ναι. Και εμείς την Πέμπτη, γιατρέ μου.
2: Βάρος των κατοίκων και δι των... των αυτών που ασχολούνται με την εστίαση, διότι περιμένουν τα φορτηγά από το πρωί να πάνε να ξεφορτώσουν κλπ. Και γίνεται ένας καμπός στο λιμάνι της Σούδας.
0: Γιατρέ μου, έχω ιδίαν αντίληψη, γιατί ταξίδεψα την περασμένη Πέμπτη και εγώ από το Πειραιά για τη Σούδα. Φύγαμε, αντί να φύγει το καράβι που έλεγε ότι θα φύγει 9 η ώρα, έφυγε στις 10. Ναι. Ή στις 10 έλεγε και έφυγε, ναι.
2: 10 και έφυγε.
0: 10 και έφυγε 10.30. Λοιπόν, και φτάξαμε στη Σούδα 8 παρα 5 το πρωί. 8 παρα 5. Και εγώ ήθελα 8 η ώρα να είμαι στο ράδιο Μεγαλόνισο στο Ρέθυμνο για να κάνω την εκπομπή. Και έφταξα 9 η ώρα στο Ρέθυμνο. Γιατί και ο ΒΟΑΚ, ο Θεός να τον εκάμει δρόμο. Δηλαδή δεν ξέρω, αυτά τα χάλια δεν τα είχα ξαναδεί στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, που πήγα από τα Χανιά μέχρι και το Ηράκλειο, γιατί την άλλη μέρα πήγα σε ένα γάμο και πήγα στο Ηράκλειο. Οπότε έκανα τη διαδρομή Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Δηλαδή, τι να πω τώρα, χάλια αδιόρθωτα.
2: Έχω την εντύπωση ότι είναι φοβερό λάθος εν ώψη τουριστικής περιόδου να έχει η Σούδα μέχρι περίπου το Πλατανιά, όχι ολόκληρο, τη μισή διαδρομή να είναι να γίνονται έργα από τη δεξιά μεριά,
0: ναι,
2: και να πηγαίνουν τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, και να βάζουν αυτά τα παλούκια που βάζουν στη μέση του δρόμου, τα παλούκια δεξιά και αριστερά στη μέση. Δηλαδή πρέπει να έχεις τα μάτια σου 14 και να πηγαίνεις με 40. Δεν μπορείς να πας παραπάνω. Άμα τύχει και καλά φορτηγό μπροστά. Άστα. Πια σταυγό και κούρευτο.
2: Δεν θα πούμε τίποτα πάλι σήμερα.
0: Μα και αυτά που λέμε γιατρέ μου έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί οι άνθρωποι υποφέρουν στο νησί μας. Υποφέρουν και τώρα με τον τουρισμό. Τι θα γίνει. Δεν το βλέπουν αυτό οι αρμόδιοι.
2: Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Δεν αλλάζει.
0: Όσο καιρό τους χαϊδεύουμε, δεν αλλάζει.
2: Να λέμε τίποτα.
0: Να πιάσει κανείς καμιά χαχαλόβεργα να πάει να δεν ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε γιατρέ, για το όνομα του Θεού. Πού ζούμε, στη Ζιμπάμπουε?
2: Δυστυχώς.
0: Ναι. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα κεράσια.
2: Λοιπόν, θα σου πω δύο λεπτά. Λοιπόν, σου είχα πει την προηγούμενη φορά, θα σου είχα πει μάλλον.
0: Ναι.
2: Τις διαστάσεις που μπορεί να έχει ένας καλός βραδινός ύπνος.
0: Ναι.
2: Διότι πλέον μας βασανίζει αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
2: Και επειδή είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, είχα πει από άποψη είναι πολύ δύσκολο να διορθωθεί ο ύπνος με διατροφικό μοντέλο κλπ. Αλλά το μόνο που μπορούσαμε να πούμε είναι ότι το κεράσι, θα είχα πει τότε, παρέχει βιταμίνες του συμπλέγματος Β, το φόσφορο, το μαγνήσιο, το μαγκάνιο, το οποίο έχει συνδεθεί πάρα πολύ με για την αντιμετώπιση της αϊπνίας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι ίσως το μοναδικό φρούτο και η μοναδική τροφή η οποία έχει συνδεθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την αντιμετώπιση της αϊπνίας. Είναι ένα βασικό που δεν ούτε και εγώ το ήξερα όταν έπεσα στην αντίληψή που μου έκανε φοβερή εντύπωση.
0: Ναι.
2: Αλλά βλέποντας τα ιατρικά δεδομένα και ότι περιέχει μαγκάνιο, φόσφορο και μαγνήσιο, λέω να τα.
0: Ναι.
2: Εδώ υπάρχει και κάτι που μπορεί, τυπικό που μπορεί να μας βοηθήσει.
0: Γιατρέ μου, ξαναπέστο το φρούτο.
2: Είναι το κεράσι.
0: Το κεράσι. Ναι, γιατί νομίζω δεν το είπαμε. Δηλαδή, είπαμε να πούμε για το κεράσι και νομίζω ότι δεν το είπες στο ξεκίνημα.
2: Όχι,
0: γι' αυτό.
2: Δεν λέμε για τα υπόλοιπα του κερασιού.
0: Ναι.
2: Τα υπόλοιπα. Λέμε αποκλειστικά και μόνο
0: για τον ύπνο.
2: Είναι το μοναδικό ίσως φρούτο το οποίο επηρεάζει την αντιμετώπιση της αϊπνίας.
0: Ναι. Δηλαδή μπορείς να φας κεράσι και να ξαπλώσεις, να σε πάρει ο ύπνος ρε παιδί μου και να μην ξυπνήσεις σε δύο ώρες.
2: Είναι σωστή η ερώτησή σου. Εδώ υπάρχει η αντίφαση, γιατί δηλαδή δεν θα φας το κεράσι για να κοιμηθείς.
0: Ναι.
2: Γιατί ένας από τους πάρα πολλούς κανόνες να έχει κάποιο καλό ύπνο είναι 2 ώρες πριν τον ύπνο να έχει οτιδήποτε έχει φάει.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε μετά από ένα φαΐ, μετά από ένα ποτό. Πρέπει να περάσουν το λιγότερο 2 ώρες,
0: ναι,
2: για να ξέρουμε ότι δεν θα έχουμε επιπλοκές στον ύπνο και θα έχουμε ένα καλό ύπνο.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό υπάρχει και το ημερολόγιο του ύπνου, που μπορεί να δώσει στον ανθρώπινο οργανισμό πάρα πολλά στοιχεία για την ποιότητα του ύπνου.
0: Ναι. Αυτά, γιατρέ μου, που διαφημίζουν στην τηλεόραση από εδώ και από εκεί ότι είναι ένα σπρέι που το βάζεις, λέει, στο στόμα σου κάπως έτσι, το φυσάς 2 φορές και μετά σε παίρνει ο ύπνος και κοιμάσαι μια χαρά. Αλήθεια είναι ή είναι παραμύθια?
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι όλα τα συμπλέγματα, όλα τα φάρμακα και λίγο, όχι μάλλον φάρμακα, τα φάρμακα είναι φάρμακα.
0: Ναι, τα συμπληρώματα αυτά
2: που παίρνουμε,
0: ναι,
2: δεν λύνουν το πρόβλημα. Απλώς, από τη στιγμή που και αυτοί οι άνθρωποι που βγάζουν αυτά τα σφαίρ και λοιπά έχουν σαν βασικό στοιχείο αυτό που σου είπα πριν, ότι το κεράσι περιέχει μελατονίνη, έχουν και τη θετική μελατονίνη ή και τη θετική, η οποία σου λέει πάρτε και αυτό, θα σε βοηθήσει.
0: Ναι.
2: Για μένα προσωπικά δεν είναι λύση.
0: Ναι.
2: Για μένα προσωπικά. Εγώ θέλω ο καθένας να κάνει το δικό του ημερολόγιο του ύπνου, γιατί δεν συμπεριφέρεται. Ο ύπνος δεν είναι όμοιος και δεν έχει κανόνες για όλους. Σε κάθε άνθρωπο είναι και διαφορετικός ο ύπνος, διαφορετική ποιότητα του ύπνου. Γι' αυτό ο καθένας μας πρέπει να κάνει ένα δικό του ημερολόγιο και να το εφαρμόσει από μόνος.
0: Και εδώ τώρα ακριβώς, γιατρέ μου, είναι που έπρεπε όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος να μπορεί να κοιμάται περισσότερο και πιο εύκολα. Δυστυχώς τα παιδιά κοιμούνται, δεν τα ξυπνάς με το ζόρε, τα ξυπνάς, ενώ οι μεγάλοι ξυπνούν από τις 5 το πρωί και δεν έχουν τα να κάνουν, δηλαδή.
2: Λοιπόν, παίρνοντας πάσα από το η παρατήρησή σου, θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
2: Εδώ θα σας πω 2 πράγματα για την διάρκεια του ύπνου.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ σωστό. Λοιπόν, ο υπερβολικά λίγος ύπνος, το τονίζω αυτό,
0: ναι,
2: ο υπερβολικά λίγος ύπνος κάτω από 7 ώρες, αλλά όσο και υπερβολικά που είναι πάνω από 9 ώρες, έχουν συνδεθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και από την Ιατρική Επιστήμη ότι διατρέχουν κίνδυνο με αυτά τα ωράρια παχυσαρκίας, διαβήτη, υπέρτασης και καρδιοπάθειας.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, επαναλαμβάνω, όχι κάτω από 7 ώρες
0: και όχι παραπάνω από 9. Ναι, ναι.
2: Ο μέσος όρος είναι 7,5 ώρες.
0: Αντί
2: μερικά άτομα μπορεί να λειτουργήσουν καλύτερα με περισσότερο 1,5 ώρα ή λιγότερο 1 ώρα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή χρειαζόμαστε 7 ώρες περίπου ύπνο. Προσέξτε εδώ, εδώ υπάρχει ένα θέμα, ότι θα πρέπει να κοιμόμαστε συνεχόμενα. Δηλαδή αυτές ο ύπνος που ξαπλώνουμε στην πολυθρόνα λόγω υπερκόπωσης 1,5 ώρα, μετά ξανακοιμόμαστε, μετά βλέπουμε, κάνουμε ιστορίες και λοιπά, είναι φοβερά λάθος.
0: Ναι. Πρέπει μια και έξω, δηλαδή. Μια και έξω.
2: Πρέπει να κάνει ο καθένας το δικό του ημερολόγιο.
0: Μάλιστα.
2: Να το δει όπως νομίζει, τι τον βολεύει και τι του κάνει καλό.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό που ήθελα να τονίσω όμως είναι το εξής.
0: Ναι.
2: Ότι η ώρα που καθόμαστε μπροστά στις ηλεκτρονικές συσκευές και στην τηλεόραση και στο κινητό μας.
0: Ναι.
2: Εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι αυτά τα πράγματα είναι εργαλεία, ειδικά οι υπολογιστές, εργαλεία προσωπική μας που λυπέρευε τη ζωή και πρέπει να σταματάμε να το έχουμε σαν εργαλείο για να περνάει η ώρα μας. Και γι' αυτό θα σας πω ένα βασικό, γιατί τελειώνω από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, έχουμε τελειώσει ήδη, γιατρέ μου, πες μου.
2: Λοιπόν, το τελειώνω σε εξής, ώστε ότι πρέπει να σταματάμε το λιγότερο 1 ώρα πριν από τον ύπνο, μπροστά από τις ηλεκτρονικές συσκευές, να τις έχουμε κλειστές το βράδυ, να μην μας φέρνει ο ύπνος σε αυτές, και να σας πω το πιο ένα πολύ καλό και βασικό, ότι το μπλε φως που εκπέμπουν αυτές τις συσκευές διαταράσσει πάντα τον ύπνο μου.
0: Μάλιστα.
2: Το μπλε φως αυτό των συσκευών.
0: Μάλιστα.
2: Καλό θα είναι φως.
0: Μακριά από τις συσκευές, ναι.
2: Μια ώρα, μια μισή ώρα πριν τον ύπνο.
0: Μάλιστα. Γιατρέ μου, να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εδώ είμαστε πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Να τα πούμε και την άλλη Τρίτη.
2: Δεν θέλω την άλλη φορά να μου πεις.
0: Όχι, όχι. Δεν θα το ξεχάσω. Δεν θα το ξεχάσω. Όχι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλά να περάσεις στο χωριό. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια.

0: Άλλος πάντα.
1: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
2: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
3: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή Βίτσο Γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
1: Κλίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
2: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
4: Μικάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπωλείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110 154 452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μικάτο, φύγαμε!
5: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310 57 617 και στο info@pharma.gr.
6: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
7: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
6: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
7: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
6: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
7: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
6: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
7: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
8: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
9: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
10: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
11: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
10: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
11: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
10: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
11: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
10: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
11: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
10: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
11: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
12: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνι. Τηλέφωνο 210-490-98. Ο το παπαδάκι. Κατέσαιδα, έτσι όσες απούχτε τσετεοκρίτες.
0: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
13: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
14: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
15: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
14: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
13: Ήτια που δεν γερνά, η ζωή δεν λύγει και γοργόπερνα.
16: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
17: Κομμάτι της παράδοσης. Yes.

Με Νικό Γκαλονάκη και μαλαματένια λόγια μπήκαμε φίλες και φίλοι στο τέταρτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 43 λεπτά μετά τις 9. Είναι πρωινό Τρίτης 12 του Μάη του 2026. Πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον ανεκτίμητο, τον πολύτιμο. Από ό,τι βλέπω σήμερα υπάρχει συμμετοχή, αλλά δεν υπάρχουν σωστές απαντήσεις. Ναι, πώς λέμε τον ανεκτίμητο, τον πολύτιμο. Λοιπόν, χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον ανεκτικό, τον υπομονετικό και τον λέμε αμπάσο. Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι ο Σύλλογος Κρουσανιωτών της Αθήνας διοργανώνει διαγωνισμό μαντινάδας με θέμα αγώνες και θυσίες για την ελευθερία, ο οποίος είναι σε εξέλιξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις μαντινάδες τους ως την ερχόμενη Παρασκευή 15 του Μάη στο mail krousaniotesathinas@gmail.com. Να το ξαναπώ, krousaniotesathinas@gmail.com. Την ερχόμενη Κυριακή 17 του Μάη σε ειδική εκδήλωση Πθαγενής.

0: καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χοντρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
1: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
2: Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα κριτικά προϊόντα Αρετούσα, στο Δημήτρη και στην Άννα Μακρυδάκη, και να ρωτήσω το Δημήτρη, μια και ασχολείται, πώς λέμε τον ανεκτήμητο, τον πολύτιμο. Μόλις τώρα το βρήκε η Ελένη η Κολιακουδάκη. Μάλιστα, το πρώτο βραβείο λοιπόν στην Ελένη μας που βρήκε την απάντηση. Ναι, και τι άλλο θα έλεγα τώρα, έχουμε και μια ωραία ρήμα από τον καλό μας φίλο τον Κωστή τον Καλλιέργη, τον Τζινγκ. Είναι λίγο μεγάλη αλλά αξίζει τον κόπο. Που είναι τα χρόνια τα παλιά είναι ο τίτλος. Δεν θα το πούμε τώρα, θα το πούμε στο επόμενο ημίωρο. Γι' αυτό τώρα θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας, για να δούμε ποιο θα βρούμε και από πού θα ξεκινήσουμε, για να δούμε και την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, να δούμε τον καιρό πώς είναι, να τα δούμε όλα. Ο φίλος μας ο Λουκάς είναι από το Κοροπή. Λουκά, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πού σε βρίνουμε, Λουκά μου, πού είσαι?
3: Μόλις Γιώργη στρίβω στην Ομόνια.
2: Όπα, στο κέντρο της Αθήνας, ε.
3: Ναι.
2: Πώς είναι η κίνηση?
3: Γιώργο, έχει πάρα πολύ κίνηση.
2: Έχει.
3: Χαμός γίνεται, η αλήθεια είναι.
2: Ναι.
3: Πολλή αστυνομία.
2: Ναι. Εντάξει,
3: τους δρόμους, ξέρεις, καθοδηγή και τα λοιπά.
2: Το ότι είναι η αστυνομία είναι πάρα πολύ καλό. Χθες μου λέει ο Μανώλης ο Καζεράκης ότι βάλανε, λέει, μερικούς τροχονόμους εδώ στο Κηφισό και έχει κάπως εξομαλυνθεί, όχι πολύ, η κυκλοφορία. Δηλαδή χρειάζονται.
3: Ναι, αλήθεια είναι ότι το παλεύουν και αυτοί.
2: Ναι, χρειάζονται οι χωροφυλάκοι, χρειάζονται. Άμα τις λες χωροφυλάκους, τσατίζονται. Πρέπει να τις λες.
3: Και να σου πω τώρα, μια και είπε το πρωί ο Δημήτρης τη Μαντινάδα με το Πατίνι.
2: Ναι.
3: Σήμερα το πρωί στη Βάρη Κοροπίου, τέρμα αριστερά, Πατίνι. Τι να πω, δηλαδή, στον κεντρικό,
2: ναι,
3: με 20 χιλιόμετρα απάνω στην αριστερή πλωρίδα. Δηλαδή, ναι, να περάσει, ναι, ένα, θα του δώσει μια.
2: Ναι.
3: Τελείωσε.
2: Να μπλέξει. Να μπλέξει ο άνθρωπος, γιατί αυτό που το οδηγά το Πατίνι θέλει να μπλέξει. Δηλαδή, δεν τον νοιάζει, δεν πάει το μυαλό του μέχρι εκεί. Αλλά αυτός ο φουκαράς που θα τον χτυπήσει, τι φταίει? Τι φταίει?
3: Εδώ... Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, λίγο να έχουμε λίγο,
2: ναι,
3: το μυαλό του κεφάλι.
2: Ναι, λίγο, όχι πολύ, δεν χρειάζεται, αλλά
3: ναι,
2: το
3: λίγο,
2: θέμα...
3: Λίγο, ρε παιδιά, το θέμα... λίγο προσοχή, ρε παιδιά.
2: Το θέμα είναι ότι ανεξέλεκτα τα Πατίνια κινούνται ανεξέλεκτα παντού. Παντού, και στα χωριά, και στις πόλεις, και στις δρόμους, και στις πολυδηλατόδρομους, και στις εθνικές οδούς, δυστυχώς.
3: Και τα έχουν και μικρά κοπέλια, ρε Γιώργη.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ είναι. Ο μπαμπάς, για να του κάνει το χατήρι, του παίρνει ένα Πατίνι, αλλά δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι έγκλημα. Έγκλημα. Τέλος τα Πατίνια.
3: Τώρα, πολύ ζέστη, να ξέρεις, ο καιρός, χαμός γίνεται από τη ζέστα, έχει 27 βαθμούς.
2: Ναι, αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους... Για να το δω κι εγώ, στους 23 λέει εμένα εδώ, αλλά εκεί στο κέντρο της Αθήνας θα είναι 27. Και στην Κρήτη μας τα ίδια, πάνω από 20 είναι παντού. Για την πιο μεγάλη θερμοκρασία αυτή την ώρα την έχει στις κορφές Μαλεβιζίου και στη χώρα των Σφακίων, που είναι 24, και στον Άγιο Νικόλαο, 24 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, Λουκά μου, να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, θα τα πούμε και αύριο, καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ.
2: Προσοχή στον δρόμο, καλή συνέχεια. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από το κέντρο της Αθήνας και πάμε στα προάστια. Πάμε να συναντήσουμε αγαπημένη Μαρία Διακάκη, γιατί είχαμε και κάποιες εκδηλώσεις εκεί με τους 13-14 συλλόγους και τα λοιπά, και δεν τα πάμε με τη Μαρία μας, και νομίζω ότι θα έχει κάνει ρεπορτάζ. Μαρία μου, καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
2: Όλα καλά?
4: Όλα τέλεια.
2: Χαίρομαι.
4: Ο καιρός τέλειος, καλοκαιρινός πλέον.
2: Ναι, ναι.
4: Όπου να και προχωράμε.
2: Όπου να θα πάμε στη θάλασσα από ό,τι βλέπω.
4: Ναι. Σύντομα το βλέπω.
2: Ναι, είμαστε έτοιμοι να πάμε στη θάλασσα, γιατί εντάξει, δυνατά μπήκε το καλοκαίρι. Αν και ακόμα, λέει, δεν είναι καλοκαίρι, αλλά οι θερμοκρασίες δηλώνουν καλοκαίρι. Όταν σήμερα θα πάει στην Αθήνα πάνω από 30 βαθμούς, από ό,τι λένε, τώρα έχει 27 στην Ομόνια, από ό,τι μας είπε ο φίλος μας ο Λουκάς. Τα πράγματα καλά είναι, καλά είναι, αφού έκαμε...
4: Είναι καλοκαιρινός πλέον ο καιρός.
2: Ναι, ναι. Για πες μου εκεί με τις εκδηλώσεις σας.
4: Ήταν...

0: μια πολύ ωραία εκδήλωση την Κυριακή, το Σάββατο στο Λαύριο. Mm-hmm. Φέτος ο σύλλογος του Λαυρίου έκανε την εκδήλωση. Ήταν μια πολύ ωραία οργάνωση. Ξεκίνησε με κατάθεση στεφάνων, επιμνημόσυνη δέηση. Είχε και λόγο σχετικά για τη μάχη της Κρήτης και το ιστορικό.
1: Ναι, ομιλίες.
0: Μετά
1: μάλιστα
0: συνεχίστηκε η εκδήλωση στο ΕΠΑΛ Λαυρίου, όπου είχε χορευτικά, είχε ριζίτικα, είχε πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία εκδήλωση.
1: Ναι, είχε και μια θεατρική παράσταση, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και θεατρική παράσταση, βεβαίως.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ήταν πολύ ωραία εκδήλωση.
1: Ναι, και τώρα ετοιμάζεται και κάποια εκδρομή τώρα αυτές τις μέρες.
0: Εκδρομή θα κάνει ο σύλλογος εδώ του Γέρακα 23-24 Μαΐου στο Πήλιο.
1: Α, 23-24 Μαΐου, ότι κάπου το πήρε το μάτι μου, αλλά δεν το έχω εδώ στο πρόγραμμά μου, γιατί λέμε τις εκδηλώσεις της εβδομάδας και μετά την άλλη εβδομάδα λέμε, οπότε από την άλλη εβδομάδα.
0: Είναι στην παραπάνω εβδομάδα.
1: Μπράβο, είναι στην παραπάνω εβδομάδα. Στο Πήλιο είπες, ε?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, πω εκεί στο Βόλο, ε. Πω, πω.
0: Είναι πολύ ωραία. Από εκεί Μακρινίτσα, Πορταριά, είναι πολύ ωραία χωριά όλα αυτά, ναι, του Πηλίου.
1: Ναι, ναι, εκεί είναι πάρα πολύ ωραία και εμείς εδώ οι Κρητικοί Σύλλογοι της Αθήνας προτιμούμε αυτή τη διαδρομή. Δηλαδή, πολλές εκδρομές γίνονται εκεί, στο Πήλιο. Γιατί φαίνεται ότι αξίζει τον κόπο. Δεν έχω πάει, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι πολύ ωραία. Αν δεν έχεις πάει, Γιώργη μου, εγώ στο συστήνω.
1: Ναι, να το κοιτάξουμε, μήπως πάμε με την εκδρομή του Συλλόγου. Μακάρι να έχουμε χρόνο.
0: Μακάρι να σου βγει το πρόγραμμα και να μπορέσεις να έρθεις.
1: Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, Μαρία μου, τίποτα άλλο. Θα έχουμε και τις εκλογές στην Παγκρίτιο. Θα ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες και τους επόμενους μήνες. Είναι νωρίς βέβαια ακόμη.
0: Πλησιάζουν, ναι, και οι εκλογές σιγά σιγά της Παγκριτίου.
1: Μέχρι τις 20 Νοέμβρη.
0: Οργανωνόμαστε.
1: Ναι. Εσύ θα είσαι υποψήφια. Όπα.
0: Το πιθανότερο, ναι.
1: Ναι. Εντάξει, μη μου πεις τώρα, άσε να το μεστώσεις πρώτα, να το εμπεδώσεις.
0: Στηρίζουμε Παγκρίτιο, δεν το συζητώ.
1: Σωστά, το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, Μαρία μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είσαι καλά
0: και εγώ ευχαριστώ,
1: θα
0: Γιώργη,
1: τα πούμε
0: καλή
1: πάλι.
0: Μέρα.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
0: Επίσης σε όλους.
1: Λοιπόν, για να φύγουμε από την Αθήνα γρήγορα, το ρολόι δείχνει 52 λεπτά μετά τις 9 και να πάμε στην Ιεράπετρα, στη Μάλες, να συναντήσουμε τον Γιώργη το Λαμπράκι, γιατί έμαθα ότι ρίχνει χιόνια στη Μάλες. Γιώργη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
1: Χιονίζει μέρα στη Μάλες.
2: Ελειώσαν και τα χιόνια που είχε ρίξει τελευταία,
1: ναι.
2: Με τις ηλιόλουστες μέρες,
1: ναι,
2: πάνε τα χιόνια. Όμως οι πληροφορίες μου, Γιώργο, είναι ότι ανοίξανε οι πηγές, νερουλάκια τρέχουν από παντού.
1: Ανοίξαν οι φλέγες που λένε.
2: Ναι, ναι, έχουμε καλή χρονιά από πλευράς υδατικών αποθεμάτων.
1: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, και επειδή είναι τώρα μια εποχή, αγαπητέ Γιώργη, που φυτεύουμε εδώ ειδικά και στα παιδινά αλλά και στα γορινά, φυτεύουμε διάφορα κυπευτικά για να αλαφρύνουμε, κι αν θέλεις, και το εισόδημα, διότι είναι τα πανάκριβα τα
1: κολοκύθια. Τάδα χθες τα κολοκύθια 3,80 στο Μανάβικο. 3,80 τα κολοκύθια. Και είπε ο γιατρός προηγουμένως να τρώμε, λέει, κεράσια. Αλλά τα κεράσια τώρα που θα βγουν, θα κυκλοφορήσουν, θα έχουν 15-20 ευρώ, μου λέει η πιλωτίνα, ότι θα έχουν το κιλό. 20 ευρώ το κιλό τα κεράσια.
2: Παρακινούμε λοιπόν τους πατριώτες μας και τις πατριώτισές μας που πιάνουν λίγο τα χέρια τους
1: να φυτεύουν το μποστάνι τους, ναι.
2: Ό,τι βρούνε, όπου βρούνε.
1: Ναι, ναι, το μποστάνι τους.
2: Να πάνε δύο ντοματιές, δύο πιπερές, δύο μελιζάνες, να χωματίσουν μερικά φασούλια, διότι είδα το εξής εκπληκτικό φαινόμενο. Μια ηλικιωμένη γυναίκα περίπου 90 χρονών σε ένα μισοκατοικημένο χωριό,
1: ναι,
2: έχει γεμίσει όλο το στενό της και όλη την αυλή της με ντενέκες, καφάσια, κλούβες, ναι, μέχρι και σε πιθάρια είχε φυτεμένα και είχε από όλα. Όλα τα μυρωδικά και είχε κολοκύθια, μελιτζάνες, κουτιά.
1: Φασόλια τα πάντα όλα. Γιώργη,
2: και τα είχε απόξω από την αυλή της και τα φρόντιζε.
1: Ναι, παλιά θυμούμε στον Άγιο Μάμα που μεγάλωσα ότι κάθε σπίτι είχε και τον κήπο του. Είχε τον κήπο του το κάθε σπίτι και είχε όλα τα ζαρζαβατικά αυτά, τα πουλές, τα κολοκύθια, τις μελιτζάνες, τις πατάτες και τα λοιπά. Τώρα Γιώργη, αν δεν περάσει ο Μανάβης, δεν τρώνε σαλάτα. Αν δεν περάσει ο Μανάβης, δεν γίνεται.
2: Είναι λάθος αυτό.
1: Μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος, αλλά...
2: Εδώ ο τόπος σε πολλές των περιπτώσεων είναι γεμάτος και με διακοσμητικά φυτά, τριανταφυλλές και διάφορα βασιλικούς και άλλα λουλούδια.
1: Ναι, και νυχτολούλουδα.
2: Αλλά παράλληλα έχουν πολλοί φυτεύουν κάτι γριές ηλικιωμένες και έχουν σε γλάστρες αυτά μέχρι κρομίδια, φασούλια, ό,τι θες.
1: Μπορεί και κουνουπίδια βάλουν και κουνουπίδια.
2: Κουνουπίδια, φυλάδες. Ναι. Δηλαδή, μπρόκολα, ό,τι θες. Και μπράβο. Η γη της Κρήτης είναι ευλογημένη.
1: Τι λες,
2: δεν χρειάζεται ούτε φυτοφάρμακα, ούτε λοιπάσματα, ούτε πράγμα. Μόνο για νερό.
1: Ναι, λίγο νερό, λίγο και θάλασσα και τα γόρη μου.
2: Αυτό δείχνει, αγαπητέ Γιώργη, και την πολυπραγμοσύνη, αλλά και την οικοκυροσύνη αυτών των ανθρώπων που ασχολούνται έτσι.
1: Έτσι ήταν οι παλιοί μας, ναι.
2: Τα λέμε, συμπληρώνουν και το εισόδημά του.
1: Βέβαια. Διότι και τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα.
2: 2,5 ευρώ η ντομάτα.
1: Εδώ έχουν 4. Εδώ έχουν 4. 3,80. Τους είδα χθες σε ένα μανάβικο. Ντομάτες Κρήτης λέει 3,80.
2: Λοιπόν,
1: κατάλαβες.
2: Να πάρουμε ένα σκαπέτι να χωματίσουμε ό,τι σπόρο βρούμε σε όποιο σημείο και να βρούμε και μόνο μια ωραία νερό.
1: Μπράβο.
2: Και θα μας αποδώσει η κριτική γη γλυκούς και ευόδεις καρπούς που λέμε.
1: Όπως το λες Γιώργη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, τα λέμε και αύριο. Ευχαριστώ.
2: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα.
1: Μαρίνα Κακλή, τα βάσανά μου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. Μητάτο. Μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε μετά το φύγαμε.
7: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
8: Εσύ σε η αγάπη μου.
7: Αυτή την Πέμπτη θυμόμαστε τα παλιά με το Χρήστο Χαρχαλάκη και το Χάρη Ζαχαριουδάκη να μας γυρίζουν στην εποχή της ζυγιάς, τότε που μόνο δύο όργανα ήταν αρκετά για να χωρέσουν ολόκληρη την ψυχή της Κρήτης.
8: Μέσα μου.
7: 5η 14 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30. Και όπως πάντα με αυθεντικές κρητικές γεύσεις, καλό κυσαμιτικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
11: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
10: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
12: Φαρμαντονάκη. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
13: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες, με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
14: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
15: Μαθέστα! Ο Παπαδάκης, ξέρεις, αυτός που έχει τις Εταιοκρίτες.
16: Ναι,
15: νοικιάζει και αυτοκίνητα.
16: Για πες.
15: Ρέθεμνος, Ηράκλειο, Χανιά και Αθήνα. Με απεριόριστα χιλιόμετρα στο παραδίδι όπου του πεις. Σε λιμάνι, αεροδρόμιο, σταθμό κτέλ, μέχρι και στην κορφή του Ψιλορίτη. Και μάλιστα δωρεάν.
16: Ό,τι αυτοκίνητο θέλω.
15: Μικρή, μεσαία και μεγάλη κατηγορία. Κι αν έχεις γάμο, γη, βάφτιση, έχει και αυτοκίνητα πολυτελείας.
17: 69-82-83-24-20 και papadakisrental.gr. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Παπαδάκης. Δυναμικά στην εξυπηρέτησή σας.
18: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
19: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
18: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
19: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
18: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
19: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
18: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
19: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
20: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
21: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στι πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: με Γιώργη Ξυλούρη Κατρί και τα Φαράγγια τα Κακοδιάβατα. Μπήκαμε φίλες και φίλοι στο πρώτο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 12 λεπτά μετά τις 10 και είναι πρωινό Τρίτης 12 του Μάη του Σωτήριου έτους 2026. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον ανεκτίμητο, τον πολύτιμο? Άλλος ένας το βρήκε τώρα και πρέπει να τον επώ για να δω, για να δω ποιος το βρήκε, ποιος το βρήκε, γιατί μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Α, ο Ιωακήμ ο Παραδεισάς. Ναι, έτσι το λέμε, Ιωακήμ Παραδεισά. Μπράβο, μπράβο. Δυο το έχουν βρει μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος εκεί στη Δήμητρα που τα γράφει στο τετράδιο. Ο Κωστής ο Ξημεράκης πάντως από τα γλυκά νερά δεν το βρήκε. Εμείς να πούμε ότι χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον ανεκτικό, τον υπομονετικό και τον λέμε αμπάσο. Έχουμε και το διαγωνισμό Μαντινάδας, όχι το δικό μας τον εξαίρεται, αλλά αυτόν του Συλλόγου Κρουσανιωτών της Αθήνας, που είναι με θέμα αγώνες και θυσίες για την ελευθερία. Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός, φίλες και φίλοι, και θα είναι μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή η καταληκτική ημερομηνία, που μπορείτε να στείλετε στο mail krousaniotesathinas@gmail.com τις μαντινάδες σας για να βρεβευτούν την ερχόμενη Κυριακή στην οδό Γερανίου 38 στην Ομόνια. Εκεί θα δοθούν τα βραβεία στις καλύτερες μαντινάδες από την Κριτική Επιτροπή. Να επαναλάβω το mail krousaniotesathinas@gmail.com. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε να πούμε και τη δική μας μαντινάδα. Εγώ την πόρτα της καρδιάς δεν πρόκειται να κλείσω. Παλιός σεβδάς μου μήνυσε πως θα διαγύριο πίσω. Είναι του Αχιλλέα του Καλετζάκη. Έχει τέσσερις λέξεις της κριτικής διαλέκτου. Μπλιό, σεβδάς, μηνό, γιαγέρνο. Θέλουμε να βάλετε τουλάχιστον τις δύο από αυτές σε κάθε μία από τις δύο δικές σας μαντινάδες. Να τις στείλετε εδώ στο 210-5122-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο ή με μήνυμα στο 6944678358. Δύο μαντινάδες μέχρι την Παρασκευή 22 του Μάη. Έχουμε περιθώριο ακόμη 10 μέρες. Και ο μεγάλος τελικός θα γίνει τη Δευτέρα 25 του Μάη. Θα δοθούν 20 βραβεία Γιώργης Λέκας, 10 μαντινάδες θα ξεχωρίσουν και θα μπουν στο επόμενο βιβλίο και η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή. Όμως δεν είναι μόνο αυτά, όλοι όσοι επικοινωνείτε μαζί μας θα πάρετε μέρος στην κλήρωση για τα μεγάλα δώρα της εκπομπής που θα γεννεί την Παρασκευή 29 του Μάη. Θα κληρώσουμε για όλες και όλους εσάς μία δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο. Πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά ή για Ηράκλειο. Προσφορά από την ανέκμετα πολυτελή πλοία της. Να στείλω μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στη διοίκηση της ΑΝΕΚ. Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πολύχρονη άψογη συνεργασία μας και ιδιαίτερα στην κυρία Σπασία Νικολακάκη.
1: Ο μικρός
2: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
1: κοιμούνται στην καμπίνα.
2: Πω πω, πως μύρισε η δάφνη στο φαγητό.
3: Πάνω σε ένα κλείο της ANEC Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
0: Πάμε παρακάτω, έχουμε επίσης και θα κληρώσουμε ένα σετ κατσαρόλες προσφορά από τα καταστήματα Παλέτα Deals, Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι, Κλαδίου Πτολεμαίου 8 στον Κολονό. Εκεί θα βρείτε τα πάντα όλα για το σπίτι σας και η κυρία Γρηγοράκη είχε κερδίσει το σετ κατσαρόλες από το Ρέθυμνο. Τις πήρε από το ράδιο Μεγαλόνισος, τις πήγαμε εκεί και τις πήρε η κυρία Γρηγοράκη. Λοιπόν, επίσης θα κληρώσουμε δύο μαξιλάρια Lux Medium με βαμβακερό ύφασμα, προσφορά από την Κάντια της οικογένειας Βέλη Βασάκη. Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κάντια που θεωρώ ότι είναι η δική μας εταιρεία. Επίσης θα κληρώσουμε ένα κινητό από τη μία και μοναδική Cosmo Data Στέλνω την καλημέρα μου κάθε πρωί στον Νίκο Οικονόμου και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα 7 καταστήματα της Κοσμοντάτα. Επίσης θα κληρώσουμε ένα σάκο σκύπ 13 κιλά παρακαλώ, προσφορά από το Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη, που είναι στη Γεωργίου Παπανδρέου 130 στην Μεταμόρφωση. Ένα καλάθι με κριτικά παραδοσιακά προϊόντα από το Ντέλι Κανιδάκι στη Ραφίνα, της Πόπης και της Νεκταρίας Μαυρικάκη. Ένα πεντάλιτρο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ήλιος και ένα δεκάλιτρο ηλιέλαιο ήλιος, προσφορά από τις ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Δύο συσκευασίες Σπιρουλίνα Πλατένσης, προσφορά από το Μανώλη Λιανάκη 210-86-65-15 και σπιρουλίνα.gr. Δύο χειροποίητες κατσούνες από τον Κώστα Ξημεράκη από τα αγγλικά νερά και τέλος μια δίκλινη καμπίνα πηγενέλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά για Ηράκλειο, προσφορά και αυτή από την ΑΝΕΚ για την απογευματινή μας εκπομπή την ώρα της Κρήτης στα FM. Αυτά είναι τα δώρα μας. 210-5122-159 το τηλέφωνο μας. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους δωροθέτες μας και είπαμε κλήρωση Παρασκευή 29 του Μάη. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα τραγούδι. Πριν πάμε όμως να σας πω ότι δεν είναι ευτυχία να κάνεις πάντα αυτό που θέλεις, αλλά πάντα να θέλεις εκείνο που κάνεις. Και η αναμονή φέρνει την επιθυμία. Η επιθυμία, ξέρετε τι φέρνει? Την απόλαυση. Και κάτι τελευταίο, μια και είναι εδώ πολλές γυναίκες. Οι γυναίκες μπορούν να συγχωρήσουν κάποιον που εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία μαζί τους, ποτέ όμως κάποιον που την έχασε. Πάμε, Ζαέρι για την πιλωτίνα μας από τον Γρηγόρη το Σαμόλι.

Απογοητεμένος, λέει, και χρεωμένος, σαν με το λαιμό αποφάσισε ο άνθρωπος να πέσει στη θάλασσα να πνιγεί για να γλιτώσει. Κάποιος όμως που τον είδε να πέφτει βουτά στη θάλασσα και τον εσώζει. Μόλις τον ευγάνει όξο ο σωτήρας του, του λέει: «Σε σώσα, μου χρωστάς τη ζωή σου». Και ο απογοητευμένος: «Θεέ μου, κι άλλα χρέη». Λοιπόν, τώρα χειροκρότημα, όχι γέλιο. Μετριοφροσύνη είναι η τέχνη να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν μόνοι τους πόσο υπέροχος είσαι. Το ξέρετε, φίλες και φίλοι, ότι το σκοτίδι δεν μπορεί να καταπολεμήσει το σκοτίδι. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Το φως. Και ένα παρόμοιο, το μίσος δεν μπορεί να καταπολεμήσει το μίσος. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Η αγάπη. Και κάτι τελευταίο έχει το χάσδου. Οι νέοι, λέει, θέλουν να είναι πιστοί και δεν είναι. Οι ηλικιωμένοι θέλουν να είναι άπιστοι και δεν μπορούνε. Αυτό που λένε ότι πίσω από κάθε επιτυχημένο άντρα βρίσκεται μια υπέροχη γυναίκα, το αλλάζουμε εμείς και λέμε ότι πίσω από κάθε επιτυχημένο άντρα βρίσκεται μια δυστυχισμένη γυναίκα. Και όταν χτυπά το τηλέφωνο στο σπίτι και είναι ο άντρας με τη γυναίκα, ο άντρας ψάχνει στυλό για να σημειώσει το τηλεφώνημα. Η γυναίκα, ξέρετε τι ψάχνει? Καρέκλα. Ε, α, εδώ γελάσατε, ε. Ναι, μάλιστα. Ναι, ναι. Η έξυπνη γυναίκα παρακολουθεί τον εαυτό της. Η κουτή γυναίκα τι παρακολουθεί? Το σύζυγό της. Και εσείς οι γυναίκες αγαπάτε τους σιωπηλούς άντρες γιατί νομίζετε πως εκείνοι σας ακούνε. Πάμε τραγούδι. Όπα, πέρασε η ώρα, ε. Πάμε. Κωστής Παπουτσάκης, με πρόδωσαν. Μόνο σκύλος, του λέει, έμεινε πιστός.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
2: Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
4: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
5: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
4: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
5: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
4: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
5: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
4: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
5: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
6: Όλα τσικρίτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
7: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
8: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 2294-285-15.
9: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
10: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
10: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
11: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
12: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσσερα, έτσι όσες απούχτε τσετεοκρίτες.
13: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
14: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
15: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
16: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
14: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
15: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
17: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
18: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.

0: Ζαχαροζυμωμένη μου και όμορφο για σεμί μου και αθέ μου φεγγαρόλους στενα σέβαζα στα αυτή μου, μας είπε ο Βασίλης ο Σκουλάς που τον απολαύσαμε την περασμένη Παρασκευή το βράδυ στο κέντρο Κουρίτες, εκεί στο γάμο του Μούγερη από τα Νόγια. Εμείς πάμε για τελευταία φορά να πούμε την ερώτηση της ημέρας, πως λέμε στην κριτική διάλεκτο τον ανεκτίμητο, τον πολύτιμο. Χθες είχαμε ρωτήσει πως λέμε τον ανεκτικό, τον υπομονετικό και τον ελέμε αμπάσο.
1: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε τώρα στα κριτικά επίκαιρα.gr, φίλες και φίλοι, όπως κάνουμε κάθε μέρα αυτή την ώρα, για να σας ενημερώσουμε για τις εκδηλώσεις που θα γεννούν αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν να πούμε πρώτα-πρώτα για το διαγωνισμό Μαντινάδας του Συλλόγου Κρουσανιωτών της Αθήνας, που είναι σε εξέλιξη και έχει θέμα αγώνες και θυσίες για την ελευθερία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις μαντινάδες τους ως την ερχόμενη Παρασκευή 15 του Μάη στο email grousaniotesathinas@gmail.com. Την ερχόμενη Κυριακή 17 του Μάη σε ειδική εκδήλωση που θα γεννεί στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Γερανίου 38 στην Ομόνια, θα δοθούν τα βραβεία στις καλύτερες μαντινάδες από την πενταμελή κριτική επιτροπή. Πάμε τώρα στο Σαββάτο 16 του Μάη στις 9 το βράδυ. Ένωση Κριτών Ηλίου μας προσκαλεί να παρεΐσουμε και να γλεντήσουμε παρέα με το Γιάννη Μακρυδάκη στη Λύρα και το Σταύρο Σουλακιώτη στο Λαγούτο στα γραφεία της Ένωσης Ραδιοφωνίας 63 στο Ήλιον. Όσοι πιστοί προσέλθετε και σίγουρα θα περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Την ίδια μέρα, Σαββάτο 16 του Μάη στις 8 το βράδυ, η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Αρτέμιδας Πάτων με την υποστήριξη του Δήμου Αρτέμιδας Πάτων διοργανώνει βραδιά αφιέρωμα για τα 90 χρόνια από το θάνατο του Εθνάρχη

0: μουσικό χορευτικό πρόγραμμα με το συγκρότημα του Λιράρη Γιώργη Βογιατζάκη. Θα ακουστούν ριζίτικα τραγούδια ενώ θα χορέψουν χορευτικά συγκροτήματα. Συνδιοργανωτές ο Σύλλογος Κριτών Ωρεοκάστρου, ο Σύλλογος Φίλων Κρήτης Ξαστεριά, η Βοιακή Εστία Θεσσαλονίκης, η Κερκυριακή Ένωση Θεσσαλονίκης και η Κρητική Αδελφότητα Καβάλας. Υποδοχή με κρητικό κέρασμα και βέβαια η είσοδος είναι ελεύθερη. Σαββάτο επίσης, 16 του Μάη, 7.30 το βράδυ, μια πολύ πολύ μεγάλη εκδήλωση, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής τιμά τα 50 χρόνια από το θάνατο του Αλέξανδρου Παναγούλη με διήμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης. Σε 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί πολιτικό μνημόσυνο στο μνημείο του Αλέξανδρου Παναγούλη και στις 8 σύντομος χαιρετισμός του Δημάρχου Στέλιου Μαμαλάκη. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συναυλία αφιέρωμα στο μεγάλο κριτικό συνθέτη και δημιουργό Γιάννη Μαρκόπουλο με την Ατάσα Μποφίλιου, τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη και το 9 μελές σύνολο της ορχήστρας Παλίντονος Αρμονία, η οποία ιδρύθηκε από τον ίδιο το συνθέτη. Στη συναυλία συμμετέχει επίσης η παιδική και εφηβική χοροδία του Δημοτικού Οδείου Αγίου Δημητρίου με μαέστρο τον Κωνσταντίνο Καραμάνο, επίσης ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Οδείου Δημήτρης Παπαθεοδόρου και ο καθηγητής κιθάρας Βασίλης Μαστοράκης, αμφότεροι συνεργάτες του Γιάννη Μαρκόπουλου επί σειρά ετών. Συντονίζει η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αγγελική Σαραβελάκη και η είσοδος είναι ελεύθερη. Πάμε τώρα στην Κυριακή, 17 του Μάη, 8 το βράδυ, Ένωση Κριτών Νέας Σμύρνης και ο Δήμος Νέας Σμύρνης οργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης στο Άλσος της Νέας Σμύρνης. Μένουμε στην Κυριακή, 17 του Μάη, στις 8.30 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Αλίμου γιορτάζει τα 85 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης στο Θέατρο Μέρη Αρώνη, στο Άνω Καλαμάκι. Συνδιοργανωτής ο Δήμος Αλίμου, πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα και κριτικό κέρασμα. Κυριακή, 17 Μάη, στις 1.30 το μεσημέρι, ο Σύλλογος Κριτών Καματερού του Αρκάδη μας καλεί να γλεντήσουμε με το συγκρότημα του Φάνη Μπαρμπούνη και του Μιχάλη Βογιατζηδάκη στην αίθουσά του στο Καματερό, στην οδό Τυρίνθου 5. Για κρατήσεις 6942-059-540. Επαναλαμβάνω, 6942-059-540. Κυριακή 17 Μάη στις 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων γιορτάζει την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου θα τελεστεί επιμνημόσυνος δέηση και στη συνέχεια μετάβαση στον άγνωστο στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος με λάβαρα και συνοδεία της Φιλορμονικής. Στη συνέχεια θα γίνει κατάθεση στεφάνων και ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Κυριακή 17 Μάη στις 8 το πρωί. Στο 8 το βράδυ η Ομόνια του Πειραιά διοργανώνει μια ξεχωριστή εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης στο Βεάκιο του Πειραιά. Η εκδήλωση περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με τον Νίκο Ζωηδάκη και το συγκρότημά του. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Κυριακή 17 Μάη στις 11 το πρωί η Ένωση Κριτών Ελευσίνα συγκαλεί στα γραφεία της στη Σωτηρίου Γκιώκα 11 στην Ελευσίνα εκλογο απολογιστική γενική συνέλευση και μετά το πέρας της συνέλευσης θα ακολουθήσει ψηφοφορία για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. Να πούμε τέλος φίλες και φίλοι ότι ο Δήμος Εγάλεο οργανώνει την 22η Ανθοκομική Έκθεση από τις 19 Μάη ως τις 7 του Ιούνιου στο Άλσος Μπαρουτάδικο. Είμαστε όλοι καλεσμένοι από τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου Γιάννη Περάκι.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή
2: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
3: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων.
4: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
2: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
3: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο.

0: 6985 570 599.
1: Κτήμα Αέλια θα πει γεύσης φιλοξενίας που μας εκκληρονόμησε ο Ξένιος ο Δίας και πηγή ζωής από το φως το Αέλια σημαίνει και όσοι μας επισκεφτούν θα βγουν κερδισμένοι. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο μεγαχορηγό της σημερινής μας εκπομπής που είναι το κτήμα Αέλια στην Παιανία, στην Οδό Χλώης του Αθανάσιου Σύφο Μιχελάκη. Δεν προλαβαίνω να πω μια μαντινάδα για καθένα ξεχωριστά από τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας. Θα τους αναφέρω όμως και είναι η Κοσμοντάτα με τα 7 καταστήματα που κάνουν σασμό στην Αττική, ο Μάνος Μπιγιάκης με τα ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, το Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή, το Παπαδάκης Rent E-Car, νοικιάσεις αυτοκινήτων στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά και στην Αθήνα, το Κροπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία, η Παλέτα Deal στο Περιστέρι και στον Κολονό, εκεί θα βρείτε χιλιάδες προτάσεις για το νοικοκυριό σας, η Μεταφορική Σπουργίτης στη Λεωφόρο Αθηνών 186, οι Κουλουράδες με το γνήσιο κουλούρι Θεσσαλονίκης από το 1956, το Pro Frost εξοπλισμός καταστημάτων του Παναγιώτη Λούκου, τη Πιάτζιο Παπαλεξανδράκη στη Θηβών 88 στο Περιστέρι, ο Μιχάλης ο Φωτεινάκης με τις μπαταρίες και τους εκκινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο, η Κάντια με τα στρώματα ονείρων και όχι μόνο, το μεζεδοπολείο Πάχνες στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη, ο Μανώλης Λιανάκης με το μαγικό τηλέφωνο 210-86-46-515, ο καφές Δανδάλι, ο νούμερο ένας καφές της Κρήτης, τα παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι στον Περισσό, το DK Cars, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και νοικιάσεις αυτοκινήτων του Μιχάλη και της Πόπης Άντι Μισιάρη, η Φάρμα Αντωνάκη με ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα και κρεατονοστιμιές και τέλος το Μητάτο, το μεζεδοπολείο στη Μενελάου 2 στην Λιούπολη του Φάνη Ζόταλι. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας.
2: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.

Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, είχαμε ρωτήσει πώς λέμε φίλες και φίλοι τον ανεκτήμητο, τον πολύτιμο, και τον λέμε μάλαμα. Μάλαμα είναι μρεκιωσές ο άνθρωπος, λέμε μάλαμα είναι, μάλαμα. Αυτή είναι η σωστή απάντηση, σας δυσκολέψαμε σήμερα, αλλά τώρα που τα ακούσατε λέτε γεια σου. Αυτή είναι η απάντηση. Χθες είχαμε ρωτήσει τον ανεκτικό, τον υπομονετικό, και τον λέμε αμπάσο. Αυτός που πάει δηλαδή με το πάσο του. Αγάλια γάλια γίνεται η αγκουρίδα μέλη. Ο ανεκτήμητος, ο πολύτιμος είναι ο άνθρωπος μάλαμα. Όπου Γιώργος και μάλαμα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω και τι δεν βλέπω εδώ, τι γίνεται ρε παιδιά, από πού να αρχίξω και πού να τελειώσω. Πάμε να ξεκινήσουμε από εδώ και να πούμε. Όπα, είπα, λέω. Όπα, είπα, λέω. Νίκος Δαμανάκης από το Ρέθυμνο. Η Ελένη, που το τηλέφωνο της λύγει στο 298. Η αγαπημένη Αθανασία Ταρπινίδου. Ο Νίκος Δαμανάκης από το Ήλιον. Η Ευελίνα από το Ρέθυμνο. Στέλλα Χασακίουγλου. Πολύβιος Πιθαροκύλης. Νίκος Θωμαδάκης. Κατερίνα Μύτη Λινιού. Αντώνης Γιαννακάκης. Κώστας Μπαξεβάνης. Αντωνία Μιλογιαννάκη. Βασιλική Μαμάκη. Αλεξάνδρα Παντελιδάκη. Δημήτρης Καμπανός. Δέσποινα Νέτη. Τριανταφυλιά Κινίκη. Κωνσταντίνος Θανόπουλος. Βουργαρίδιο Ελευθερία. Κώστας Τσικριτσάκης. Ορέστης Πασπαράκης. Από τη Νέα Υόρκη, η Κωνσταντίνα της Παγώνας, Δρυμαλίτη Άννα, Τόνια από Ηράκλειο, Δασκαλάκη Χρυσούλα, Παύλος Ατσαλής, Χρυσούλα Μαρκάκη, Οδυσσέας Μαρκάκης, Δημήτρης Παγουράκης, Κώστας Ξημεράκης, πάμε παρακάτω, Μαρία Σταθάκη, Βασιλεία Αυγουστάκη, Γεωργία Φοβάκη, Χαρούλα Μεταξάκη, Γιάννης Κρητικός, Γιώργης Αρχοντάκης από το Κοροπή, Αθηνά Καναβά, ο Παναγιώτης από τους ο κύριος Παναγιώτης από τους Βόρους, η Δήμητρα Γρηγοράκη, ο Γιάννης Ξυπολιτάκης, ο Αλέξης Χριστοδουλάκης, η Ρένα η Βασιλάκη, η Προεδρίνα, ο Μανώλης ο Πατεράκης, ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας, Γιώργης Λιωδάκης, Παντελής Φακιανάκης, Παπαδημήτρης Σαμαράς, Θεοδοσία Λαδουκάκη, Μαρίνα Καλαϊτζάκη, Κωνσταντίνα Σταυρακάκη, Ευγενή από Κορυδαλό, Λουκάς από Κοροπή, ο κύριος Σταμάτης από την Άξο, η Μαρία Καρασταμάτη, ο Αναστασάκη, ο Νικήτας ο Φιλιππάκης, ο Γιάννης ο Κελάκης, η Καλλιόπη Κριτσοτάκη, ο Μπάμπης ο Καρπαθάκης, Αντώνης Νεωνάκης, Γιώργος Ταχμιτζάκης, Χρυσούλα Κουτσάκη, Γιώργος Βογιατζάκης, Κωστής Καλέργη, Τσίνκ, δεν είπαμε τη ρήμα του Κωστή του Καλέργη, Κωστής Αναστασάκης, Γιάννης Νικολιδάκης ο γιατρός μας, Ελένη Κυριακάκη, Ματίνα Χριστέα, Ρένα Παραδεισανού, Κωστής Πυριδάκης, Άρχοντα Αντώνης, Ελένη Κεφαλάκη, Λένα Τζανακάκη, Πέτρος Μπροτζάκης. Λοιπόν, αυτή και Μανώλης Μπικάκης, τον είπαμε το Μανώλη το Μπικάκη, για να δούμε αν προλάβουμε να πούμε τη ρήμα. Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Κωστή Καλέρια, την πούμε αύριο τη ρήμα σου, γιατί είναι πραγματικά καταπληκτική. Αλλά και η Σοφία η Μαρινάκη, δεν την είπαμε τη Σοφία τη Μαρινάκη. Ναι. Λοιπόν, τώρα μείνετε εδώ, είναι Τρίτη σήμερα. Μέχρι τις 1 θα ακούσετε επιλεγμένη κριτική μουσική. 1 με 2 έχουμε Νεκτάριο Αναγνωστάκη από το ράδιο Μεγαλόνισσος σε μια ξεχωριστή ενημερωτική εκπομπή. Και 7 με 9 έχουμε Χαρά Αρκαδιανού. Το δικό μας ραντεβού είναι αύριο το πρωί στις 8 για να πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα. Να είστε καλά και ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
5: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
4: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
5: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
4: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
6: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
5: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
7: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
10: Γνωρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
12: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
11: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
12: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
11: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
12: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
11: Tony Strom.
12: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
11: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
12: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
13: Χημικές τουαλέτες Gaon Vese. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Gaon Vese. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας www.geonvese.gr.
14: Την Παρασκευή 15 Μαΐου ο Μιχάλης Τζουγανάκης
15: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
14: Σάββατο 16 Μαΐου ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νικταρή και το συγκρότημά του.
16: Μαμά μου μην κλαις για μένα.
15: Αόρι με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
14: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
15: Τηλέφωνο 210-5150-030.
14: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
15: Αόρι.
14: Αόρι.
17: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
18: Κατασκευαστική αλουμινίου In Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
19: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
18: 6666-666.
19: Σίτες.
18: Ρολά.
19: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
19: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
19: In
18: Alumin.
20: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
21: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
20: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
21: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
20: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
21: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
20: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
21: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
20: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
21: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Λιγά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
20: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
21: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
20: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
21: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
22: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-442 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
23: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Ταλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
24: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
25: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
26: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
25: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
27: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

που είσαι και είναι ασπρόμαυρα τριγύρω μου τα πάντα. Πού πήγανε τα χρώματα, πού τα άκρυψες και γιάντα.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
5: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
5: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
5: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
5: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
6: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: Το βουριαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουριαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις το βουριαλάκι.
7: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το βουριαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Μες το βουριαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
10: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
11: Σπήλιο μου το λένε.
10: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
10: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον.
6: Πρώτη Ποφητόριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρώτη Ποφητόριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρώτη Ποφητόριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
0: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
3: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
6: Εσύ είσαι η αγάπη μου.
5: Αυτή την Πέμπτη θυμόμαστε τα παλιά με το Χρήστο Χαρχαλάκη και το Χάρη Ζαχαριουδάκη να μας γυρίζουν στην εποχή της Ζυγιάς, τότε που μόνο δύο όργανα ήταν αρκετά για να χωρέσουν ολόκληρη την ψυχή της Κρήτης.
6: Μέσα μου.
5: 5η 14 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30. Και όπως πάντα με αυθεντικές κρητικές γεύσεις, καλό κυσαμιτικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
7: Ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
8: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
7: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
8: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
7: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
9: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κρητικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
12: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
13: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeδon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
12: Citroën Peugeot με Nexeδon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
14: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
15: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες, με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
16: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
17: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
16: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
17: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
16: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
17: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
16: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
17: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
16: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
17: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
16: Element System τύπου Dexion και Spider.
17: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
16: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
17: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
18: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
19: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
18: 6666-666.
19: Σίτες.
18: Ρολά.
19: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
19: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
19: Είναι
18: αλουμίν.
19: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
20: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
21: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
20: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
21: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
20: Τυφών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
21: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
20: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
21: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
22: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
23: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
24: Είναι ο Στέργιος ο Καραΐσκος και σήμερα είναι η ομάδα μας αυτή, η μικρή, που είναι εδώ καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, προσπαθώντας πάντα να σας ενημερώσει όσο πιο απλά, όσο πιο έγκυρα γίνεται για την επικαιρότητα που τρέχει, για τα θέματα που αφορούν φυσικά την Κρήτη μας αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα, και πρέπει να τα γνωρίζουμε για να διαμορφώνουμε μια καθαρή και ωραία άποψη. Μέχρι και τις 2 ζωντανά και σήμερα κοντά σας, φίλες και φίλοι. Τρίτη σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου, στο ξεκίνημα και αυτής εδώ της εβδομάδας. Καλοκαιρινός ο καιρός, όπως νομίζω τον περιμέναμε και όπως είχε προβλεφθεί αυτήν εδώ την εβδομάδα. Φαίνεται ότι θα ανέβουν λίγο ακόμα οι θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες. Ευτυχώς φαίνεται ότι λίγο πρέπει να ξεπεράσαμε το θέμα με την αφρικανική σκόνη. Θα δείξει όμως η πορεία. Πιστεύω προς το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε πάλι την ενημέρωσή μας με τον συνεργάτη μας, τον Δημήτρη, εδώ που μας τα αναλύει λίγο παραπάνω και μας καθοδηγεί για το τι πρόκειται να δούμε ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι. Το σίγουρο πάντως είναι και έτσι όπως όλα δείχνουν ότι έχουμε μπει στο καλοκαιράκι, οπότε αφήστε τις ζακετούλες και τις κουβερτούλες στην άκρη. Νομίζω ότι δεν θα τις χρειαστούμε από εδώ και μπρος, οπότε και εσείς που έχετε ξεκινήσει να χαίρεστε και τη θάλασσα, πολύ πολύ καλά κάνετε, έτσι νωρίς νωρίς να ξεκινήσουμε να απολαμβάνουμε τα ωραία που έχουμε και εδώ στην Κρήτη μας. Για τους υπόλοιπους που είστε μακρύτερα, πιο μακριά και δεν μπορείτε να τις απολαύσετε, κανονίστε την επίσκεψή σας εδώ στην Κρήτη μας, στο νησί μας, για να απολαύσετε τα όμορφα που και φέτος θα είναι διαθέσιμα όπως κάθε χρόνο, φυσικά και πάντα με τους αγαπημένους ανθρώπους που υπάρχουν εδώ. Μας ακούτε και στην Αθήνα ζωντανά, να σας υπενθυμίσω, και μέσω του Κρήτη FM 87,5, αλλά και στα Χανιά μας αναμεταδίδει καθημερινά το Ράδιο Φάρος 91,8. Φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 28 310 25 835, υπάρχει και το κινητό τηλέφωνο 69 85 77 75 50. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα μας radiomegalonisos.gr, μέσα από όπου μπορείτε να μας ακούτε αλλά και να επικοινωνήσετε μαζί μας με διάφορους άλλους τρόπους.

0: πρώτο ημέρο λοιπόν, ημέρα Τρίτης, όπως πάντα κάθε Τρίτη στο στούντιο εδώ φιλοξενούμε ζωντανά την αγαπητή μας την Νατάσα την Καλονάκη, την λογοθεραπεύτρια παιδιών και ενηλίκων, εισηγήτρια παιδικής γιόγκα από το κέντρο Λογοπαιδική Χαρά. Ένα δύσκολο θέμα μας έχεις επιλέξει σήμερα, Νατάσα. Ελπίζω να μας το εξηγήσεις ανάλαφρα, απλά για να το καταλάβουμε. Θα το διαβάσω τώρα. Ο ρόλος της ακουστικής επεξεργασίας στην ανάπτυξη του λόγου και της μάθησης. Αυτό είναι το θέμα που θα δούμε, φίλες και φίλοι, σήμερα με την Νατάσα. Σε καλωσορίζουμε, Νατάσα μου. Καλώς ήρθες εδώ στην εκπομπή μας.
1: Καλό μεσημέρι. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα της σημερινής μας ενότητας. Αναρωτιέμαι αν έχετε παρατηρήσει, όσοι έχετε έρθει σε επαφή με παιδιά ή έχετε παιδιά, κάποιο παιδάκι το οποίο ενώ γνωρίζουμε ότι ακούει, δεν έχει κάποιο έλλειμμα στην ακοή, μοιάζει σαν να μην ακούει.
0: Ναι.
1: Σίγουρα όλοι έχουμε παρατηρήσει σε ένα συγγενικό μας, σε συγγενικό περιβάλλον, είτε μέσα από τις δικές μας εμπειρίες, κάποιο παιδί ή και ενήλικα που να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Έτσι, και πολλές φορές το διακομωδούμε. Πάμε να δούμε λίγο τι είναι η ακοή και τι η ακουστική επεξεργασία. Πρόκειται για δύο διαφορετικές δεξιότητες και ικανότητες του ανθρώπου. Η ακοή είναι έτσι μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία ας πούμε εξυπηρετεί κοινωνικές, επικοινωνιακές και γνωστικές ανάγκες. Δημιουργείται από όταν είμαστε μέσα στην κοιλιά σαν έμβρια και είναι μαζί μας σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Η ακουστική επεξεργασία όμως, έτσι, είναι μια πολύπλοκη διαδικασία στην οποία παίρνουμε νευρολογικά τα ακουστικά ερεθίσματα. Έχει να κάνει με την ταχύτητα που τα προσλαμβάνουμε, πώς τα επεξεργαζόμαστε και πώς τα αποκωδικοποιούμε. Στην ουσία παίρνουμε τον ήχο και έχει μπει στον εγκεφαλό μας και ψάχνουμε έναν τρόπο να τον αποκωδικοποιήσουμε. Και γιατί το κάνουμε αυτό?
0: Λέγεται ακουστική επεξεργασία.
1: Ναι.
0: Να πάρουμε τον ήχο και να το αποκωδικοποιηθεί.
1: Όχι απλά να τον ακούμε,
0: ναι,
1: αλλά να τον επεξεργαστούμε, ναι, ώστε να απαντήσουμε κατάλληλα, ναι, να κατανοήσουμε κατάλληλα και η ταχύτητα που επεξεργαζόμαστε τον ήχο. Όχι απλά μπήκε ο ήχος μέσα στον εγκέφαλο, αλλά και πώς τον αποκωδικοποιώ. Οπότε είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες τα παιδάκια και ενήλικες βέβαια έχουν διαταραχή στην ακουστική επεξεργασία. Πώς μπορεί να μοιάζει αυτό?
0: Εγώ έχω δει μερικές περιπτώσεις έτσι σε μικρά παιδάκια που τα ρωτάς κάτι, τους λες κάτι και στο ρωτάνε 5 φορές, το ξαναλες, ξαναρωτάνε.
1: Ακριβώς.
0: Ισχύει κάτι τέτοιο, δηλαδή?
1: Ακριβώς.
0: Είναι αυτό θέμα
1: αυτό
0: τέτοιο?
1: Είναι, ναι.
0: Α, είναι.
1: Κάπως έτσι μοιάζει. Αφού έχουμε δει ότι δεν υπάρχει οργανικό έλλειμμα, δηλαδή δεν υπάρχει έλλειμμα στην ακοή,
0: ναι,
1: έτσι, είμαστε σίγουροι δηλαδή γι' αυτό. Παρατηρούμε ότι ένα παιδί μπορεί να ρωτάει συνέχεια τι, ή να μοιάζει να μην καταλαβαίνει τι του λέμε. Τότε ναι, μπορεί να έχουμε διαταραχή.
0: Εγώ το απέδιδα στο ότι ακούει, απλά επειδή δεν ξέρει τι να απαντήσει.
1: Όχι.
0: Προσπαθεί να κερδίσει χρόνο.
1: Όχι. Αυτό είναι ένας μύθος και είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που ένας γονέας θα έρθει σε μένα και θα μου πει: του μιλάω και δεν ακούει.
0: Ναι.
1: Ακούει όποτε θέλει, ακούει επιλεκτικά. Ναι. Αυτό δεν υπάρχει.
0: Ναι, καλά, σίγουρα.
1: Δεν,
0: ναι,
1: υπάρχει. Δεν μπορεί να επεξεργαστεί αυτό που ακούει και να το κατανοήσει. Ή στο σχολικό πλαίσιο, μια δασκάλα μπορεί να πει: δεν μπορεί να συμμετέχει στην παρεούλα, δυσκολεύεται στο διάλειμμα να κοινωνικοποιηθεί. Φαίνεται όταν του λέω κάποια πράγματα να κάνει το ένα από αυτά και μπορεί να μην το κάνει και σωστά. Και όταν θέλω να απαντήσω κάτι, να το ρωτήσω κάτι, μοιάζει να μην μπορεί να απαντήσει.
0: Ναι.
1: Αυτά τα παιδιά ακούνε, ωστόσο έχουμε δυσκολία στο παθητικό λεξιλόγιο, στον τρόπο που, δηλαδή σε αυτά που καταλαβαίνουμε σαν έννοιες, σαν λέξεις, δυσκολευόμαστε σε αυτά που παίρνουμε μέσω της ακοής, να τα βάλουμε και να τα αποκωδικοποιήσουμε ώστε να βγάζουν ένα νόημα στο μυαλό, και πολλές φορές όταν τους λέμε τρία πράγματα κάνουν το ένα. Αυτά τα παιδιά έτσι μπορεί να μην έχουν καθαρή ομιλία. Γιατί δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ακουστικά τους ήχους. Μπορεί το πάτα με τον μπάλα να τους ακούγεται η ίδια λέξη. Δεν ξεχωρίζουν το π από το μπ. Τους φαίνεται ίδιο. Μπορεί να συγχαίουν λέξεις που μοιάζουν μεταξύ τους. Μπορεί να κάνουν πάρα πολύ ώρα να απαντήσουν και να συντάξουν μια λέξη και να κατανοήσουν αυτό που τους λέμε. Μέσα στην τάξη μπορεί να τους διαβάζουν ένα παραμυθάκι και να μην έχει καταλάβει τα σημαντικά, να μην μπορεί να μεταδώσει αυτό που άκουσε, ενώ έχει καταλάβει και έχει ακούσει, μπορεί να μην μπορεί να το επεξεργαστεί και να μας το φέρει. Είναι έτσι πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Μπορεί σε μεγαλύτερη τάξη να μην μπορεί να αναπτύξει τη φωνολογική ενημερότητα, δηλαδή να βάζει τους ήχους στη σειρά ώστε να συντάξει μία λέξη. Μπορεί να είναι καλοί αναγνώστες, δηλαδή να διαβάζουν κείμενα, αλλά να μην καταλαβαίνουν το ζητούμενο, έτσι. Mm. Να μοιάζουν λίγο να δυσκολεύονται.
0: Να μην το επεξεργάζονται αυτό που διαβάζουν. Απλά να έχουν ανάγνωση.
1: Μπορεί να έχουν προσωδιακές δυσκολίες, δηλαδή δυσκολίες στα χαρακτηριστικά της φωνής, η φωνή τους να είναι μονότονη. Να μην μπορούν να εστιάσουν και να βρουν την πηγή του ήχου. Να μην μπορούν να ξεχωρίσουν από τους πολλαπλούς ήχους που ακούν. Ας πούμε, σκεφτείτε ένα διάλειμμα σχολικό. Πόσο χαώδες είναι. Ναι. Έτσι. Ή ένα περιβάλλον, ένα πάρκο με πολλά παιδάκια, μια συναυλία. Λοιπόν, αυτά τα άτομα δυσκολεύονται πάρα πολύ σε τέτοια περιβάλλοντα. Πρώτον, δεν ξέρουν πού να εστιάσουν. Ποιο είναι το σημαντικό απ' όλα. Και έπειτα δεν μπορούν να συσχετιστούν. Διότι δυσφορούν τόσο πολύ από τα πολλαπλά ακουστικά ερεθίσματα που παίρνουν, με αποτέλεσμα να μην ξέρουν πώς να συσχετιστούν, τι να ζητήσουν, τι πρέπει να κάνουν, και χρειάζονται χρόνο ώστε να μπουν όλα στη θέση.
0: Ο χρόνος αυτός που χρειάζονται τον εκμεταλλεύονται, δηλαδή παίρνοντας χρόνο και θα αποδώσουν, θα απαντήσουν σε αυτό που ζητάμε, ή θα μείνει η ερώτηση αναπάντητη?
1: Θα απαντήσουν, απλά χρειάζονται λίγο χρόνο για να επεξεργαστούν και να κάνουν τις διεργασίες που πρέπει, ώστε να έρθει από τον εγκέφαλο στο στόμα, έτσι πολύ απλά, αυτό που πρέπει να απαντήσουν. Είτε άμα ζητήσουμε, ας πούμε, σε ένα παιδί, πολύ απλό παράδειγμα, πάρε το πράσινο βιβλίο και άνοιξε στη σελίδα 20. Μπορεί απλά να πάρουν το πράσινο βιβλίο, ναι, ή να πάρουν ένα τυχαίο και να ανοίξουν σε λίγα.
0: Γιατί μιλάμε τώρα, Νατάσα, σε ποιες ηλικίες μιλάμε αυτό?
1: Γενικά από την προσχολική ηλικία, πριν πάνε δηλαδή τα παιδιά σχολείο, από παιδικό σταθμό,
0: νήπιο, προνήπιο,
1: μέχρι και ενήλικες. Και γενικότερα, ας πούμε, στους ενήλικες.
0: Μπορεί να έχει φτάσει όλος ο ενήλικας και να μην το έχει διαπιστώσει αυτό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και καλά, μένει στην ηλικία τη δική μας, βέβαια.
1: Και επίσης μετά από κάποιο εγκεφαλικό. Μετά από κάποια νευρολογική βλάβη μπορεί να προκύψει και τα άτομα να μην επεξεργάζονται ακουστικά το ίδιο, να μην κατανοούν το ίδιο, να δυσκολεύονται στους ήχους, να μην μπορούν να ακούσουν μουσική. Υπάρχει και αυτό. Ακριβώς επειδή η ακουστική επεξεργασία επεξεργάζεται νευρολογικά, δηλαδή είναι όλη η διεργασία στον εγκέφαλο, και ο σκοπός της είναι να μάθουμε τον κόσμο μέσα από την ακουστική επεξεργασία, όσο είμαστε παιδιά αλλά και ως ενήλικες. Διότι αν εμείς αυτή τη στιγμή πάμε στη ζούγκλα, πάμε στην Αφρική, μέσα από τους ήχους θα αρχίσουμε να ανακαλύπτουμε τι ζώα έχει εκεί. Μπορεί να κάνουν κάποιο χορό μέσα από αυτόν τον ήχο, εμείς θα μάθουμε τον πολιτισμό τους. Άρα δεν σταματάει στην παιδική ηλικία.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Απλά στην παιδική ηλικία ξεκινούν τα παιδιά να ανθίζουν και να μαθαίνουν τον κόσμο. Επίσης μπορεί να δυσκολεύονται να καταλάβουν ότι χτυπάμε ένα κουδούνι, το κουδούνι συνδέεται με αυτόν τον ήχο. Και να τους δείξεις οπτικά και να σου δείχνουν κάτι άλλο. Αυτά τα παιδιά τα βοηθάν τα οπτικά ερεθίσματα. Τα βοηθά να τους φέρνουμε σε επαφή με ήχους. Να έχουμε περιβάλλοντα καθαρά με ήχους και συγκεκριμένα με ήχους. Είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη παρατήρηση, δηλαδή όταν έχουμε ένα παιδί το οποίο όντως μοιάζει σαν να μην ακούει και να μην καταλαβαίνει. Το οποίο δεν συνδέεται νοητικά, δηλαδή ότι έχουμε ένα χαμηλό νοητικό δυναμικό, αλλά μπορεί να έχουμε δυσκολεμένες γνωστικές λειτουργίες. Δηλαδή να έχουμε μια ακουστική μνήμη όχι τόσο δυνατή, ώστε να μπορέσει να αποθηκεύσει τις πληροφορίες.
0: Και πηγαίνοντας στο σχολείο μετά, θα αντιμετωπίζει τα κλασικά προβλήματα που τα έχουμε ξανά αναφέρει.
1: Ναι, είδες που όλα συνδέονται και
0: αυτό, αυτό θα σε ρώταγα τώρα. Υπάρχει σύνδεση και με το προηγούμενο μας θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Με τις δυσκολίες που είχαμε με τις μαθησιακές και με την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Με τις μαθησιακές, αλλά και με την ειδική γλωσσική διαταραχή που αναφέραμε. Ναι. Βέβαια, εδώ πέρα μιλάμε για καθαρά νευρολογική δυσκολία στον τρόπο που επεξεργαζόμαστε. Εντάξει, έχει να κάνει. Πολλές φορές δεν υπάρχουν αυτά. Θα μπορούσαν να είναι μαζί παρεούλα και να βγάζει νόημα, γιατί ένα παιδί δυσκολεύεται τόσο πολύ.
0: Δεν είναι όμως ταυτόσημα, Νατάσα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή θα έχω το ένα, θα έχω και το άλλο.
1: Θα μπορούσε να υπάρχει.
0: Θα μπορούσε να υπάρχει.
1: Θα μπορούσε
0: σύνδεση,
1: να είναι.
0: Δηλαδή το ένα να προκαλεί το άλλο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή μια διαταραχή στην ακουστική
0: επεξεργασία.
1: Γιατί εδώ λέμε ότι
0: υπάρχει και η ανάπτυξη στη μάθηση και στο λόγο.
1: Ναι. Οπότε η ακουστική επεξεργασία είναι η γέφυρα σε αυτά τα δύο. Δηλαδή το πώς επεξεργάζουμε αυτά που ακούω με βοηθάει να επικοινωνώ, να μιλάω, να έχω μια καλή σύνταξη και μορφή στο λόγο μου και να μαθαίνω.
0: Μάλιστα.
1: Να μπορέσω να εξελίσσουμε μαθησιακά.
0: Ναι.
1: Το σημαντικό είναι όταν παρατηρήσουμε ότι ένα παιδί φαίνεται όντως να μην ακούει, να μην καθησυχαζόμαστε ότι το κάνει επίτηδες.
0: Ναι, μπορεί... αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Τώρα, γιατί και εγώ σου ανέφερα περιστατικά με παιδάκια που γνωρίζω, τα οποία το παίρνουμε στο παιχνίδι. Δηλαδή, συνεχίζει και ρωτάει, και το κακό είναι ότι και εμείς, επειδή δεν το γνωρίζουμε, το απαντάμε μία, δύο, τρεις. Στην τέταρτη φορά ενδεχομένως που μπορεί να μην απαντήσει, το αφήνουμε το πράγμα. Α, στο εντάξει, μην μου πεις. Κάπως έτσι.
1: Γενικά είναι μια πολύ υποτιμημένη δυσκολία και διεργασία. Τα τελευταία χρόνια έχει βγει έτσι πιο πολύ στο ευρύ κοινό, ώστε να μαθαίνουμε ακόμα και σε εμάς τους θεραπευτές. Δηλαδή, εγώ τα τελευταία τρία χρόνια έχω έρθει σε επαφή με αυτό, με αυτή τη δυσκολία, η οποία πραγματικά, άμα το κατανοήσουμε, βγάζει νόημα για πάρα πολλά συνοδά χαρακτηριστικά.
0: Καταλαβαίνω.
1: Και ακριβώς επειδή είναι μια πολύ σημαντική δυσκολία για το πώς προσλαμβάνω αυτά που ακούω, δυσκολεύεται μετά το άτομο όσο μεγαλώνει και όσο έχει μείνει χωρίς παρέμβαση στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην εργασία του.
0: Δεν
1: θα μπορεί να συντάξει ένα κείμενο, δεν θα μπορεί να κατανοήσει μια επιστολή.
0: Όλα αυτά είναι επακόλουθα του θέματος αυτού.
1: Ναι, δεν θα μπορεί να κάνει φιλικές και ερωτικές σχέσεις. Δηλαδή, μετά όσο εξελιζόμαστε, έχει κάποιες δυσκολίες που κυκλικά δυσκολεύει το άτομο. Είναι σημαντικό λοιπόν πρώτα να απευθυνθούμε σε έναν ορίλα. Να δούμε ότι, και να διαπιστώσουμε ότι δεν είναι οργανικό, και αφού δεν είναι οργανικό.
0: Όταν λες ότι δεν είναι οργανικό, δηλαδή να μην ακούει καλά.
1: Ναι, ναι, να μην υπάρχει στηριακό έλλειμμα. Να
0: έχει θέμα
1: στην ακοή, ακριβώς.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, αυτό που λέγαμε πριν, ότι όταν το παιδί του μιλάς και ακούει κανονικά και σου απαντάει, και σε ένα-δύο πράγματα, ας πούμε, σε κολλήσει, δεν μπορείς να το πας και ότι δεν ακούει το παιδί, έτσι δεν είναι.
1: Θα σου πω, εγώ στις θεραπείες μου έχω παιδιά τα οποία ακούν,
0: ναι,
1: όμως μιλάνε τόσο πολύ δυνατά, που κατευθείαν καταλαβαίνουμε όταν ένα παιδί μιλάει πολύ δυνατά ή πολύ ψιθυριστά, ότι δεν ακούει τόσο καλά ή πιθανότητα έχει γρόστα αυτή. Οπότε δεν μας αρκεί να απαντάει το παιδί. Και ειδικά σε συνδυασμό με μια καθαρή ομιλία.
0: Δηλαδή, όταν του μιλάς και απαντάει δυνατά.
1: Πάρα πολύ δυνατά,
0: ναι.
1: Ή πολύ χαμηλά.
0: Ναι.
1: Μας προειδεάζει λίγο και πρέπει να κάνουμε ένα check-up, και γενικό είναι.
0: Δύσκολα πράγματα, Νατάσα. Δηλαδή, πρέπει αυτές. Πραγματικά το λέω και δεν, δεν το λέω επειδή είσαι εσύ, το λέω και απ' έξω να ξέρεις. Αυτά που έχουμε κάνει εδώ, οι εκπομπές που έχουμε κάνει μαζί, το λέω σε όλους και το λέω και ξανά στον αέρα. Είναι θησαυρή. Είναι βιβλία. Για εμένα πρέπει όλοι οι φίλοι μας να το εκμεταλλευτούν, να μπουν, να τα ακούν αυτές τις ενότητες που έχεις κάνει, γιατί για μένα είναι θησαυροί, είναι βιβλία, και μάλιστα είναι διατυπωμένα έτσι που μπορεί να τα ακούσει και να τα καταλάβει ο καθένας. Γιατί είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα, Νατάσα, το καταλαβαίνεις και εσύ. Δηλαδή, εμείς οι απλοί άνθρωποι που δεν έχουμε εικόνα, εσύ τα ξέρεις, τα έχεις σπουδάσει, τα βλέπεις. Εμείς όμως, δηλαδή, καλούμαστε να δούμε. Είναι πολλά τα πράγματα που έχουμε να ελέγξουμε, έτσι δεν είναι?
1: Είναι αρκετά αυτά, και γενικότερα σκοπός μου είναι να σας το μεταδώσω όσο πιο απλό γίνεται.
0: Όχι, το κάνεις, μα γι' αυτό λέω και ότι είναι τυχεροί οι ακροατές μας και εμείς εδώ που σε έχουμε, γιατί αυτά τα πράγματα δεν μαθαίνονται αλλού. Δηλαδή, δεν εμβαθύνει κάποιος τόσο πολύ σε αυτά τα θέματα, που είμαι σίγουρος ότι απασχολούν πολύ κόσμο, γιατί πλέον τα τελευταία χρόνια όλα αυτές τα θέματα που έχουν εμφανιστεί απασχολούν μεγάλο αριθμό παιδιών. Και κατ' επέκταση μεγάλο αριθμό γονέων, έτσι.
1: Ακριβώς. Γενικότερα, ας πούμε, σχετικά με το κομμάτι της ακοής, επειδή εντάξει, μιλάμε για την ακουστική επεξεργασία, αλλά μπορεί να μας έχει διαφύγει κάτι και στην ακοή.
0: Ναι.
1: Δεν αρκεί μόνο το βρεφικό check-up που κάνουμε το που γεννηθεί ένα παιδί. Θέλουμε ακουόγραμμα. Το ακουόγραμμα γίνεται από 2,5 ετών.
0: Ναι.
1: Με πολύ παιγνιώδη τρόπο. Ας το κάνουμε πώς κοιτάμε τα παιδιά, να δούμε τα μάτια τους, αν βλέπουν ή όχι. Δική μου πρόταση είναι κάθε χρόνο check-up, γιατί μπορεί κάτι να αλλάξει, ειδικά αν έχουμε συχνά κρυολογήματα, πιπίλα. Δεν γίνεται, δηλαδή από μόνο του προκαλείται. Και όταν ειδικά συνοδεύεται από μία μη καθαρή ομιλία, η οποία εμένει, και βλέπουμε ότι το παιδί αλλάζει τελείως τρόπο που μιλάει, τότε μάλλον δεν ακούει και καλά.
0: Ναι, βέβαια, σωστά το λες.
1: Ειδικά αν φωνάζει, μιλάει χαμηλόφωνα. Οπότε, σημαντικό είναι να πάρουμε τη γνώμη ορειλά, σε συνδυασμό επίσης με ακουολόγους. Έτσι, όταν μιλάμε για διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας, ο ορειλά κατευθύνει σε ακουολόγο. Λογοθεραπεία, με ασκήσεις που εστιάζουν στο ακουστικό κανάλι και στο φωνολογικό και στο λεξιλόγιο, γιατί είναι κομμάτι μας. Ναι. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν ακούει, είναι κομμάτι ορειλά μόνο.
0: Ναι.
1: Πώς θα παρέμβουμε σε μια δυσκολία στην ακουστική επεξεργασία? Θέλει ολόκληρη μεθοδολογία. Οπότε συμβαίνει αυτό. Και έτσι μελλοντικά, επειδή είναι πολύ πιθανό να εμφανιστούν μαθησιακές δυσκολίες και είμαι ειδικό παιδαγωγό.
0: Οπότε τα στάδια πάλι είναι λίγο πολύ γνωστά, τα έχεις ξαναναφέρει και νομίζω ότι τα ακολουθούμε έτσι. Είναι πρώτα ο ειδικός, ο Ριλά, που θα μας πιστοποιήσει ότι το παιδί δεν έχει κάτι με τα αυτάκια το σούμε, ακούει κανονικά. Και πηγαίνουμε μετά στον λογοθεραπευτή, όπου από εκεί και πέρα ξεκινάει και παίρνει το
1: και
0: δρόμο
1: της,
0: να αποκλείσουμε δηλαδή την περίπτωση ότι δεν είναι οργανικό το πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Και από εκεί και πέρα να φτάσουμε στο σημείο. Ναι, είναι κατανοητό όλα αυτά. Είναι πολλά τα πράγματα, το καταλαβαίνω. Είναι δύσκολα τα πράγματα, όμως οι γονείς πλέον καλούμαστε να τα έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Και δεν δικαιολογείται να μην τα έχουμε ανοιχτά, να μην γνωρίζουμε, γιατί η πρόσβαση στην πληροφορία είναι πάρα πολύ εύκολη πλέον και πάρα πολύ απλή. Έχουν εξειδικευτεί πάρα πολλοί άνθρωποι, όπως και η Νατάς εδώ με το κέντρο το που διαθέτει το Λογοπαιδική Χαρά, όπου εκεί θα σας λύσει κάθε απορία ή και εδώ, αν θέλετε, να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας. Εμείς θα σας φέρουμε σε επικοινωνία. Νατάσα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Νομίζω ολοκληρώσαμε. Έτσι, έχεις κάτι να προσθέσεις?
1: Μία κατακλείδα μόνο, ότι όταν ένα παιδί ακούει, είναι σημαντικό, εννοείται, ότι θέλουμε τα παιδιά μας να ακούν. Αλλά δεν χρειάζεται μόνο να ακούει, μας ενδιαφέρει και το πώς ακούει και επεξεργάζεται.
0: Ναι.
1: Και μαθαίνει τον κόσμο μέσα από τα ακουστικά του κανάλια.
0: Ναι.
1: Οπότε τα μάτια μας και οι κεραίες μας ανοιχτές. Και αν κάτι αισθανόμαστε, γιατί πιστεύω πολύ στο ένστικτο των γονέων, ότι παρεκκλίνει από το
0: να μην τυπικό, φοβηθούμε.
1: Να ζητήσουμε βοήθεια. Έτσι. Και ας μην χρειαστεί τίποτα.
0: Και πάλι θα το πω, μην ακούμε τον αδερφό, τον ξάδερφο, τον θείο, τη θεία, έτσι, που δεν είχε πρόβλημα. Αυτά αφήστε τα. Να πάτε το παιδάκι σας να το κοιτάξουν για να είστε σίγουροι και ίσχυοι ότι τα κάνατε όλα καλά. Νατάσα, και πάλι ευχαριστώ. Λίγο πριν περάσουμε στις διαφημίσεις, στο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, να σας πω για την εταιρεία Centro. Είναι εκεί, σας περιμένει για οποιαδήποτε κατασκευή θέλετε να κάνετε. Είτε αφορά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, είτε αφορά καθιστικό και τραπεζαρία. Μην ψάχνετε και μην χάνετε το χρόνο σας. Επισκεφτείτε την εταιρεία Centro. Είναι σίγουρο ότι θα υλοποιήσει την ιδέα σας, αυτό που θέλετε να φτιάξετε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διαθέτει και την τεχνογνωσία και την εμπειρία, αλλά και την αγάπη για αυτό το οποίο κάνει. Εδώ και 50 χρόνια η εταιρεία Centro, εδώ στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα centrokitchen.gr. Μην ξεχνάτε και τη Τοσκάνα, γιατί μεσημεράκι πλησιάζει, 28 310 55 545, για να λάβετε μια ωραία έκπτωση 10% από την Τοσκάνα, την οποία την προσφέρει σε κάθε τηλεφωνική παραγγελία. Από νωρίς το μεσημέρι στην Ζήβρα Κάκη 3, για πίτσες, μακαρονάδες, μπέργκερ, σαλάτες, οτιδήποτε θέλετε θα το βρείτε εκεί. Τοσκάνα, και πάλι Τοσκάνα με δαγκωτό που λένε. Είμαστε έτοιμοι, Στέργιο μου, να περάσουμε για τις διαφημίσεις. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το διαλυματάκι μας. Μην φύγετε, πολύ πολύ σύντομα θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο ράδιο Μεγαλώνησος 89,8, όπου είναι η συχνότητα που αγαπάμε και που έχουμε συνηθίσει και έχουμε μάθει εδώ και όλα αυτά τα χρόνια, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής το 1999, να απολαμβάνουμε και να ακούμε.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
4: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
5: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
9: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε και το συνεργείο Citroën. Θα...
10: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
9: Καλά, καλά.
10: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
11: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και η Δομενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
12: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: Την Παρασκευή 15 Μαΐου. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
14: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
13: Χίλιες μανίνες. Σάββατο 16 Μαΐου ένα ξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νύκταρη και το συγκρότημά του.
15: Μαμά μου, μη κλαις για μένα.
14: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
13: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
14: Τηλέφωνο 210-5150-030.
13: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
14: Αόρι.
13: Αόρι.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
16: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέος 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
17: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος ελεύθερη.
18: Κομμάτι της παράδοσης.

Δεύτερο ημίωρο για σήμερα, φίλες και φίλοι, για σήμερα Τρίτη, 12 Μαΐου. Πάρα πολύ καλά και σωστά συντονισμένοι στους 89,8 και μείνετε εδώ μέχρι και το τέλος, μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, όπου θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Θα ξεκινήσω με ένα άσχημο περιστατικό εκτός Κρήτης, που συνέβη στην Ηλιούπολη. Ένα απίστευτο περιστατικό σήμερα το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, όπως είπαμε, τραγικές πρωταγωνίστριες, δύο νεαρές κοπέλες οι οποίες έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Όλα έγιναν σε πολυκατοικία στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη, όταν ξαφνικά σύμφωνα με πληροφορίες τα κορίτσια ηλικίας 17 ετών ανέβηκαν στον έκτο όροφο και έπεσαν στο κενό. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τα κορίτσια και τα μετέφεραν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ένα κορίτσι είναι χωρίς τις αισθήσεις του και το άλλο, το οποίο έχει μεταφερθεί στο Ασκληπιείο της Βούλας, είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να προσπαθούν να την κρατήσουν στη ζωή. Τα κορίτσια, πριν πέσουν στο κενό, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη. Είναι ένα συμβάν που έχει πάρα πολύ λίγη ώρα που έχει συμβεί. Δεν έχουν ακόμα διαπιστωθεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα κορίτσια έπεσαν από τον έκτο όροφο. Παρακολουθούμε όμως το θέμα και αν υπάρχει νεότερο, θα φυσικά και θα σας το μεταφέρουμε. Υπάρχει μια πληροφορία ότι μία είναι νεκρή, δεν έχει όμως διασταυρωθεί ακόμα, φίλες και φίλοι. Για οτιδήποτε νεότερο θα το παρακολουθούμε, όπως είπα, και θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής. Σε αναβρασμό βρίσκονται πολίτες και φορείς στο Ρέθυμνο λόγω των κτηματολογικών πινάκων που έχουν ήδη αναρτηθεί, και αυτό γιατί όλα δείχνουν πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι πάρα πολλά, και ενώ το κράτος δεν φρόντισε, όπως είχε υποχρέωση μέχρι σήμερα, να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων για τους δασικούς χάρτες. Ανταυτού αναρτήθηκαν στις 30 Απριλίου οι πίνακες και δίνεται στους ιδιοκτήτες προθεσμία μόλις 2 μηνών για να κάνουν τις αλλαγές. Από εκεί και μετά το χάος, κυριολεκτικά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης των γειτονικών Χανίων, όπου οι πίνακες του κτηματολογίου έχει ανακοινωθεί ότι θα αναρτηθούν στο τέλος Μαΐου, αναφέρουν ότι προετοιμάζεται τροπολογία ειδικά για τα Χανιά, ώστε να καλύπτονται οι ιδιοκτήτες του νομού. Αυτό χτύπησε σαν καμπανάκι στους φορείς της πόλης μας, του Ρεθύμνου, που άμεσα ψάχνουν να βρουν τον τρόπο να καλυφθεί και ο νομός Ρεθύμνου από όσα το κράτος ουσιαστικά δεν έκανε μέχρι σήμερα και έχει προκαλέσει απάνω τους πονοκεφάλους στους ιδιοκτήτες. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, φίλες και φίλοι, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, κυρία Λιονή, εξαιρετικά θορυβημένη από τις πληροφορίες που θέλουν τα Χανιά να παλεύουν για μια τροπολογία που αφορά το νομό τους, έκανε πολλές επαφές με τον Περιφερειάρχη, τους δημάρχους του νομού, αλλά και τους βουλευτές του Ρεθύμνου, τον κύριο Κεφαλογιάννη και τον κύριο Χνάρη, καθώς και την πρόεδρο της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ στο Ρέθυμνο, την κυρία Μανουλίτση. Ζητούμενο είναι να καλυφθούν και οι ιδιοκτήτες του νομού Ρεθύμνου, ένα μεγάλο μέρος των οποίων έχει καταθέσει ενστάσεις, καθώς τα ακίνητά τους εμφανίζονται ως δασικά και ως τώρα δεν έχουν δικαιωθεί. Στο πλαίσιο αυτό, και η πρόεδρος του ΤΕΕ στο Ρέθυμνο τονίζει πως με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που έχουν ήδη αναδειχθεί μετά την προσωρινή ανάρτηση του κτηματολογίου στο Ρέθυμνο από τις 30 Απριλίου, αναλαμβάνει ο φορέας μαζί με τους φορείς του νομού πρωτοβουλία για την άμεση σύγκληση σύσκεψης όλων των εμπλεκόμενων φορέων του νομού. Την αγανάκτησή τους για την κατάσταση του ενός δρόμου στον Αδελιανό Κάμπο εκφράζει γνωστός επιχειρηματίας ο κύριος Καραθανάσης, καταγγέλλοντας αδιαφορία από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης παρά τις επανειλημμένες ενημερώσεις. Όπως αναφέρει, δρόμος που εξυπηρετεί δεκάδες μόνιμες και τουριστικές κατοικίες έχει μετατραπεί σε παγίδα λόγω των εκτεταμένων λακκουβών, ενώ κάνει λόγο για πλήρη έλλειψη βασικών υποδομών παρά τα δημοτικά τέλη που καταβάλλονται
κανονικά κάθε μήνα. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα είναι σύνηθες εδώ στο Ρέθυμνο. Είναι πάρα πολλά τα σημεία τα οποία υπάρχει πρόβλημα. Έρχεται λοιπόν και αυτό μία ακόμα καταγγελία από το ΆΔΕΛΕ να προσθεθεί σε όλα αυτά που ήδη τα επιβαρημένα θέματα που έχουμε στην πόλη μας. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Καραθανάσης, λένε τα παράπονα στο Δήμαρχο, αφού η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, την οποία ενημέρωσε για το ίδιο θέμα από τις αρχές του Απρίλη, δυστυχώς δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον. Οι γιατροί και εκπαιδευτικοί καλούν σε απεργιακή κινητοποίηση για αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου με αφετηρία το Δημαρχείο Ρεθύμνου, 24 ώρες η απεργία της ΑΔΔ που έχει καλέσει η ΑΔΔ και τους υπόλοιπους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. Συγκέντρωση θα γίνει αύριο, όπως είπαμε, στις 11 το πρωί στο Δημαρχείο. Centro Kitchen, οτιδήποτε θέλετε να φτιάξετε, οτιδήποτε θέλετε να δημιουργήσετε, είτε πρόκειται για την μόνιμη κατοικία σας, είτε πρόκειται για κάποια τουριστική κατοικία που έχετε, για κάποιο εξοχικό ενδεχομένως, οτιδήποτε και αν θέλετε να δημιουργήσετε, η εταιρεία Centro είναι εκεί, σας περιμένει και μπορεί να σας εξυπηρετήσει, μπορεί να κατασκευάσει αυτό το οποίο σκέφτεστε, αυτό το οποίο έχετε φανταστεί και αυτό το οποίο σας αρέσει περισσότερο. Είτε πρόκειται για έπιπλα κουζίνας και ντουλάπ, είτε πρόκειται για καθιστικό και τραπεζαρία, ό,τι και αν έχετε να φτιάξετε, η εταιρεία Centro μπορεί να το υλοποιήσει, χρησιμοποιώντας φυσικά πάνω απ' όλα τα άριστα υλικά, την τεχνογνωσία αλλά και την πολύ πολύ ωραία αισθητική που έχουν όλοι οι άνθρωποι που συνεργάζονται με την εταιρεία Centro. Στον Κόμβο Ατσιπόπουλου σας περιμένει. Αν θέλετε τη γνώμη μου, επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα centrokitchen.gr, όπου θα βρείτε και πάρα πάρα πολλές συμβουλές και tips για τις κατασκευές που θέλετε να κάνετε.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
7: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά. Να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
9: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
10: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
11: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
10: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
9: Κι που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόκα.
12: Την Παρασκευή 15 Μαΐου.
9: Μιλώ.
12: Ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
13: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
9: Χίλιες μανίνε δίπλα.
12: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νικταρή και το συγκρότημά του.
9: Μαμά μου, μην κλαις για μένα.
13: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικογιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
12: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
13: Τηλέφωνο 210-5150-030.
12: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
13: Αόρι.
12: Αόρι.
14: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
15: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
16: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
15: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
17: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
18: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
19: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
20: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
21: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
20: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Γιατί να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
2: Ναι.

0: Ακούσαμε το τραγούδι «Ε ταξιδιάρι λογισμέ» από τον Βασίλη Σταυρακάκη σε στίχους του Μίτσου Σταυρακάκη και σύνθεση του Ross Daily.
1: Ένα από το δίσκο «Ομιλτόπι». Βάσανα και αλαβάσανα και δεις εκτός ο χρόνος. Σούλα τα πάθη του δουνιά έγινα κλήρον όμως.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις άλλο. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
6: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
0: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
8: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία
9: 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες, με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
10: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
13: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
12: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
13: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
12: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
13: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
12: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
13: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
12: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
13: Τηλέφωνο 210-211-1315.
12: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
13: Honda Caracostas.
12: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
14: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
15: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
14: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
16: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
14: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
15: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
14: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
17: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
18: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
2: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
2: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
2: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
2: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
2: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
2: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
2: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
3: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
4: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
5: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën Peugeot Xedon δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Xedon 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
4: Καλά, καλά.
5: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot με Xedon 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesé.gr.
7: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί! όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου Dexion και Spider.
9: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου in Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
12: In Alumin.
13: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
14: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
15: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
16: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
15: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
16: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
17: Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Απολαύστε φρέσκια σοκολατόπιτα με εξαιρετική υφή που αγγίζει την τελειότητα. Απολαυστικά τσουρέκια σοκολάτας με πίστη στη χειροποίητη τέχνη των γλυκών, με πρώτες ύλες που διασφαλίζουν ποιοτικά και ολόφρεσκα γλυκά. Στο Ζαχαροπλαστείο της Ελένης θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από φρέσκα γλυκίσματα, λαχταριστές τούρτες ζαχαρόπαστας και ολόφρεσκα χειροποίητα παγωτά. Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Μια διαδρομή που κρατά από το 2000. Γεμάτη γεύσεις και αρώματα. Με αγάπη και πάθος μένουμε πιστοί στη χειροποίητη τέχνη. Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 35, Αγία Βαρβάρα. Τηλέφωνο 210-5696-647.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: μια εκπομπή λόγου, διαλόγου, αντιλόγου, μια εκπομπή βροχή πληροφοριών και συναισθημάτων. Μια εκπομπή από Έλληνες για Έλληνες και όσους αισθάνονται Έλληνες. Από τον Κρήτη 87,5 FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, γεια σας ακόμα μια φορά. Εδώ είμαστε, αρχείων πολιτισμού η εκπομπή μας. Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Μπανταλάκης στην κονσόλα του ήχου και της εικόνας. Μια εκπομπή πρέπει να την είχαμε κάνει, θα την κάνουμε σήμερα γιατί πρέπει να λέγονται και να αναφέρονται για να μην ξεχνιούνται τα δοξαστικά των Ελλήνων. Μην λέμε μόνο άσχημα πράγματα και μόνο τι δεν κάνουμε, να λέμε και τι έχουμε κάνει, τι είχαμε κάνει. Λοιπόν, την εκπομπή σας την προσφέρει το καφέ Μυστήλη στην Αδριανού, στο Θησίο, εκεί που πίνεις τον καφέ σου ή τρως υπέροχη κουζίνα, με θέα τον Παρθενώνα, την Ακρόπολη επιτέλους χωρίς καλωσιές, το ηφαιστείον μια χαρά εκεί πέρα στέκει και αυτό. Είχε γίνει κάποτε εκκλησία του Αγίου Γιώργη, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Και εκεί πέρα είμαστε εμείς κάθε Δευτέρα 5 η ώρα και ανταλλάσσουμε και κουβέντες, γίνεται λίγο πιο διαδραστική η σχέση μας και σας περιμένουμε. Το ζαχαροπλαστείο της Ελένης, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 35 στην Αγία Βαρβάρα, εκεί που η Ελένη και η Αθηνά, η κόρη της, κάνουν γλυκοποιήματα με τα χεράκια τους, είναι όλα χειροποίητα, είναι χωρίς συντηρητικά, είναι ένα καταπληκτικό μικρούλι εργαστήριο ζαχαροπλαστικής. Εκεί είμαστε κάθε Τρίτη 6 ώρα το απόγευμα και σας περιμένουμε. Επίσης οι χειροποίητες πίτες του Νίκου Σαρόγλου, αυτού του πανανθρώπινου πόντιου με τα τόσα αισθήματα που έχει για τον πόντο, την πατρίδα του και φυσικά και όλους τους Έλληνες, και συνεχίζει ακόμα να φέρνει στο ψυγείο μας κατεψυγμένες, χειροποίητες πίτες, φρέσκες, με αγνά υλικά και με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έκανα ένα μικρό πρόλογο. Το θέμα μας σήμερα είναι ο Μέγας Περικλής των Αθηνών και ο λεγόμενος Χρυσούς Αιών, εξαιτίας ενός ανδρός, εξαιτίας αυτού του άνδρα. Γιατί πολλές φορές αρκεί και ένας για να αλλάξει τον ρου της ιστορίας. Κοντά μου, ή του πολιτισμού, κοντά μου είναι ο Κώστας ο Σπίνος, ο συγγραφέας, φίλος και αγαπητός και δικός σας από ό,τι έχω καταλάβει από τα σχόλιά σας. Έχουμε δημοσιεύσει ήδη ένα άρθρο του στο Αρχείο Πολιτισμού για τον Περικλή και τώρα πάμε να τα κάνουμε λιανά, να τα κάνουμε φραγκοδίφραγκα. Γεια σου Κώστα.
2: Καλησπερίζω και τους αγαπητούς φίλους και όποιος θέλει. Τις 6 ώρα θα είμαστε, είπες.
1: Ναι, στο ζαχαροπλαστείο της Ελένης.
2: Της Ελένης, θα είμαστε εκεί πέρα. Να έρθουν οι φίλοι μας, να σφίξουμε τα χέρια μας,
1: να τα πούμε και από κοντά.
2: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ο Περικλής, πολύ σωστά το είπες, αγαπητέ φίλε Γιώργο. Αν και ξέρω ότι το αρχείο πολιτισμού, το οποίο είναι ιδιοκτησία σου, είναι ένα πραγματικά αρχείο πολιτισμού. Εκεί μπορεί να βρεις τα πάντα μέσα. Τα πάντα, όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα. Και δικαιολογεί και τον τίτλο του αρχείου πολιτισμού. Όντως είναι ένα αρχείο πολιτισμού, όπως και το κάνουμε. Και να πούμε ότι ο Περικλής, όπου έχω την τιμή να με φιλοξενείς τα άρθρα μου στο αρχείο πολιτισμού, ο Περικλής είναι μια από τις παγκόσμιες εκείνες προσωπικότητες που όλοι τον ξέρουμε αλλά λίγοι τον γνωρίζουμε. Θα προσπαθήσουμε να το γνωρίσουμε.
1: Ναι, και από τις λίγες φορές στην ιστορία που ήταν αρκετός ένας άνδρας να αλλάξει τον ρου.
2: Το ρου της ιστορίας. Αυτό ακριβώς. Τέτοιους είχαμε πολλούς.
1: Είχαμε
2: πάρα πολλούς και ευτυχώς τους είχαμε σε περιπτώσεις που τους χρειαζόμασταν. Πρώτη στην αρχία της Αλαμίνος είχαμε ένα Θεμιστοκλή. Έτσι.
1: Πώς βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή.
2: Είχαμε ένα Μεγάλο Αλέξανδρο. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει ίσως να αναλύσουμε τις ζωές όλων αυτών των ανθρώπων.
1: Ναι, γιατί δεν είναι τυχαίοι. Δεν φύτρωσαν εκεί πέρα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή. Ναι. Και μια συγκυρία πραγμάτων, γεγονότων, συμβάντων
2: τους
1: βγάλανε εκεί, τους έφεραν εκεί.
2: Βέβαια. Λοιπόν, το 469 π.Χ. είναι μια σημαντική χρονολόγηση. Είναι η εποχή, είναι μάλλον η χρονιά που ο Περικλής εκλέγεται άρχοντας Αθηνών. Ήταν ένας πολιτικός που στην πραγματικότητα μόνο το πλάτος και το βάθος της ενίας είχε όραμα.
1: Αυτό.
2: Τη λέξη αυτή την ξεφτυλίσαμε σήμερα.
1: Αυτό.
2: Όλοι έχουν ένα όραμα να βγουν βουλευτές και υπουργοί. Ναι. Ο Περικλής είχε ένα άλλο όραμα. Το πώς θα κάνει την Αθήνα πρωτεύουσα του κόσμου και την Ελλάδα αθάνατη στον κόσμο. Και τα κατάφερε και τα δύο. Διότι λόγω του Περικλή δεν έγινε μόνο η Αθήνα πρωτεύουσα του κόσμου. Πέρασε όλα τα σύνορα, έσπασε όλα τα σύνορα και η Ελλάδα έμεινε αθάνατη, ίσως μάλλον όχι μόνο του Περικλή λόγω του Περικλή, αλλά και από τον Περικλή. Και θα τα αναλύσουμε όλα αυτά, διότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το χρυσό αιώνα. Βέβαια υπήρχαν τότε μεγάλα ονόματα, υπήρχε ο Κίμων, υπήρχαν, θα τα πούμε στην πορεία.
1: Χρυσό αιώνα δεν το ονομάσαν οι Έλληνες ιστορικοί, το ονομάσαν οι ξένοι ιστορικοί.
2: Όχι, και... εμείς οι Έλληνες με αυτά ασχολούμαστε.
1: Ναι.
2: Είσαι καλά.
1: Γι' αυτό έχει πιο μεγάλη αξία. Οι ξένοι προσέδωσαν αυτό το χαρακτηρισμό.
2: Το μεγαλέξαν οι Ρώμαίοι, τον είπαν μέγα, δεν τον είπαν οι Έλληνες.
1: Ναι. Σε εκείνη την περίοδο.
2: Αν και
1: μπορούμε να πούμε ότι είχε πολλούς χρυσούς αιώνες η Ελλάδα και η ιστορία της, αλλά πάμε τώρα με αυτό που η επίσημη ιστορία έχει προσδώσει.
2: Πολύ σωστά το επισημαίνεις, διότι λέγοντας μόνο για τον Περικλή αδικούμε τον Θεμιστοκλή.
1: Όμως το Θεμιστοκλή και πιο πριν αδικούμε τον αιώνα του Ομήρου, τον αιώνα του Ισιώδου.
2: Από πάμε πολύ παλιά.
1: Ναι,
2: σωστά.
1: Προσοκρατικούς, έτσι.
2: Σωστά.
1: Ήταν αιώνες που πολλούς χρυσούς αιώνες έχει αυτή η χώρα.
2: Σωστά. Και μάλιστα να πω ότι το όραμά του δεν ήταν εύκολο να πραγματοποιηθεί, διότι κυβερνούσε έναν ανήσυχο αλλά συχνά και άστατο λαό, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, τον 5ο αιώνα υπό την αρχηγία του Περικλή η πόλη της Θεάς Αθηνάς αναπτύχθηκε, αλλά με πολύ ραγδαίο ρυθμό σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Γνώρισε τη μεγαλύτερη δόξα που θα μπορούσε να γνωρίσει ποτέ μια ελληνική πόλη. Ο Περικλής είναι αυτός που με την πολιτική του οδήγησε την Αθήνα στο Χρυσό Αιώνα, στην άμεση δημοκρατία, είναι πολύ σημαντικό αυτό, στην εποχή των γραμμάτων, των τεχνών και του πολιτισμού.
1: Φιλοσοφία.
2: Ήταν δηλαδή
1: φιλοσοφία,
2: σε ένα τομέα ο Περικλής, έτσι. Ανέβασε την Αθήνα συλλογικά σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Και μάλιστα, όπως επισημαίνει ο κορυφαίος ιστορικός της αρχαιότητας, ο Θουκυδίδης, σημειωτέ ότι ο πατέρας του Θουκυδίδη ήταν πολιτευτής του τέτοιου, του Περικλή, έτσι. Είχαν άμεσους δεσμούς φιλίας. Λοιπόν, ο Περικλής μας λέει ο Θουκυδίδης ότι απέκτησε τη δύναμή του με το προσωπικό του κύρος, με τη διανοτική του δυνατότητα, τον ανιδιοτελή χαρακτήρα του. Και μάλιστα όταν λέμε ανιδιοτελής χαρακτήρα, τι εννοούμε? Ξέρεις να πει να κάνεις έργα εκατομμυρίων και να μην βάζεις μια δραχμή στην τσέπη? Δεν άκουσα, δεν ξέρω αν το ξέρει, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει κάτι τέτοιο εδώ στην Ελλάδα. Έτσι. Έχουμε νομιμοποιήσει και τίμησα.
1: Και μάλιστα είχε θεσπίσει και επιτροπή να τον ελέγχει, να ελέγχει τα έργα, να ελέγχει τα δημόσια έσοδα, να ελέγχει το φιδεία, τους εργάτες, τους αρχιτέκτονες του Παρθενώνος, αν όλα όσα παίρνουν είναι εδώ.
2: Και αυτό ακριβώς.
1: Κάποτε είχαν κατηγορήσει και το φιδεία.
2: Έτσι.
1: Ότι είχε
2: το χρυσταλεφάντον το άγαλμα
1: της Αθηνάς. Κλέψει λίγο χρυσό. Ότι είναι αυτό και...
2: Ψέτε το άγαλμα της Αθηνάς, ναι, ναι, ναι, ναι. Τι έκανε και το απέδειξε. Είχε φτιάξει Playmobil το άγαλμα. Είχε βάλει φορητό το χιτώνα, το οποίο τον έβγαλε και δεν ζυγίστε τον. Και τον ζυγίσανε και δεν έλειπε χρυσάφι. Περίμενε όταν του την κάνουνε. Είπες ένα πολύ ωραίο.
1: Είπες για τον άστατο και τον αφισβητή, αλλά αυτό που συνέβη σε έναν αρχιτέκτονα, παύλα καλλιτέχνη, φιδεία, φαντάσου πόσο σε μεγαλύτερο βαθμό θα συνέβαινε προς έναν ηγέτη, έναν πολιτικό.
2: Αυτό ακριβώς. Γιατί ο πολιτικός ήταν ο εξουσιαστής των πάντων. Βέβαια, η Ελλάδα τώρα, μια κοιτόφυρη ζήτηση, το είπες περίπου, είχε δύο θεσμούς. Ο ένας θεσμός. Αναέτους αυτοί αλλάζανε, ήταν αμύστη και λοιπά, έτσι, αναέτους αλλάζανε. Λοιπόν, ο ένας θεσμός εξέταζε τους πολιτικούς αν είναι τίμοι. Ο άλλος θεσμός εξέταζε τους εξεταστές αν εξετάσαν τους θεσμούς αν είναι τίμοι. Δηλαδή υπήρχε μια δικλίδα ασφαλείας. Και εκεί γινότανε, και αυτοί δεν ήταν ούτε αμύστη, ήταν ούτε τίποτα, έτσι κάθε χρόνο άλλαζαν,
1: ναι, ναι,
2: αυτοί οι θεσμοί. Εν πάση περιπτώσει. Είχε ένα πολύ μεγάλο χάρισμα ο Περικλής. Πέρα των πολλών που είχε, είχε και ένα πολύ μεγάλο, ότι μπορούσε να συγκρατήσει τους αποακρότητες, τους Αθηναίους, χωρίς όμως να τους περιορίζει την ελευθερία. Αυτό είναι το μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία. Συγκρατούσε με το ύφος του, με την ομιλία του, με τα επιχειρήματά του, με το
1: γεννήσε.
2: Παρουσιαστικό του, όταν ανέβαινε στο βήμα, λέει, άστραφτε και η βρόντα. Έτσι. Λοιπόν, καθοδηγούσε το λαό του με σθένους 40 χρόνια έκανε.
1: Σου θυμίζει κάποιους οι οποίοι πρέπει να έχουν χαρτί για να διαβάσουν και κομπιάζουν και δεν μπορούν να διαβάσουν κιόλας.
2: Αυτό απαγορεύεται στη Βουλή. Το ξέρετε. Το να διαβάζεις κείμενα απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο σε μια περίπτωση όταν έχεις να πεις αριθμούς. Κανονικά πρέπει απ' έξω να τα δες. Γιατί αλλιώς δεν ξέρεις το θέμα. Πας στο Ιντερνετ και τώρα στην έξυπνο, πώς λέγεται αυτό, δεν βάζεις μια ερώτηση, σου βγάζει ένα κείμενο, πας το διαβάζεις, ούτε ξέρεις τι λες. Ούτε. Το ξέρεις ποιος είναι. Συγχωρείτε που γελάω. Εσύ το ξέρεις ποιος είναι. Βουλευτής μας πίεζε κάποτε να του γράψουμε κάτι. Του τα γράψαμε. Μπέρδεψε τις σελίδες και διάβαζε άλλο αντάλλο. Και ο πρόεδρος τότε του κομμάτου μας πήγε να μας κρεμάσει όλους. Καταλαβαίνεις τώρα ποιος είναι.
1: Ναι, ναι. Πάμε παρακάτω.
2: Είστε και σε μια ομάδα. Τέλος πάντων.
1: Ποδοσφαιρική εννοείς. Δεν νομίζει κανένα κόσμο τίποτα
2: άλλο.
1: Όχι,
2: στην ποδοσφαιρική ομάδα είστε. Λοιπόν. Φανταστείτε τι προσωπικότητα ήταν, ότι αυτός ο μέγας γερμανός φιλόσοφος και ιδεαλιστής ο Χέγκελ ασχολήθηκε πάρα πολύ με τον Περικλή και έγραψε ότι στήριξε ο Περικλής την οικοδόμηση του μεγαλείου της Αθηναϊκής Δημοκρατίας πάνω στα πυρηνικά χαρακτηριστικά του. Για φανταστείτε τη φράση.
1: Στον πυρήνα. Έκανε επέμβαση εκεί που πρέπει.
2: Εκεί που πρέπει. Στον πυρήνα κατευθείαν. Ναι.
1: Και να σου πω κάτι. Ναι. Ακόμα και σήμερα οι πολιτικές οργανώσεις μιλάνε για τη δημιουργία πυρήνα σε κάθε γειτονιά.
2: Λένε.
1: Δηλαδή, να φτιάξουμε πυρήνες.
2: Ένα πυρήνα, σωστά.
1: Έτσι, δηλαδή μια ομάδα λίγων ανθρώπων η οποία θα δρά και θα ελέγχει αυτή την περιοχή.
2: Έτσι, αυτό ακριβώς. Να προχωρήσουμε λίγο στο έργο του και να μας πάρει και η ώρα. Ένα από τα μεγάλα έργα του ήταν η εδραίωση της δημοκρατίας. Έτσι, χρυσούς όνος στο Περικλέος.
1: Δημοκρατία.
2: Ο Περικλής υπήρξε μέγας υποστηρικτής της δημοκρατίας και της ελευθερίας του λόγου. Έχει σημασία που το λέω. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει λέξη ελευθερία του λόγου σε κανένα λεξικό του κόσμου. Και στην Ελλάδα υπάρχουν 5 λέξεις. Ελευθεροτυπία, ελευθεροστημία, θα τα πούμε, Παρισία, θα τα πούμε στην πορεία αυτά όμως, έτσι. Δεν υπάρχει σε κανένα λεξικό του κόσμου η λέξη ελευθερία του λόγου. Περιφραστικά υπάρχει.
1: Ναι.
2: Μονολεκτικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ας πούμε, ελευθεροστομία, που λέγανε στην αρχαία Ελλάδα. Έτσι. Παρισία. Δεν υπάρχουν τέτοιες λέξεις. Μόνο στο αρχαίο ελληνικό λεξικό πάνω από 5 υπάρχουν και τις πούμε στην πορεία λιγάκι. Γιατί ο Περικλής υποστήριξε τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου, που δημοκρατία και ελευθερία του λόγου είναι ένα από τα θαύματα της αρχαίας Ελλάδος.
1: Ναι, γιατί πολλοί νομίζουν ότι επειδή έχουμε δημοκρατία, επειδή περάσαν καθεστώτα που έλεγαν ότι είναι δημοκρατία ή κράτη που έλεγαν ότι είναι δημοκρατία, ναι, όλα ήταν δημοκρατίες και τα πιο αυταρχικά κράτη ήταν δημοκρατίες. Ταυτόχρονα, επειδή ήταν δημοκρατία, συνεπαγόταν ότι έχουν και ελευθερία του λόγου. Δεν είναι έτσι.
2: Δεν είναι έτσι, όχι, όχι, όχι. Το 1776 στην Αμερική προπυλακίστηκε φοιτητής γιατί τόλμησε να μιλήσει στη Βουλή. Και πήγε και φυλακή. 1776. Μετά άρχισαν τα δικαιώματα των ανθρώπων. Θα τα πούμε στην πορεία αυτά. Έτσι. Τα οποία είναι όλα κλεμμένα από την αρχαία Ελλάδα. Έτσι, όταν λέμε δικαιώματα των ανθρώπων, από την αρχαία Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει. Όταν η Ελλάδα είχε αρχαία δικαιώματα, αυτοί κάνανε εμπόριο δούλων. Τώρα μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Ναι, γιατί να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι το ίδιο με τα κράτη που υπήρχαν στην Ανατολή, γιατί εκεί υπήρχαν σατραπίες, δυνάστες και κατά κάποιο τρόπο δικτάτορες.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν το ίδιο πράγμα.
2: Σωστά, σωστά.
1: Δεν υπήρχαν βουλές κλπ.
2: Σωστά. Εδώ και στον Όμηρο ακόμα, και στον Όμηρο ακόμα είχαμε δημοκρατία.
1: Mm-hmm.
2: Παρότι είχαμε βασιλείες. Να τα πούμε αυτά με την περίπτωση του Θερσίτη, ο οποίος μπήκε μέσα στο Συμβούλιο των Αρχηγών, παρακαλώ. Στο πολεμικό συμβούλιο των βασιλέων και μίλησε. Και όχι μίλησε, τους έβρισε ο Θερσίτης. Είναι ραψοδία β' το Όμηρο και Αντίβρον. Πού, στον Όμηρο. Τον Όμηρο. Μπας περιπτώσει. Ναι, άνθρωποι του πεπρωμένου, οι πρόγονοί μας, ήθελαν να ζουν, να νιώθουν και να απολαμβάνουν όσα τους προσφέρει μια ζωή χωρίς καταπίεση, Κυρίως όμως να μιλούν ελεύθερα, αβίαστα, να εκφράζουν τη γνώμη τους, και γι' αυτό δημιούργησαν την δημοκρατία. Ο Περικλής είναι ο πρώτος πολιτικός στον κόσμο που δίνει τον ορισμό της δημοκρατίας. Ο πρώτος. Τι λέει? «Και όνομα μεν κέκλητε δημοκρατία, δια το εκείν μη εις ολίγους, αλλά εις πλείωνας». Τι σημαίνει αυτό? Και ονομάσαμε, λέει, το πολίτευμά μας δημοκρατία, διότι σημαίνει κυριαρχία του λαού δημοκρατία, γιατί στηρίζεται όχι στους λίγους, αλλά στους πολλούς. Είναι ο πρώτος ορισμός δημοκρατίας στον κόσμο. Ως ηγέτης των Αθηνών, έφερε μια σειρά νόμων, υποστήριξε τις λαϊκές μάζες, τις βοήθησε να αποκτήσουν περισσότερα δικαιώματα, αν και ο ίδιος ήταν αριστοκράτης, έτσι. Ναι. Ήταν στο Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά ήταν από αριστοκρατική οικογένεια. Οι βασικές αρχές της δημοκρατίας διατυπώθηκαν από τον Περικλή στο περίφημο Επιτάφιο, ένα αγλάεσμα της δημοκρατίας που έχει διασώσει ο Θουκυδίδης στο δεύτερο βιβλίο της ιστορίας του. Περικλής λέει εκεί τις μεγάλες αλήθειες και καθορίζει και είναι εγγράφος πλέον για πρώτη φορά οι βασικές αρχές της δημοκρατίας, οι οποίες είναι οι εξής περίπου. Μια παρένθεση, καλό θα ήταν όποιος πάει για βουλευτής να εξετάζεται, ξέρει, τις αρχές της δημοκρατίας. Καλό θα είναι να...
1: Το έχω πει πολλές φορές.
2: Το έχεις πει πολλές φορές, έτσι.
1: Ένα απλό τεστάκι να του βάλουν στο Θουκυδίδη.
2: Ναι, ένα απλό και να σου πούνε...
1: Γυμνασίου.
2: Εκείνος ο Σωκράτης τι συζήτησε με τους νόμους. Ναι. Για τους νόμους, δεν νομοθετούν οι άνθρωποι. Τι είπε ο Σωκράτης για τους νόμους. Δεν θα πρέπει να ξέρει. Και να σταματήσουν πλέον. Κάτω, ας τα πω μετά. Δεν θέλω να γρέψω τώρα. Λοιπόν, καλά θα είναι όσοι πολιτεύονται να ξέρουν ότι ο Περικλής... θα το πω όμως. Θα το πω γιατί το έχω βίωμα.
1: Έφυγε με
2: επειδή
1: λιγότερα
2: είχα κάνει στη
1: αυτό
2: Βουλή.
1: Θες να πεις.
2: Έβλεπες τους βουλευτές μας, αυτούς εδώ τους τύπους, και να βγαίνουν και να λένε σύμφωνα με αυτά που είπε ο Μοντεσκέ,
1: ναι.
2: Η εξουσία του είναι τρεις εξουσίες.
1: Ο Καντ, ναι,
2: ο Μοντεσκέ και ο Μοντεσκέ
1: και ο
2: Μοντεσκέ.
1: Ναι. Ναι.
2: Δεν ήξεραν αυτοί οι άνθρωποι. Ελληνόφωνοι, όχι Έλληνες βουλευτές, ελληνόφωνοι βουλευτές που ξέρουν τον Μοντεσκέ και δεν ξέρουν τον Αριστοτέλη που είπε «Έστειδε τρία μόρια των πολιτιών πασών, εν μεν το βουλευόμενον περί των κοινών». Δηλαδή, νομοθετική, το βουλευόμενο περί των κοινών. Δεύτερον, δε το περί τασαρχάς, εκτελεστική εξουσία. Έτσι. Και τρίτον, το δικάζον. Αυτό βγάζει και μάτια, δικαστική εξουσία. Έτσι. Λοιπόν.
1: Και τα τρία όμως αυτά τότε ήταν ανεξάρτητα, δεν διόριζε δικαστές.
2: Όχι τότε. Τότε η ΛΙΕ, τα μεγάλα δικαστήρια εκείνα.
1: 600 άτομα από κάτω.
2: 500 ήταν 100 άτομα από κάθε, φυλή. Ήταν 10 φυλές, περίπου 500 άτομα, χώρια οι υπόλοιποι. Γιατί υπάρχουν δικηγόροι, υπήρχαν λογογράφοι, λέγονταν τότε δικηγόροι και όλοι αυτοί, ας πούμε. Υπήρχαν, ας πούμε, και δικάζανε 600 άτομα. Άντε 500 άτομα.
1: Άντε να δωροδοκείς, δηλαδή 300 άτομα για να βγάλεις απόφαση. Δεν γινόταν. Και οι οποίοι το πρωί μαθαίνανε ότι είναι.
2: Ναι, δεν τα είχα. Βέβαια.
1: Το πρωί μαθαίνανε.
2: Βέβαια. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση ούτε να. Τέλος πάντων. Να έρθουμε λοιπόν στο θέμα μας. Τι λέει ο Περικλής? Το πολίτευμα μας λέγεται δημοκρατία επειδή την εξουσία δεν την ασκούν οι λίγοι πολίτες, αλλά ο λαός. Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι μπροστά στον νόμο. Για τις ιδιωτικές τους διαφορές. Εδώ το έχουν μπερδέψει σήμερα. Όλοι είμαστε, λέει, ίσοι. Δεν είμαστε όλοι ίσοι. Οι ίδιοι είμαστε. Ίσοι δεν είμαστε. Λοιπόν.
1: Μόνο για τις ιδιωτικές διαφορές.
2: Πώς?
1: Μόνο
2: για τις ιδιωτικές διαφορές. Έτσι. Το εξηγεί όμως παρακάτω. Ακούστε τι ωραία που τα λέει. Για τα δημόσια αξιώματα προτιμούνται εκείνοι που είναι ικανοί και το αξίζουν και όχι εκείνοι που ανήκουν σε ορισμένα τάξη. Το εξηγεί. Δεν μπορώ να το πεις ότι και ρατσιστικά, ούτε ξέρω εγώ τι κλπ. Δεν τι μας λέει εδώ ο Περικλής. Έτσι. Ασκούν οι πολίτες αυτό. Συγγνώμη, εκείνοι που είναι ικανοί και το αξίζουν, τι μας λέει? Ναι στους άριστους, όχι στους αρεστούς. Αυτό λέει. Δεν με νοιάζει αν είσαι φτωχός, αν είσαι πλούσιος ή που ανήκεις.
1: Δεν με νοιάζει ποια τάξη ανήκεις.
2: Δεν. Σήμερα όταν ακόμα βγει στην εξουσία, διορίζει τους δικούς του. Δεν είναι.
1: Και αν δεις πλειοψηφικά, έχουμε γιατρούς, δικηγόρους, νομομαθείς και καθηγητάδες. Αυτή είναι η πλειοψηφία.
2: Ναι.
1: Έτσι. Δεν θα δεις ποτέ έναν εργάτη. Δεν θα μπορεί, δεν καταφέρνει ένας εργάτης να μπει στη Βουλή, γιατί δεν έχει τα χρήματα να κάνει μια εκστρατεία και να μπορέσει να μπει.
2: Βέβαια, και αυτό. Και αυτό. Σωστά, σωστά. Κανείς αν τύχει και δεν έχει κοινωνική θέση, ή αν είναι φτωχός, αυτό που είπες,
1: ναι, ναι,
2: δεν εμποδίζεται γι' αυτό να υπηρετήσει αυτό την πολιτεία, αν έχει κάτι άξιο να προσφέρει.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
2: Ρε κύριε, θες να προσφέρεις, ναι. Τι άξιο έχεις, έλα προσφέρε το. Κατάλαβες. Δεν με νοιάζει ποιος είσαι.
1: Δεν με νοιάζει από πού είσαι, από πού κατάγεσαι, αν έχεις χρήματα, αν έχεις χρήματα, έχεις
2: περιουσία. Πώς το λέει σήμερα αυτό ο λαός. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη, ναι, θέση. Ναι. Αυτό μας λέει Περικλής. Στη δημόσια ζωή τώρα. Τη ιδιωτική είπαμε. Στη δημόσια ζωή. Είμαστε ελεύθεροι, αλλά και στις καθημερινές μας σχέσεις δεν υποβλέπουμε ένας τον άλλον. Δεν θυμώνουμε με τον γείτονά μας αν διασκεδάζει και δεν του δείχνουμε όψη πειραγμένου που αν ίσως δεν το βλάφτει, όμως το συνταχωρεί. Δηλαδή δεν πρέπει ούτε του γείτονά μας να συνταχωρούμε. Τόσο πρέπει να είμαστε αντεκτικοί ο ένας δίπλα στο γείτονα.
1: Σήμερα φωνάζουμε το 100 άμα ο διπλάνος κάνει πάρτι.
2: Πολλές και ψέματα.
1: Ναι.
2: Για πρώτο που το χαλάσουν.
1: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν...
1: Και ας μην είναι ώρα κοινή ησυχία. Εγώ θέλω να κοιμηθώ 10 η ώρα. Ναι. Γιατί θες να χορέψεις.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό δεν μπορούσε να γίνει.
2: Λοιπόν, στη δημόσια ζωή μας είπαμε. Αν ωστόσο η αυστηρότητα λείπει από την καθημερινή μας ζωή, στα δημόσια πράγματα από εσωτερικό σεβασμό δεν παρανομούμε. Δεν παρανομούμε από σεβασμό. Σεβόμαστε τους άρχοντες, πειθαρχούμε στους νόμους και μάλιστα σε όσους νόμους έχουν γίνει για να προστατεύσουν τους αδύναμους, αν και άγραφοι, εθιμοτυπικό δίκαιο,
1: άγραφοι.
2: Αν και άγραφοι, είναι ντροπή αν τους παραβαίνει κανείς.
1: Οι άγραφοι νόμοι.
2: Οι άγραφοι νόμοι, ναι.
1: Μέγα θέμα άειλης πολιτιστικής κληρονομίας, οι άγραφοι νόμοι.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Το εθιμικό δίκαιο που λέμε. Το εθιμικό δίκαιο, όταν κάτι είναι έθιμο κάπου, είναι νόμος.
2: Είναι νόμος, τελείωσε. Ναι. Είναι νόμος.
1: Είναι νόμος. Δεν μπορείς εσύ να πεις.
2: Πολύ ωραία τα θέτει και βέβαια οι νόμοι πηγάζουν από τα ήθη και τα έθιμα του λαού μέσα από την ψυχοσύνθεσή του. Και είναι γεγονός. Δηλαδή, διάβασα ένα κομμάτι τώρα των αρχών, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε όλα. Έτσι, με πόσο απλές λέξεις και μας είπε 5 πράγματα σοβαρά. Τα οποία, αν αυτά τα τηρούμε, θα πάμε πολύ μπροστά σαν κοινωνία.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτά τα λίγα, όπως μας τα λέει ο Περικλής. Ναι. Έτσι, τόσο απλά τα λέει.
1: Βέβαια,
2: έτσι
1: θα πρέπει να έχουμε μάθει ή να μάθουμε, αν θελήσουμε να το υιοθετήσουμε αυτό,
2: ναι,
1: να μάθουμε τι είναι έθιμο, τι είναι ήθος.
2: Σωστά, σωστά.
1: Πώς είναι η συνεκτική κρίκη της κοινωνίας.
2: Στη δική μας εποχή κάναμε κάποια ειδικά μαθήματα.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα δεν ξέρω αν γίνονται αυτά τα μαθήματα.
1: Όχι, όχι.
2: Έτσι, αγωγή του πολίτη.
1: Αγωγή του πολίτη.
2: Δεν ξέρω αν γίνονται αυτές, ας πούμε. Και θυμάμαι οι καθηγητές μας λέγανε ότι πώς πρέπει να είναι, ας πούμε, ο άνθρωπος μέσα στην κοινωνία. Τέλος πάντων, λοιπόν. Στα χρόνια του διακυβερνήσεως του Περικλή, η εξουσία της πόλης πέρασε ολοκληρωτικά στα χέρια του λαού. Πραγματικά ο λαός εξουσίαζε. Οι πολίτες ήταν υπεύθυνοι για την πιστή τήρηση των νόμων. Βασικό χαρακτηριστικό του δημοκρατικού πολιτεύματος ήταν η ελευθερία που προσδιορίζεται από τον νόμο και η αξιοπρέπεια του Αθηναίου πολίτη. Όλοι οι Αθηναίοι πολίτες είχαν πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Όλοι. Μετά τα δώσαν και σε δούλους πολιτικά δικαιώματα. Έτσι.
1: Και σε μία Αθηναίους.
2: Ναι, βεβαίως. Συγγνώμη
1: Κώστα μου, αλλά εδώ δείχνει τη μαγιά,
2: ναι,
1: του άρχοντα, ο οποίος βλέπει την ανάγκη και προσαρμόζει το νόμο βάσει μιας πραγματικής ανάγκης που υπάρχει κάτω στη βάση της κοινωνίας.
2: Διορατικότητα. Την έχουν όλοι.
1: Δεν είναι, το είπαμε, αυτό είναι νόμος και δεν αλλάζει με τίποτα. Και
2: αυτά ακριβώς όλα αυτά. Λοιπόν, η εκκλησία του Δήμου ήταν το σπουδαιότερο σώμα, ας πούμε. Ήταν δηλαδή οι ίδιοι οι πολίτες. Ήταν η συνέλευση των πολιτών. Εκεί πέραν αποφάσεις για σημαντικά θέματα, όπως ψήφιζαν νόμους, αποφάσισαν θα κάνουν πόλεμο, ειρήνη. Τώρα η Αθηνά ήταν λίγο παράξενος λαός. Όταν είχε πόλεμο ζητούσε ειρήνη και όταν είχε ειρήνη λέει πότε θα πολεμήσουμε. Το είχε αυτό το πρόβλημα η Αθήνα, έτσι. Λοιπόν, και ήταν και λίγο άνθρωποι οι οποίοι στάνε στα δικαστήρια πολύ εύκολα.
1: Ναι. Το είπε ο Σοκράτης, το λέει πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Λέει, από ποιο μέρος λέει εσύ, λέει, θα δεις το χάρτη, λέει, κάτω της Αττικής. Άκουλε, τι σκέφτηκε. Και θα δεις σε ποιο από όλη το χάρτη, από ποιες πόλεις, σε ποιο δικαστήριο απ' έξω είναι κόσμος πάρα πολύ. Κάνει ουρές, από εκείνο το μέρος είμαι. Την Αθήνα.
2: Βέβαια, οι Έλληνες είχαν, ας πούμε, αυτό το αίσθηκτο της ελευθερίας, το είχαν από μέσα τους. Λάτρευαν τον νεωτερισμό. Ήθελαν να στοχάζονται ελεύθερα, να μιλούν ελεύθερα. Κανείς άλλος στην ιστορία, το έχω και προηγουμένως, δεν εξήμισε αυτό που λέμε ελευθερία του λόγου. Που ελευθερία του λόγου είναι το προπύργιο της δημοκρατίας. Είπα προηγουμένως, αν ψάξουμε ένα οποιοδήποτε λεξικό, δεν θα βρούμε λέξη που να λέει ελευθερία του λόγου μονολεκτικά. Ήθελα λιγάκι να πω ότι στα πανάρχια από θησαυρίσματα του Ομήρου συναντάμε τη λέξη απόφημη.
1: Απόφημη.
2: Απόφημη που έχει τη σημασία του εκφράζουμε ελεύθερα. Πού στον Όμηρο που είχαμε βασιλείες, έτσι. Είχαμε ειδική λέξη στον Όμηρο.
1: Συγγνώμη, είχαμε βασιλείες, αλλά από ό,τι βλέπεις οι αποφάσεις για τον πόλεμο στην Τρία συγκαλούσε ο Αγαμέμνων όλους να μιλούσαν. Δεν έπαιρνε μόνο του μία απόφαση.
2: Συμμετείχαν σε πολλά συμβούλια και στρατιώτες, το βλέπουμε μέσα στην Ιλιάδα, οι οποίοι αποφάσισαν διανατάσσεως της χειρός. Οι στρατιώτες.
1: Τι είναι αυτό, δημοκρατία είναι.
2: Δημοκρατία είναι. Αυτό ακριβώς. Παρότι είναι σύγκληση βασιλέων.
1: Ναι, δεν θέλω να πω, δηλαδή τη δημοκρατία ο Περικλής την ονομάτισε και της έδωσε ορισμό, αλλά ως έθιμο, ναι, ως διάθεση υπήρχε στον Έλληνα από παλαιότατων χρόνων. Και ας μην ξεχνάμε, και πηγαίνετε κυρίες και κύριοι όταν θα πάτε στη Λίμνο να το δείτε, στην Πολιόχνη της Λίμνου υπάρχει βουλή 5.000 χρόνων
2: ετών, έτσι,
1: και γράφει βουλή. Κάθονται δίπλα στα παγκάκια, τι κάνουν πριν 5.000 χρόνια, μπορεί να είναι και παραπάνω, ίσως να είναι και παραπάνω τώρα, λένε 7. Αλλά τέλος πάντων, τότε μαζεύονταν να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν για κάτι που απασχολούσε την κοινότητα. Τι είναι αυτό, δημοκρατία είναι αυτό. Από πότε, τη μακρινή νεολιθική εποχή, τότε εντάξει, ας μας βρουν κι άλλοι να τα κάνουν αυτά, γιατί ακριβώς απέναντι από την Λίμνο κάποιος πήγε να εγκαινιάσει μέγας ηγέτης το ναό της δημοκρατίας που στήθηκε για πρώτη φορά στη Λυκία με το σύνταγμα της Λυκίας, από το οποίο αντέγραψε 4 νόμους, βασικούς νόμους στο Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Σωστά. Λοιπόν, στην Αθηναϊκή Συνέλευση, για φανταστείτε τον Κήρυκα να ξεκινάει η συνέλευση με τη φράση «Τι σ' αγορεύει, βούλεται».
1: Και άλλος έχει.
2: Ποιος έχει αυτό? Βρέστε μου μια ιστορία, ρε παιδιά, που να λέει αυτά πράγματα.
1: Μια πόλη άλλη.
2: Μια πόλη που να λένε στην Ινδία, τι σ' αγορεύει, στην Περσία, ξέρω εγώ τι. Τι σ' αγορεύει, να βγαίνει και να λέει ποιος θέλει να μιλήσει.
1: Στην Αίγυπτο.
2: Στην Αίγυπτο.
1: Που δεν αμφισβητούμε τους πολιτισμούς. Στην Κίνα. Που δεν αμφισβητούμε τους πολιτισμούς της και τους. Και ήταν και σπουδαίοι και κάνανε ωραία πράγματα τα οποία τα βλέπουμε σήμερα και είναι μια χαρά. Αλλά δεν μπορείς να θαυμάζεις μόνο το σμίλεμα της πέτρας. Δεν φτάνει να κάνεις ένα ωραίο άγαλμα ή μεγάλο. Κυρίως αυτοί κάνανε μεγάλα.
2: Σωστά.
1: Έχει σημασία η αυτοελευθερία σου.
2: Σωστά. Το οποίο είναι το προπύργιο της δημοκρατίας.
1: Και το οποίο συνεχίζει ακόμα και σήμερα, όπως έλεγε ο μεγάλος Παπαδούκας, στα καφενεία της Ελλάδος.
2: Μάλιστα.
1: Αυτές οι μικρές βουλές, λέει, της Ελλάδος.
2: Ναι.
1: Που μαζεύονται οι Έλληνες σε έναν χώρο και είναι ο Κήρυκας, κάποιος πετάει και άρα είδες χθες τι έγινε και αρχίζουν όλοι, όχι δεν έγινε αυτό. Αυτό που γίνεται εκεί πέρα, ναι, είναι η ελευθερία έκφρασης του Έλληνα. Το καφενείο,
2: έτσι,
1: το καφενείο, όχι καφετέρια, το καφενείο είναι η μικρή βουλή της Ελλάδος. Έχει χιλιάδες μικρές βουλές η Ελλάδα.
2: Σωστά. Πάμε να δούμε λίγο τους ιστορικούς μας συγγραφείς. Ο Ηρόδοτος, Φερρυππίν, εμφανίζει στο ιστορικό του έργο, στην ιστορία του, τη λέξη «Ισιαγορία». Ίσον χρόνων αγορεύσεις. Έτσι.
1: Ισιγορία.
2: Ισιγορία, ναι.
1: Ναι, ισιγορία.
2: Που σημαίνει, έχει
1: όσο θα μιλήσεις εσύ, τόσο θα μιλήσω κι εγώ.
2: Ναι.
1: Ή εξ αρχής ορίζουμε με κλεψίδρα το πόσο θα μιλήσει ο καθένας.
2: Τώρα πάμε τι κόφτη. Για να μην παραβιάζεται. Στην αρχαία Ελλάδα είχαν την κλεψίδρα. Έτσι. Μόλις τελείωνε η κλεψίδρα, τελείωνε. Σταμάταγες. Είχες δηλαδή ίσο χρόνο να μιλήσεις ελεύθερα. Και μάλιστα ο ιστορικός ο Πολύβιος μας εισάγει στη λέξη ισολογία. Πότε την αναφέρει αυτή τη λέξη? Όταν αναφέρεται στην Αχαϊκή Συμπολιτεία. Η Αχαϊκή Συμπολιτεία ήταν το πρώτο πετυχημένο πείραμα στον κόσμο για την αντιπροσωπευτική και ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ήταν η Αχαϊκή Συμπολιτεία η πρώτη που το έκανε. Η Αμερική ήρθε μετά. Όλα τα μέλη της απολάβαναν πλήρη πολιτική ισότητα και δεν είναι τυχαίο ότι όταν οι συντάκτες του συντάγματος, τον ΗΠΑ που είπες και εσύ προηγουμένως, αντέγραψαν τις αρχές της Αχαϊκής Συμπολιτείας, τις αρχές τις οποίες χρησιμοποίησαν ως πρότυπο της δικής τους ομοσπονδίας.
1: Το
2: Σύνταγμα της Ομοσπονδίας στο Αμερικάνικο είναι αντιγραφή της αρχαίας Αχαϊκής Συμπολιτείας. Τώρα βέβαια, αν βγούμε έξω και ρωτήσουμε τι είναι Αχαϊκή Συμπολιτεία, θα μας πει πότε πήρε το πρωτάθλημα. Τώρα λέμε τώρα για να είμαστε στις τέλος πάντων.
1: Τέσσερα άρθρα μάλιστα από το Σύνταγμα, το πρώτο Σύνταγμα της Αμερικής, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει, τέσσερα άρθρα είναι αυτολεξή. Τέσσερα άρθρα είναι αυτολεξή.
2: Γιατί το γαλλικό τι είναι, δεν πήρανε.
1: Ναι. Αλλά θέλουμε να λέμε τώρα.
2: Πάμε λίγο να δούμε τους τραγικούς μας ποιητές. Ο Ισχύρος, στην τραγωδία του Οικέτιδες. Πότε γράφτηκε? 436 π.Χ. Έτσι. Μας εισάγει σε μια καινούργια λέξη, τη λέξη ελευθεροστομία. Αυτή τη λέξη που τη λέμε και σήμερα.
1: Έχω ελεύθερο το στόμα μου.
2: Είναι στις Οικέτιδες του Ισχύρου. Το έργο του αυτό εξελίσσεται πού? Στους αρχαϊκούς χρόνους. Με βασιλείες. Και είναι ένα μάθημα δημοκρατίας. Ας διαβάσουν τις Οικέτιδες οι Έλληνες. Γιατί τις διάβασε ένας πολιτικός και το είπε στη Βουλή μετά. Οι Οικέτιδες ήταν. Οι 50 κόρες του Δανάου.
1: Ναι, οι γυναίκες της Τρίας.
2: Του Δανάου στην Αίγυπτο. Είχαν έχθει. Γιατί θέλουν να παντρευτούν 50 ξάδερφια τους. Λοιπόν, και ήρθαν στην Ελλάδα, πήγαν στο Άργος και ζητήσανε άσυλο. Και επειδή το έδωσε ο βασιλεύς στο άσυλο, έλεγε ο πολιτικός πρέπει να δίνει το άσυλο στους λαθρομετανάστες. Γελάω. Γιατί δεν κατάλαβα που καράζει αυτός ο πολιτικός, ότι οι Δαναίδες ήταν Ελληνίδες. Και το άσυλο ήταν σε Ελληνίδα άλλης χώρας, όχι σε ξένο. Τι να πεις, είναι για γέλια οι άνθρωποι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο βασιλιάς ακούει τις Οικέτιδες που ήρθαν να ζητήσουν άσυλο και λέει ότι εγώ μπορώ να αποφασίσω, αλλά δεν θα το κάνω αν δεν τα αποφασίσει ο λαός μου. Τι θα κάνουμε? Και βγήκε, μίλησε, γιατί είπε, και μάλιστα είπε ότι ξέρετε κάτι, μπορεί άμα τους δώσουμε άσυλο να κάνουμε και πόλεμο με την Αίγυπτο. Έτσι. Λοιπόν, και τότε λέει, ακούστε, ένα δάσος από υψωμένα χέρια δηλώνουν την απόφασή τους. Μια απόφαση παρμένη από γλώσσες ελευθεροστόμων ανθρώπων, μας λέει ο Ισχύλος. Γλώσσες ελευθεροστόμων ανθρώπων. Ευρυπίδες της Φοίνησης μας εξάγει στη λέξη Παρισία. Που έχει μιλώ του, την έννοια του μιλώ χωρίς φόβο, μιλώ ελεύθερα κλπ. Ποιο είναι το παράξενο τώρα, Δεν βλέπουμε τέτοια λέξη στο Σοφοκλή. Στο μεγάλο Σοφοκλή θα έλεγα. Και πού? Στην Αντιγόνη. Δεν το βλέπουμε να υπάρχει ειδική λέξη. Όμως το δίδαγμα του έργου όλου είναι ότι ο λαός όχι μόνο πρέπει να μιλάει ελεύθερα, σύμφωνα με αυτά που λέει η Αντιγόνη στο διάλογό της, αλλά και να εισακούγεται και ένας ηγεμόνας θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του και την πόλη του όταν περιφρονεί τη λαϊκή γνώμη. Αυτή είναι η έννοια που μας εισάγει. Και μάλιστα ξέρεις κάτι, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί λέγεται Αντιγόνη το έργο. Και δεν λέγεται Κρέων. Κρέων έχει πιο πολύ μεγάλο διάλογο. Είναι πιο πρωταγωνιστής. Και ναι, λέγεται Αντιγόνη.
1: Γιατί θέλει να σου τονίσει το αυτό όνομα ακριβώς. Από το ηθικό στοιχείο της υπόθεσης.
2: Πρόσεξε πιο πολύ την Αντιγόνη, γιατί είναι πιο κοντά στα ανθρώπινα. Αυτό ακριβώς. Η Αντιγόνη μιλάει για τους νόμους.
1: Τους
2: ανθρώπινους. Τους άγραφους νόμους. Και ο άλλος μιλάει για την πόλη του. Όταν τους ακούς να διαβάζεις τους διαλόγους τους, δεν μπορεί να καταλάβεις ποιος έχει δίκιο.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Εκεί τρελαίνεσαι. Μιλάει ο Κρέωνας, έχει δίκιο ο Κρέωνας. Μιλάει η Αντιγόνη, όχι, η Αντιγόνη έχει δίκιο, ας πούμε.
1: Μα αυτό ίσως είναι ορισμός της τραγωδίας.
2: Αυτό είναι ορισμός.
1: Όταν όλοι έχουν δίκιο.
2: Να μην ξέρεις μέχρι τώρα ποιος έχει δίκιο. Τέλος πάντων. Και μάλιστα, για να το τελειώσω αυτό το θέμα της ελευθερίας του λόγου, ο μεγάλος Τζον Μίλτον, όταν έγραψε το περίφημο έργο του «Τα αεροπαγίτικα» και τα πήγε και το κατέθεσε στην Αγγλική Βουλή, διάλεξε δύο από τις ηκέτιδες του Εσκύλου σαν πρόλογο στην επίκλησή του κατά της λογοκρισίας. Ο μεγάλος Τζον Μίλτον στην Αγγλική Βουλή. Έτσι, είναι κατατεθειμένα αυτά εκεί. Όπως σας φύγω λίγο από το θέμα, γιατί μου φαίνεται κουράσαμε λίγο τον κόσμο για την ελευθερία του λόγου κλπ. Να πάμε να δούμε, ήταν προστάτης της τέχνης και των γραμμάτων. Ο μεγάλος Περικλής. Μέγιστος προστάτης. Επί των ημερών και η Αθήνα κατέστη το αδιαφιλονίκητο κέντρο του πνεύματος, συγκεντρώνοντας τους σπουδαιότερους φιλοσόφους, τους καλύτερους παιδαγωγούς της Ελλάδος, καθώς ήθελαν να διδάξουν στη λαμπρή Μητρόπολη της Μεσογείου, έτσι τη λέγανε την Αθήνα τότε.
1: Σκεφτείτε, φίλοι μου, πώς είναι οι πολιτείες σήμερα που είναι πανεπιστημιακές, δηλαδή το Harvard, η Oxford, κάποια μεγάλα πανεπιστήμια της Ιταλίας, που είναι χωριά ολόκληρα, χωριά στην κυριολεξία, με δρόμους μέσα, πλατείες κλπ. Έτσι ήταν η Αθήνα, αντέγραψαν την Αθήνα του Περικλέους, όταν από την Ακαδημία του Πλάτωνος μέχρι να πας στη Ριγίλης και να περάσει από τον Κεραμικό και τη συνοικία της Πλάκας, τη σημερινή, το Θυσίον κλπ. Σε κάθε γωνιά υπήρχε διαφορετική σχολή, διαφορετικού φιλοσόφου, διαφορετικής φιλοσοφίας. Και είχαν έρθει από όλο τον κόσμο, από τον Πόντο, από τη Μεγάλη Ελλάδα, την Κάτω Ιταλία,
2: Ρώμη.
1: Από τη Ρώμη, Έλληνες φιλόσοφοι, να ιδρύσουν αυτά τα πανεπιστήμια, στα οποία μπορούσες να πας να ακούσεις, γιατί αυτό είχε σημασία, λέει ποιον άκουσες εσύ. Όχι όπως σήμερα, γράψει οπωσδήποτε σε χαρτί, γράψε διαγώνισμα, να δω τι ξέρεις. Ποιον άκουσες εσύ, δηλαδή ποιον παρακολούθησες να τα λέει αυτά. Έτσι, και φυσικά και με να πληρώσεις κιόλας, έτσι, όχι να απλώς να είσαι.
2: Αυτό ακριβώς. Σήμερα όταν ποιον ξέρεις, τότε ρωτούσαν τι ξέρεις. Αυτή η διαφορά υπάρχει. Όταν πας να πιάσεις κάποια άτομα, ποιον ξέρεις.
1: Έκανε την Αθήνα πανεπιστημίου πολύ. Όλη την Αθήνα ήταν ένα πανεπιστήμιο μεγάλο.
2: Έτσι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ήταν η εποχή που η σκέψη, ο λόγος, οι τέχνες και προπάντων το θέατρο, το οποίο είχε φτάσει σε πολύ ψηλό επίπεδο, ήταν το θέατρο του και την εποχή διαπαιδαγωγούσε. Δεν ήταν, ας πούμε, μόνο διασκέδαση και ψυχαγωγία. Γι' αυτό και πλήρωνταν καμιά φορά και το ίδιο το Περικλής. Περικλής είχε πληρώσει αρκετές φορές από την τσέπη του για να παιχτεί θέατρο, ας πούμε.
1: Ήταν χορηγός.
2: Έτσι, εγώ ήταν χορηγή εκείνη την εποχή. Σωστά. Η τραγωδία εκείνη την εποχή εξύψωσε το πνευματικό επίπεδο του λαού. Η κωμωδία μαστίγωνα λύπητα τις διαστροφές και τις βρωμερότητες της πολιτικής. Αριστοφάνης. Μαστίγωνε, πραγματικά κράταγε ένα μαστίγιο και βάραγε. Από τα μέσα του 5ου αιώνα άρχισαν να εκτελούνται

0: αρχιτέκτονες κατασκεύαζαν θαύματα, γλύπτες και ζωγράφοι ίδρυαν εργαστήρια, συγγραφείς και ποιητές. Πώς είπες προηγουμένως, κάθε γειτονιά έχει και μια σχολή εκεί πέρα. Αυτή ήταν μια Αθήνα. Βέβαια, έτυχε εδώ πέρα που τα λέμε και κάποιες συγκυρίες να υπάρχει ένας Σοκράτης, ένας Σοφοκλής, ένας Τουκιδίδης, ένας Αριστοφάνης. Και πρώτον θα δικήσω ένας Κίμων.
1: Για φαντάσου να περνοδιάβανες εκείνη την οδό που σήμερα είναι η Αδριανού, ας πούμε, που ήταν η ποικίλη στο Α, έτσι, και να ήταν πάνω σε μια πέτρα καθισμένος ένας άνθρωπος, ο οποίος άρχιζε να μιλάει με τους νέους κυρίως, να ήταν γύρω του νέοι. Έτσι σήμερα δεν θα δεις αν γίνεται αυτό να είναι νέοι, θα δεις γυρεότερης ηλικίας να είναι εκεί, αυτό κάτι δείχνει. Δεν θα έμενες να ακούσεις τι θέλει να πει ο ποιητής, τι θέλει να πει αυτός ο άνθρωπος, ο Σοκράτης μιλώ, έτσι. Ήταν δηλαδή φτιαγμένη έτσι η Αθήνα που για να πας από τον Κεραμικό έως την Ακρόπολη.
0: Την Ασία έρχονταν τους ακούσουν.
1: Όχι, έπρεπε να κάνεις 10 ώρες. Γιατί θα σταμάταγες εδώ, θα σταμάταγες εκεί, θα σταμάταγες σε εργαστήρια, με κεραμείς, ζωγράφοι, γλύπτες.
0: Έτσι.
1: Θα καθυστερούσες δηλαδή. Δεν θα μπορούσες να πας.
0: Να πάμε λίγο να δούμε και το καταθάλασσα κράτους, αν και εδώ θα δικήσουμε το Θεμιστοκλή.
1: Θα κάνουμε εκπομπή για το Θεμιστοκλή δική.
0: Θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή για τον Θεμιστοκλή. Το αξίζει. Ο Περικλής δεν ήταν μόνο εξαίρετος πολιτικός. Υπήρξε οραματιστής με μεγάλη αγάπη προς τη θάλασσα. Γι' αυτό και είδε με το διαυγές πνεύμα του πως η Αθήνα θα μεγαλουργούσε μόνον αν κυριαρχούσε στις θάλασσες. Συμπλήρωσε και ανέπτυξε το θαυμαστό ναυτικό οικοδόμημα που είχε ξεκινήσει, και να λέμε και κάποιες αλήθειες, να μην τους αδικούμε. Το ναυτικό πρόγραμμα της Αθήνας το ξεκίνησαν οι πισίστρατοι.
1: Ναι. Έτσι. Και εδώ όμως έρχεται το μεγαλείο του ανδρός,
0: ναι,
1: ο οποίος δεν λέει το έκανε ο προηγούμενος, ας εγώ θα το καταστρέψω, γιατί εδώ πέρα ό,τι καλό κάνει ένας δήμαρχος, ναι, έρχεται ο καινούριος δήμαρχος και το ακυρώνει το προηγούμενο, ή ένας άλλος πολιτικός και ακυρώνει του προηγούμενου πολιτικού,
0: ναι,
1: για να μην του πούνε ότι, ναι, κάνεις δουλειά του αλουνού. Εδώ είναι λοιπόν το μέγα όραμα, εδώ φαίνεται ο μέγας πολιτικός που το καλό που έχει κάνει ο προηγούμενος το συνεχίζει, χωρίς να φοβάται ότι θα του πούνε ότι συνεχίζει το έργο του πισίστρατου.
0: Αυτό ακριβώς, γιατί ο πισίστρατος κακός για μένα χαρακτηρίστηκε τύραντος. Κακός για μένα, ξέρω ότι διαφωνείς, ας πούμε, αλλά...
1: Όχι, είναι άλλη λέξη, άλλη έννοια της λέξης τυράννου εκείνη την εποχή.
0: Εκείνη την εποχή, ναι, με τη σημερινή έννοια, ας πούμε, ναι, εντάξει, ναι, μπας περιπτώσει. Λοιπόν, για να στηρίξει τη θαλασσοκρατία ο Περικλής, δημιούργησε αποικίες και ναυτικές βάσεις, από τις οποίες εξορμούσαν οι αθηναϊκές τριήρες και εξασφάλισε έτσι την ελευθερία των θαλασσών. Ήταν τότε που οι Φοίνικες, οι Πέρσες και οι Πειρατές εξαφανίστηκαν από τα πελάγια. Το Αιγαίο ήταν ναυτικό σχολείο των Ελλήνων. Εκεί μαθαίνανε τις τριήρες, εκεί μαθαίνανε τα πάντα. Για την επιτυχία του μεγάλου σκοπού του, γιατί και να μπορούν να διακινηθούν τα αγαθά, έκανε ένα πολύ μεγάλο, τώρα βλέπω ότι περνάει και η ώρα, να τα πω γρήγορα, χάρη στην ναυτική δύναμη των Αθηνών, γιατί είναι πολύ βασικό αυτό που θα πω. Το 450 π.Χ. η πολιτική του Περικλή είχε φτάσει σε παγκόσμια ακμή και έφτασε γιατί τη στήριξε ο στόλος. Η δραχμή με τη χαρακτηριστική κουκουβάγια γίνεται τον 5ο αιώνα π.Χ. το νόσμα κάθε συναλλαγή. Πώς είναι σήμερα το δολάριο?
1: Το δολάριο, το ευρώ, έτσι, ξέρω.
0: Τότε, το ευρώ σήμερα. Τότε ήταν η δραχμή. Είναι περιζήτητη η δραχμή. Κυκλοφορεί από τις στήλες του Ηρακλέως μέχρι τις Ινδίες. Ο Αττικός στατήρας γίνεται διεθνές μέσον μέτρησης βάρους και το ελληνικό θαύμα στηρίζεται στην ακατάληπτη δύναμη που του δίνει η θάλασσα. Να πω μόνο το εξής εδώ. Ξέρετε ποιος έριξε το νόμισμα των Αθηνών? Αυτό που με τη δραχμή. Ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος που ξεκινήσει να κατακτήσει πρώτα την Ελλάδα και μετά τον κόσμο ολόκληρο, χτύπησε οικονομικά όλες τις πόλεις. Και τι έκανε? Έβγαλε χρυσό από το Παγκαίο, από το Ρος Παγκαίο, έφτιαξε δραχμές από χρυσό, αλλά ίσης αξίας με τις δραχμές της Αθήνας. Και ο έμπορος τι έλεγε? Γιατί να μην πάω να κάνω εμπόριο στη Μακεδονία που θα πάρω χρυσό και να πάω στην Αθήνα που θα πάρω αργυρό, ξέρω εγώ τι. Και έτσι χτύπησε όλο το...

0: προσωπικότητα.
1: Βέβαια, ο Φίλιππος είχε θητεύσει, είχε μάθει στο Λαύριο τα μυστικά, είχε μάθει ορισμένα πράγματα, τους είχε νοικιάσει χωράφια στο Παγκαίο και είχε δει πώς τα βγάζουν και πώς τα κάνουν τα νομίσματα και αντέγραψε όπως έκανε τη θητεία του στους Θηβαίους. Δηλαδή ήταν πριν, πριν καν γίνει ηγέτης, είχε πάει και είχε θητεύσει στα καλύτερα σχολεία, οικονομικά, στρατιωτικά κλπ. Και γι' αυτό μπόρεσε και τα χτύπησε.
0: Και τα έκανε σε 10 χρόνια, έκανε παντοκρατορία τη, ναι, ναι, η Μακεδονία. Λοιπόν,
1: για πες μου εσύ, αν μετά το Πελοποννησιακό πόλεμο που ήταν όλα ρημάδια,
0: ναι,
1: ερχόταν ένας τύπος και σου λέγε, ξέρεις κάτι ρε φίλε, εντάξει, μπορεί να μην υπάρχει τίποτα, πέτρα ή μία πέτρα πάνω στην άλλη, αλλά σε 100 χρόνια θα είμαστε ως την Ινδία, τι θα του λέγες?
0: Όχι, θα του λέγα, δεν γίνεται αυτό που λες. Δεν γίνεται αυτό που λες. Γιατί το λέω
1: το
0: αυτό?
1: Το θέλω, αλλά δεν γίνεται.
0: Ξέρετε ότι για πρώτη φορά τότε που λέει ο πολύ ωραίος ο Γιώργος, γιατί είναι άριστος γνώσης ιστορίας, ξέρετε ότι γίνανε τότε τα πρώτα γραφεία ευρέσεως εργασίας? Ξέρετε γιατί? Όταν ο νεαρός πήγε 20 χρονών στον πόλεμο, τον τελείωσε 50. 50 ήξερε μόνο να πολεμάει. Δεν ήξερε ούτε γεωργία να κάνει, ούτε κτηνοτροφία να κάνει, τίποτα από όλα αυτά. Ούτε ναυτικό να κάνει, να ψαρεύει δηλαδή εμπόριο κλπ. Ήξερε μόνο πόλεμο. Και τότε πήγανε όλοι, ή πιο πολλοί αν θέλεις, πηγαίνανε με χρήματα αυτό, κάνανε στρατό στα ξένα κράτη.
1: Μισθοφορικά.
0: Ειδικά στην Περσία. Και βλέπατε τώρα να πολεμούν Έλληνες με Έλληνες, ξέρω εγώ τι. Στον Κύρο τότε, πήγε ναι, Κύρο. Ξέρω εγώ τι.
1: Ξενοφώντα τα λέγανε.
0: Με τον Αρδαξέρξη, εκεί πέρα που έκανε τον πόλεμο με τον αδερφό του. Έλληνες από τη μια μεριά, Έλληνες. Αυτά πρέπει κάποτε να τα πούμε όμως. Ότι η Περσία διοικούταν από Έλληνες.
1: Για λογαριασμό Περσών.
0: Για λογαριασμό των Περσών. Ναι. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονταν για να είναι επαγγελματίες στρατιωτικοί. Δεν ξέρω να κάνουν κάτι άλλο. Και τότε γίνανε τα πρώτα γραφεία ευρέσεως εργασίας στην Ελλάδα. Και φεύγαν τώρα στο εξωτερικό. Όμως, τελειώνοντας, αγαπητέ Γιώργο, να μην ξεχάσω να πω ότι ο τέτοιος ο Περικλής έκανε το πρώτο χρηματιστήριο στον κόσμο.
1: Αυτό.
0: Να μην το ξεχάσουμε αυτό. Δημιούργησε πώς, πού το δημιούργησε? Έξω από το τέτοιο, αυτό στο λιμάνι του Πειραιός, απ' έξω. Αφού έφτιαξε τα μακρά τείχη,
1: το δείγμα.
0: Έφτιαξε τις λεγόμενες τράπεζες. Και ερχόταν εκεί πέρα, καπετανέοι φέραν τα δείγματά τους, τα εμπορεύματά τους από όλο τον κόσμο. Είχε δημιουργηθεί ο θεσμός των τραπεζών. Γιατί ήταν τραπέζια και λεγόταν τράπεζα, ας πούμε, και λοιπά, έτσι. Σύντομα Πειραιώς έγινε υπόδειγμα λιμανιού και ο πόλεμος για ολόκληρο τον κόσμο και με πάση περιπτώσει ένα λιμάνι τρομερό και καταπληκτικό.
1: Το δείγμα ήταν αυτό.
0: Το δείγμα, ναι.
1: Το δείγμα ήταν αυτό, αυτό όπου έδειχνες την πραγμάτια σου, δηλαδή το δείγμα σου, για, ελάτε πάρτε το, παράδειγμα, έτσι. Ξέρεις που είναι σήμερα το δείγμα? Τα χορτάρια είναι πάνω από την πολυκατοικία.
0: Ναι, α, ναι.
1: Είναι ακριβώς απέναντι από το άγαλμα του Καραϊσκάκη. Στην πλατεία του Καραϊσκάκη.
0: Στην πλατεία
1: Καραϊσκάκη, στον Πειραιά. Απέναντι έχει ένα χωράφι. Το οποίο γύρω-γύρω πολυκατοικίες πανύψηλες. Και εκεί πέρα βλέπεις ένα χωράφι, ρε παιδί μου. Και λες, καλά, αυτό γιατί δεν το χτίσανε?
0: Μάλιστα, σωστό. Και, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι, πας και λες, γιατί εδώ τόσο εμπορικό φιλέτο, γωνία. Είναι αρχαιολογικός χώρος. Σώζονται ερείπια. Θεμέλια του δείγματος Πειραιός, δηλαδή του πρώτου χρηματιστηρίου στον κόσμο.
0: Στον κόσμο, το πρώτο χρηματιστήριο.
1: Πας και βλέπει ζούγκλα από φυτά, έτσι, από δέντρα, μόνο μαϊμούδες δεν έχει πάνω και μπανάνες, και δεν υπάρχει και μια επιγραφή να σου εξηγεί τι ακριβώς γίνεται, έτσι, εδώ. Έτσι.
0: Δεν θα προλάβω, βλέπω πέρασε η ώρα, δεν θα προλάβω να πω ότι μετά τον Περικλή, 16 χρόνια μετά, πώς καταστράφηκε ο Πειραιάς.
1: Α, άστο, αυτό είναι μια εκπομπή μόνο του. Αυτό είναι μια εκπομπή μόνο του. Για την ιστορία του Πειραιός, η αρχαία ιστορία του Πειραιός είναι μια τραγική ιστορία μόνη της. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε για την προσωπικότητα αυτού του ανδρός, του ανθρώπου, του Περικλή, του Περικλέους, το σωστό, μην το ξεχνάμε, έτσι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι ήταν και χορευταράς. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει ένας πολιτικός εάν δεν έχει καλλιτεχνική φλέβα, εάν δεν έχει καλλιτεχνική τάση, εάν δεν είναι καλλιτέχνης, θα είναι λειψός. Μόνο με νόμους και γράμματα και παράγραφος 3 και 4, 5 και 6,7 δεν γίνεται τίποτα. Και αν έχουμε σήμερα Ακρόπολη και Παρθενώνα και εισπράττουμε εκατομμύρια και έρχονται από όλο τον κόσμο να το δούνε και ζούμε χάρη σε αυτό και είμαστε το καμάρι μας και μπράβο μας και έτσι είναι, το χρωστάμε στο, όχι μόνο Περικλή, στον Περικλή, το χρωστάμε στο Τσιφτετέλη. Γιατί πριν ο Περικλής εδώ με την Ασπασία και το ένα και το άλλο, είχε πάει για γαμπρός να πάρει την κόρη του πρίγκιπα, του βασιλιά της Οικειώνας, Μαζεύτηκαν λοιπόν τα καλύτερα παλικάρια αριστοκράτες της εποχής και αυτός έβαλε ένα δοκίμι. Λέει, όποιος χορέψει καλύτερα. Χορεύαν, στο τέλος βγαίνουν δύο. Ο Περικλής και ένας αντίπαλος. Αφού είχαν χορέψει όλους τους χορούς και ήταν σε όλα ίση, έμενε μόνο ο Κόρδακας. Ο Κόρδακας ήταν ένας χορός το οποίο τον γελάγανε με αυτόν, δεν τους άρεσε καθόλου, είναι σαν το Τσιστατέλη με κινήσεις ελεύθερες και τέτοια πράγματα. Και χορεύουν και Κόρδακας.
0: Διαλυκνισμού τη ισχύω, λέει.
1: Το
0: αρχαίο κείμενο.
1: Διαλυκνισμού τη ισχύω. Καταλαβαίνετε. Τσιστατέλη. Και γίνεται ο διαγωνισμός και χάνει ο Περικλής. Και χάνει, γιατί δεν χορεύε καλά Τσιστατέλη. Έτσι την παντρεύεται την τύπησα ο άλλος και ο Περικλής φεύγει και έρχεται στην Αθήνα. Άρα λοιπόν στο Τσιστατέλη χρωστάμε τον Παρθενώνα. Για να το πούμε.
0: Σωστά.
1: Για να το πούμε λίγο έτσι λαϊκά για να ευθυμίσουμε. Κώστα μου, δεν φτάνει μια ώρα για τον Περικλή, αλλά έτσι δώσαμε μια εικόνα της Αθήνας της εποχής του Περικλέους. Έτσι. Διαβάστε τον επιτάφιο.
0: Έτσι.
1: Διαβάστε τον επιτάφιο πριν να γίνει ο τάφος σας η σημερινή εποχή. Γεια σας.
2: Γεια σας. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Απολαύστε φρέσκια σοκολατόπιτα με εξαιρετική υφή που αγγίζει την τελειότητα. Απολαυστικά τσουρέκια σοκολάτας με πίστη στη χειροποίητη τέχνη των γλυκών με πρώτες ύλες που διασφαλίζουν ποιοτικά και ολόφρεσκα γλυκά. Στο ζαχαροπλαστείο της Ελένης θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από φρέσκα γλυκίσματα, λαχταριστές τούρτες ζαχαρόπαστας και ολόφρεσκα χειροποίητα παγωτά. Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Μια διαδρομή που κρατά από το 2000. Γεμάτη γεύσεις και αρώματα. Με αγάπη και πάθος μένουμε πιστοί στη χειροποίητη τέχνη. Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 35 Αγία Βαρβάρα. Τηλέφωνο 210-5696-647.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Μικάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπολείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μικάτο. Φύγαμε.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
9: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Φυσιά από τη Γλυφάδα.
10: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
9: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω και Φυσιά. 210-6257-080.
11: Με ζητοπολείο, πα! τέχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
12: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
11: Τάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
13: Η ζωή είναι λίγη και γοργό.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
16: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
17: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
18: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ράγουδω απούν ένα κουβάρι.
17: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: μια εκπομπή λόγου, διαλόγου, αντιλόγου, μια εκπομπή βροχή πληροφοριών και συναισθημάτων. Μια εκπομπή από Έλληνες για Έλληνες και όσους αισθάνονται Έλληνες.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να είμαστε πάλι εδώ πέρα. Είμαστε εδώ πέρα για την εκπομπή Αρχαίων Πολιτισμού. Μια εκπομπή που δεν μασάει τα λόγια της και δεν υπακούει στην εγκατεστημένη ιστορία. Δεν υπακούει σε αυτά που θέλουν να σου βάλουν στο κεφάλι, ότι έτσι ήταν και όχι αλλιώς, και μην τα αφισβητείς, γιατί αν τα αφισβητήσεις είσαι εκτός κόσμου, είσαι εκτός κυκλώματος, είσαι εκτός καθηγητικού κατεστημένου, είσαι εκτός πανεπιστημίων, είσαι εκτός. Πας στον Άρη. Λοιπόν, Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Μπανταλάκης στις κονσόλες μας εδώ και τις δύο, και ήχου και εικόνας. Μια εκπομπή που σας προσφέρει το καφέ Μυστήλη στην Αδριανού, στο Θησίο, εκεί πέρα που τρως και πίνεις υπέροχα με θέα και το ηφαιστείον και το Παρθενό και τον Παρθενώνα. Εκεί που είμαστε κάθε Δευτέρα 5 ώρα το απόγευμα και μιλάμε και μαζί και ανταλλάσσουμε και απόψεις. Το ζαχαροπλαστείο της Ελένης στην Αγία Βαρβάρα στην Βενιζέλου 35, εκεί που είμαστε κάθε Τρίτη 7 η ώρα το απόγευμα και γλυκαινόμαστε με τα γλυκά τα οποία δεν παχαίνουν αλλά ομορφαίνουν. Εκείνα τα γλυκοποιήματα αυτών των δύο γυναικών, της Αθηνάς και της Ελένης. Και τα ηχειροποίητες πίτες Σαρόγλου, γιατί είμαστε ό,τι τρώμε. Δίνουμε έμφαση στο καλό φαΐ και σε αυτό που πρέπει να τρως, γιατί ο Ιπποκράτης είπε ότι το φάρμακό σου είναι η τροφή σου. Ηχειροποίητες πίτες Σαρόγλου με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, κυρίες και κύριοι. Προσέξτε το αυτό, όπως τα έκανε η γιαγιά του, η μαμά του και η γιαγιά του από τον Πόντο, από τη Συνόπηση της Μικράς Ασίας, κατευθείαν από την παραγωγή στην κατάψυξή σας για να σας βγάζουν πάντα ασπροπρόσωπους. Σήμερα λοιπόν ποιο θέμα έχουμε, αυτό που διαβάσατε ήδη στον τίτλο, το πολύ απλό, που το παραμύθι που όλοι λένε «Α, το κάψιμο κάει και η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας», αναμασώντας ο ένας τον άλλον, αντιγράφοντας ο ένας τον άλλον. Ένα φαινόμενο ντόμινο που κανείς δεν είπε «Εντάξει ρε παιδί μου, κάει και». Πού είναι τα στοιχεία, πού είναι η βιβλιοθήκη, πού είναι οι αρχαιολογικές έρευνες. Δεν μπορεί να κάει και ένα τέτοιο οικοδόμημα και να μην έχω μια πέτρα, έτσι, να μην πέτρες δεν καίγονται, οικοδόμημα είναι. Μπορεί να καούν οι πάπυροι, αλλά οι πέτρες, το οικοδόμημα, τι έγινε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως δεν υπάρχει ινδοευρωπαϊκή φυλή και τέτοιες βλακίες, όπως δεν υπάρχουν κλιματικές αλλαγές και τέτοια εφευρήματα, όπως δεν υπάρχουν άλλα και άλλα που ακούτε να σας λένε ελληνορωμαϊκός πολιτισμός, ελληνορωμαϊκή πάλι, εφευρήματα νοών μεγάλων, που από πίσω υποκρύπτονται συμφέροντα. Προσέξτε το αυτό, δεν είναι τυχαία, δεν τα βάζουν αυτά έτσι. Έτσι λοιπόν κάποιοι σας έπεισαν ότι ξέρετε κάτι, κάει και η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, κάει και η γνώση, πάνε τα βιβλία, τώρα δεν γράψαν τίποτα οι παλαιότεροι και πάμε τώρα πια με τα δικά μας, τώρα πια από εδώ και πέρα εμείς γράφουμε την ιστορία. Λοιπόν, μαζί μου ο Κώστας ο Σπίνος, γνωστός και μη εξαιρεταίος για τέτοια θέματα. Μανούλα είναι ο Κώστας για αυτά τα πράγματα. Έχω γράψει και εγώ στα Αρχαίων Πολιτισμού, υπάρχουν άρθρα που πολύ παλιά κιόλας που αναφέρει αυτή την ιστορία, αλλά πάμε με την γνώση του Κώστα. Κώστα μου.
2: Αγαπητέ Γιώργο, εμείς δεν πάμε με τη συμβατική ιστορία.
1: Έτσι.
2: Δηλαδή δεν θα μπορέσουμε να βάλουμε την Ελλάδα, την ιστορία της, σε 100-200 χρόνια μέσα και να πούμε ότι για να πάμε παρακάτω πρέπει να συμφωνήσουμε. Αυτή είναι η συμβατική ιστορία, έτσι. Εμείς πάμε στην ιστορία την πραγματική, ψάχνουμε τις πηγές της και αυτά που θα πούμε σήμερα στους ανθρώπους, έκανα έρευνα πάρα πολλών ετών. Κατά τα ακούστε σήμερα τα στοιχεία τα οποία θα παραθέσω.
1: Ερώτηση, με ένα ναι ή με ένα όχι. Κάηκε ποτέ η βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας?
2: Απάντηση. Όποιος μου πει που βρίσκεται η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, θα του κάνω ένα πολύ μεγάλο ποσό δώρο.
1: Μάλιστα.
2: Διότι αρχαιολογικά δεν ξέρουμε που βρίσκεται.
1: Μάλιστα.
2: Όταν κάτι ξέρουμε ιστορικά ότι υπάρχει, αλλά αρχαιολογικά δεν αποδεικνύεται, πώς ξέρουμε ότι κάηκε?
1: Σωστό και αυτό.
2: Υπάρχει ένα ερώτημα μεγάλο. Τώρα θα μου πείτε γιατί το λένε. Θα φτάσουμε στο σημείο αυτό και θα πούμε
1: εκεί
2: και
1: θα
2: τα λένε
1: πούμε.
2: Αυτά.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε.
2: Πάντως σήμερα, αγαπητέ Γιώργο, η κρατούσα άποψη είναι ότι των ιστορικών της συμβατικής ιστορίας είναι ότι η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας καταστράφηκε δύο φορές. Η πρώτη φορά το 47 με 48 π.Χ. από τον Ρωμαίο στρατηγό Ιούλιο Κέσαρα και τη δεύτερη το 642 μετά Χριστόν από τον Χαλίφη Ομάρ μετά την εισβολή των Αράβων στην Αλεξάνδρεια. Και φυσικά.
1: Ο Κέσσαρας δεν λέει τίποτα όμως ότι καήκε. Δεν αναφέρει.
2: Όχι, Κέσσαρας, κάνει ιστορική.
1: Όχι, λέω για τον Κέσσαρα που λες, δεν αναφέρει τίποτα στο.
2: Σωστά, σωστά. Λοιπόν. Και φυσικά δεν παραλείπουν κάποιοι άλλοι ιστορικοί να βάλουν και λίγα ντοσού μέσα.
1: Σάλτσα.
2: Έτσι, ναι, τσάλτσες. Να πούν ότι ξέρετε κάτι, όχι μόνο αυτές τις δύο φορές.
1: Κάηκε και άλλες.
2: Ναι, το 391 μετά Χριστόν τον Πατριάρχη Θεόφιλο.
1: Κάηκαν και τα αποκαίδια κάηκαν.
2: Ξανακάηκε.
1: Και μετά η στάχτη ξανακάηκε.
2: Δεν είχε τη δουλειά να κάνει και έκανε τη βιβλιοθήκη. Ρε, φοβερό πράγμα. Και ένα άλλο μα λέει ότι. Βέβαια με τα επεισόδια τη Ιπατία κάηκαν. Έτσι, όταν είχαν γίνει τα επεισόδια τη Ιπατία. Ο πατέρα τη Ιπατία. Βέβαια.
1: Ο Θεόν.
2: Ήταν ο Θεόν, ο οποίο ήταν. Ήταν διευθυντής στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Δεν μέχρι το 400 υπήρχε. Έχουμε στοιχεία ότι υπήρχε. Μέχρι. Τώρα γιατί κάει και τόσες φορές ο Θεός και η ψυχή τους. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά και να δώσουμε κάποια στοιχεία. Κάποιοι συμπληρώνουν ότι η βιβλιοθήκη υπέστη σημαντικές καταστροφές. Δεν κάηκε. Πρόσεξε τώρα, εδώ το εξομαλύνουμε λίγο το πράγμα. 270 με 275 μετά Χριστόν, άρα υπήρχε. Πώς κάει και επί Ιούλιο Κέσσαρα, Κέσσαρος, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Αυριαλιανού με τη βασίλισσα της Παλμύρας Ζινοβία. Τώρα τι δουλειά έχει η βιβλιοθήκη να καεί, ο Θεός και η ψυχή τους. Πάμε λίγο τώρα στα σοβαρά. Έτσι, σήμερα, αν διαβάσει κανείς τις μελέτες και σύγχρονων ιστορικών, ξένων συγγραφέων, για την καταστροφή της βιβλιοθήκης της Αλεξανδρίας θα δούμε ότι υπάρχει κάποια αμφιβολία στα ιστορήματά τους, κάποια ασάφεια στα κείμενά τους. Δεν είναι ναι ρε παιδιά έγινε αυτό και αυτό, αλλά τι συμβαίνει στα κείμενά τους, επειδή έχω κάνει χρόνια έχω ψάξει αυτό το θέμα και το λέω έτσι με τόσο θράσος. Σε κάθε περιγραφόμενο ιστορικό γεγονός συνοδεύεται από τι, από το τροπικό επίρρημα ίσως να έγινε έτσι ή από το προτασιακό επίρρημα πιθανόν να έγινε έτσι, κάποια μπορεί να έγινε έτσι ή κατά πάσα πιθανότητα έγινε έτσι. Κανείς δεν σου λέει τι έγινε.
1: Σίγουρα έγινε.
2: Σου λέει τι, κατά πάσα πιθανότητα τι μπορεί να έγινε. Άλλοι συγγραφείς διαφωνούν. Παραδείγμα σκάρει ο Πούταρχος. Έτσι. Έπεσε και αυτό στην ιστορία. Έπεσε, έκανε λάθος. Αναφέρει ότι η βιβλιοθήκη κάηκε κατά την πολιορκία του Κέσσαρα. Ο Δίων ο Κάσιος που έζησε την εποχή μαζί με τον Πλούταρχο. Τι είναι η εποχή σου, τι είναι η ιστορία γράφουνε. Λέει ότι δεν κάηκε η βιβλιοθήκη. Κάηκε οι αποθήκες με σιτηρά και χειρόγραφα στο λιμάνι και όχι το ίδιο το κτίριο της βιβλιοθήκης. Δηλαδή υπήρχαν κάποιες αποθήκες. Δηλαδή οι ιστορικοί της ιδίας χρονιάς, ο Πλούταρχος και ο Δίων, ο Κάσιος, λένε διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Έτσι. Άλλοι συγγραφείς, λοιπόν, πολλοί σύγχρονοι μελετητές υποστηρίζουν ότι η βιβλιοθήκη δεν κάηκε, αλλά πέθανε, και αυτό είναι το πιο σίγουρο, πέθανε σιγά σιγά.
1: Έσβησε δηλαδή.
2: Έσβησε από μόνη της, ναι. Η παρακμή ξεκίνησε ήδη από το 2ο π.Χ. αιώνα με τον διωγμό των διανομένων από τον Πτολεμαίο τον 9ο. Άλλοι ισχυρίζονται ότι για τη συνεχή αντιγραφή των παπύρων, οι πάπυροι φθύρονται και εύκολα λόγω κλίματος, έτσι. Λοιπόν, απαιτούσαν τεράστια κονδύλια όταν οι Ρωμαίοι και οι μετέπειτα οι Βυζαντινοί έκοψαν τη χρηματοδότηση για τα βιβλία, απλώς έλειωσαν από τον χρόνο και την υγρασία. Δηλαδή, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Έτσι. Δηλαδή. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι είτε κάηκε είτε δεν κάηκε. Η βιβλιοθήκη έζησε, το φωτοβόλο πνεύμα που βρίσκεται στα ράφια της βιβλιοθήκης χάθηκε και μαζί με τους παπύρους και τις περγαμινές χάθηκε και το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Τι ωραίο παραμύθι, αλλά δεν έχει δράκο μέσα. Είναι έτσι που τα λένε. Το σπόρο της αμφισβήτησης στις ανιστόρητες αυτές αιμονές των αυτών το, που προσπάθησαν να μας πείσουν για δικά τους συμφέροντα ότι η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας κάηκε και μαζί με αυτήν έσβησε και το, και το φωτοβόλο ελληνικό πνεύμα, οδήγησαν τον αείμνηστο ακαδημαϊκό και πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας τον Μιχαήλ Στασινόπουλο να γράψει ένα άρθρο 24 Ιουνίου 1988 στην εφημερίδα Καθημερινή. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το άρθρο που έγραψε όχι ο Κώστας Σπίνος, ο ακαδημαϊκός και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έτσι,
1: μεγάλη λοιπόν, μορφή, μεγάλη τεράστια.
2: Ακούστε τι λέει και επαναλαμβάνω, 24 Ιουνίου 1988, εφημερίδα Καθημερινή. Ένα από τα σπουδαιότερα κοσμοϊστορικά γεγονότα είναι η καταστροφή της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας που περιείχε το κυριότερο υλικό από όσα είχε θησαυρίσει η γνώση των σοφών της αρχαιότητος. Ωστόσο ο Ιούλιος Κέσαρ δεν μνημονεύει το γεγονός στην ιστορία του. Οι ιστορικοί, ακούστε να τρελαθείτε τώρα, επιστημονική σκέψη. Οι ιστορικοί καταλήγουν να διαπιστώσουν το θλιβερό γεγονός από τη χειρονομία του Αντωνίου να χαρίσει αργότερα στην Κλεοπάτρα τη βιβλιοθήκη της Περγάμου. Το καταλάβατε τι λέει? Λέει ότι οι ιστορικοί είπαν ότι δεν υπήρχε κάκη βιβλιοθήκη, γιατί πήγε ο Αντώνιος, πήγε στην Πέργαμο, πήρε τη βιβλιοθήκη της Περγάμου και την πήγε δώρο στην Κλεοπάτρα. Δηλαδή, αν εγώ στη γιορτή σου σου φέρω ένα πουκάμισο και εσύ το φοράς, σημαίνει δεν έχεις άλλο πουκάμισο, έχεις μόνο το δικό μου. Αυτό μας λέει ο αείμνηστος ακαδημαϊκός. Ότι κάποιοι ιστορικοί είπαν, ξέρετε γιατί κάηκε. Δεν υπήρχε. Γιατί πήγε ο Αντώνης και έφερε βιβλιοθήκη. Τώρα, να μην αναλύσω τι εμπορικές σχέσεις είχαν Πέργαμος και τι αντιθέσεις μεταξύ για την Περγαμηνή και για τον Πάπυρο. Σκοτωνόντουσαν.
1: Ήταν η μεγάλη τεχνολογία τη εποχή.
2: Λοιπόν, και πήγε τώρα ο Αντώνιος και έκανε τώρα γιατί είχε τη Φιλανάδα, την Κλεοπάτρα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά κάποια άλλη στιγμή. Και όμως λέει ο Κέσαρ, λέει ο αείμνηστος καθηγητής, ήταν καλλιεργημένος άνθρωπος και πλέον και ιστορικός και δεν αναφέρει τέτοια καύση. Και μάλιστα μας αφήνει.
1: Ως ιστορικός ήταν πολύ σπουδαίος ο Κέσσαρας και ειδικά για την εποχή του είναι αξεπέραστη μαρτυρία.
2: 50 βιβλία έγραψε ο Κέσσαρας. Μεγάλος ιστορικός ο Κέσσαρας. Μεγάλος ιστορικός. Και αυτά λέει ο έμνηστος καθηγητής. Κάποιοι άλλοι καθηγητές, όπως ο ιστορικός ο Μπάτλερ, στο έργο του Η Αραβική Κατάκτηση της Αιγύπτου, εμείς θα πούμε και πότε θα βρουν αυτά που λέμε. Δεν τα λέμε έτσι και κάποτα. Έτσι. Η Αραβική Κατάκτηση της Αιγύπτου απέδειξε ότι η ιστορία του, του Χαλίφη Ομάρ που έγραψε τα βιβλία είναι μεταγενέστερη επινόηση και στερεί τη ιστορική βάση. Δηλαδή, όποιοι είπαν ότι ο Χαλίφης έγραψε τα βιβλία της Αλεξάνδρειας, δεν ζούσε λέει, ο Χαλίφης τότε που το λένε. Ο Χαλίφης μετά 100 χρόνια αργότερα. Λοιπόν, αυτό τα λένε μόνοι τους. Ο Γίμον, μεγάλο ιστορικό ο Γίμον, έτσι. Στο έργο του, η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
1: Τεράστιο έργο, παιδιά. Φοβερό, λοιπόν, διαβάστε το αυτό το έργο.
2: Απέρριψε την αραβική εκδοχή και εστίασε τις ευθύνες στο χριστιανικό όχλο. Το Γίμον τι μας λέει, δεν το κάψαν οι Άραβες όπως δεν άλλοι, το κάψαν οι Χριστιανοί. Δηλαδή, ένα λαλούμ. Ένα λαλούμ βλέπεις. Σύγχρονοι ερευνητές. Ο Λουτσιάνο Κάνθορα, Ιταλός μεγάλος ιστορικός, έτσι, στο σύγγραμμά του «Η χαμένη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας» εξετάζει τη βιβλιοθήκη ως ένα ζωντανό οργανισμό που μεταλλάχτηκε και διασκορπίστηκε παρά καταστράφηκε. Άλλη εκδοχή αυτούς.
1: Έγινε παραμάγαζα.
2: Παραμάγαζα, ναι. Και τώρα τελευταία θα πούμε γιατί γίνονται αυτά. Και το National Geographic, αγαπητέ μου Γιώργο, σε πρόσφατες ανασκοπήσεις τονίζει ότι ιστορικές πηγές διαφωνούν έντονα και ότι η ολική πυρκαγιά είναι πιθανότητα μύθος. Το λέει τώρα.
1: Όχι μύθος, ψέμα.
2: Ψέμα. Με ρώτησες προηγουμένως.
1: Λοιπόν, γιατί τα κάνουν όλα αυτά. Γιατί διατηρείται αυτό το ψέμα, γιατί διαδίδεται αυτό το ψέμα.
2: Θα σε απαντήσω ο ιστορικός, ο Ιταλός ιστορικός, ο Ελπίνιο Μιόνι. Δεν απαντήσω εγώ. Λέει λοιπόν ο παγκίνος γνωστός Ιταλός συγγραφέας Ελπίντιο Μιόνι στο βιβλίο του «Εισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία». Το έχει μεταφράσει το βιβλίο του, κυκλοφορεί στην Ελλάδα και το διάβασα εγώ. Έτσι. Ακούστε τι λένε οι άνθρωποι. Τα ελληνικά χειρόγραφα με το πέρασμα των αιώνων συσσωρεύτηκαν σιγά σιγά στις μεγάλες και αρχαιότερες βιβλιοθήκες. Τι μας λέει, συσσωρεύτηκαν, ντρέπεται να πει τα κλέψανε και λέει συσσωρεύτηκαν. Έτσι. Η πλουσιότερη συλλογή φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού. Συμφέρει στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού να ξέρουμε εμείς ότι δεν κάει και ποτέ η Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας.
1: Και ότι εκεί πέρα υπάρχουν πάπυροι.
2: Και ότι εκεί υπάρχουν πάπυροι. Προχωρώ. Αμέσως μετά, λέω Μιονί.
1: Μα οι Γάλλοι είναι φίλοι μας.
2: Αυτό να είναι ιστορία.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Βρεσί, αν μας δώσουν οι Γάλλοι αυτά που έχει μέσα το Λούβρο, θα σβήσει η Γαλλία. Τα εισιτήρια από το Λούβρο, το έχω πει και άλλη φορά, το έχει πει και εσύ, είναι όσο το χρέος της Ελλάδος. Θα σου δώσουν τα. Τι λέτε τώρα. Λοιπόν, και μάλιστα, επειδή οι νόμοι της Αγγλίας είναι ισχυροί, όλα τα κράτη κάνουν διαβήματα. Μην τυχόν και δώστε. Γιατί θα ανοίξετε ευρωπαϊκό δεδομένο.
1: Τον ασκό του αιώλου.
2: Βέβαια. Ανοίξτε τον ασκό του αιώλου, έτσι και δώστε τα. Όλοι οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, αυτό παρακαλεί κάτι καταστείο. Γιατί οι νόμοι δικοί της είναι πιο εύκολοι, πιο έτσι απαλοί και θα μπορούσαμε να τα πάρουμε από εκεί, από τη Γαλλία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είπαμε, η πλουσιότερη συλλογή των ελληνικών
1: παπύρων,
2: χειρογράφων, τα έχει η βιβλιοθήκη του Παρισιού. Αμέσως μετά, λέει ο Μιονί, σ' απαντάει. Έρχεται λοιπόν ο Μιονί, λέει. Έρχεται η Βατικανή Βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει πάνω από 4.500 ελληνικά χειρόγραφα.
1: Εδώ και αν μπλέκουμε. Εδώ είναι που και αν δεν παίρνεις τίποτα. Άλλο κράτος.
2: Στην Ιταλία, λέει ο Μιονί.
1: Μα η Ιταλία είναι φίλη μας.
2: Έτσι. Πάνω, σαν φίλοι μας ήταν. Πάνω από 1.000 έχει η Λαβριοντινή της Φλωρεντίας, η Αμβρουσιανή του Μιλάνου, και η Μαρκιανή της Βενετίας. Λέει ο Μιονί, ο Ιταλός τα λέει αυτά. Θέλουν τώρα αυτοί να ξέρεις ότι δεν κάει και η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.
1: Όχι, ναι, τους συμφέρει να
2: συνεχίζει, έχει καεί. Συνεχίζει ο Μιονί.
1: Να έχει καεί για να μην τους έχεις απαιτήσει.
2: Άλλες ξένες συλλογές βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, στην Οξφόρδη, στο Βερολίνο, στο Μοναχό, στη Μόσχα, στο Λένιγκραν, στη Μαδρίτη, στο Σκοριάλ. Το Σκουριάλ είναι πάνω στην Ισπανία. Φαντάζομαι που βρεθήκαν έτσι.
1: Ισπανία.
2: Λοιπόν, στην Νάπολη, στη Μεσίνη, στην Κωνσταντινούπολη, στα Ιεροσόλυμα, στο Σινά. Σου απάντησε. Απάντησε γιατί δεν το λέω. Λοιπόν. Όμως. Τώρα θα ακούσει και εμένα. Τώρα άκουσε του Μιονί. Τώρα θα ακούσει και εμένα. Συμφέρεσε κάποιο επιτίδιο να διατηρεί το μύθο για την καταστροφή τη βιβλιοθήκη και για να καρπούνται τα πνευματικά δικαιώματα των προγόνων μας, τα ελληνικά συγγράμματα υπάρχουν, είναι είτε πρωτότυπα είτε σε αντιγραφές. Ο Καντάφη, δεν ήθελα να το πω, γιατί τέλος πάντων, ο Καντάφη είχε αυτόγραφο του Ομήρου, είχε ο Καντάφη. Το είδε φίλος σου και το δημοσίευσε. Φίλος δικός σου το είδε, δημοσιογράφος. Θα πω το ήθελα από τον αείμνησος, τώρα ήθελα από το όνομά του. Λοιπόν, τα ελληνικά συγγράμματα υπάρχουν είτε πρωτότυπα είτε σε αντιγραφές όπως είπαμε. Ίσως οι μετέπειτα γενιές να αναζητήσουν, να βρουν κάποιοι Έλληνες που να ενδιαφερθούν τι γίνεται με αυτά τα θέματα.
1: Υπάρχει και ένα.
2: Εγώ απλώς θα θέσω ερωτήματα.
1: Εγώ θέλω να σου πω εδώ ότι θέτω και εγώ ένα ερώτημα.
2: Ναι.
1: Αυτά που γνωρίζουμε ως αρχαία ελληνική γραμματεία, ως αρχαία ελληνικά κείμενα, είναι έτσι από αυτά που μας έχουν πει ότι έχουν διασωθεί.
2: Ναι.
1: Εάν, λέω τώρα εγώ, βγει ένα τέτοιο κείμενο από εκεί πέρα μέσα και ανακαλύψουμε ότι άλλα λέει το κείμενο και άλλα έχει την αυτά που μας έχετε πει εσείς, τι θα γίνει?
2: Θα υπάρχει πρόβλημα.
1: Α, μπράβο.
2: Πάντως, λοιπόν, επειδή είπες και εμάς, θα σου πω ότι η Ελληνική Τράπεζα εδώ στην Ελλάδα έχει 1 εκατομμύριο μικροτσίπς αρχαίων ελληνικών χειρογράφων. Βγάζει, έχει μορφωτικό ίδρυμα και πότε βγάζει κάτι στον αέρα. Μπας περιπτώσει. Εγώ θα θέσω άλλο ερώτημα τώρα. Πού βρίσκονται? Μέχρι τώρα μάθαμε κάποια πού βρίσκονται. Εγώ θέλω ένα ερώτημα. Πού βρίσκονται η Ιλιάδα και η Οδύσσεια που είχαν γράψει οι πρόγονοί μας επάνω σε δέρματα φιδιών Και μάλιστα με χρυσή μελάνη.
1: Ναι, γιατί όταν δεν χρησιμοποιεί το πάπυρο, ο οποίος είναι φθαρτός, χρησιμοποιούσαν δέρματα
2: φιδιών, ναι.
1: Ζώων, κατσικιών, ναι, ναι. Βοδιών, φιδιών κλπ. Που υπήρχαν εκεί πέρα για να είναι πιο ανθεκτικά. Τα σπουδαιότερα κείμενα, για να είναι πιο ανθεκτικά, τα βάλανε πάνω σε δέρματα. Και μάλιστα επειδή αυτό ήταν η Δευτέρα, έτσι, από εκεί βγήκε η λέξη Στευτέρη, που νομίζουμε όλοι ότι είναι τουρκική, τουρκική, περσική, ναι. Αράβικη, ξέρω εγώ. Αγνοώντας ότι είναι από την αρχαία ελληνική
2: Δευτέρα. Λοιπόν, με χρυσή μελάνη ήταν γραμμένη το μύρο, και μάλιστα ξέρουμε ότι μέχρι τελευταία βρισκόταν στον ευνούχο Θαλαμιπόλο Λάφσου στην Κωνσταντινούπολη. Κάποιου Θαλαμιπόλου Λάφσου.
1: Από εκεί
2: και πέρα, ναι, αυτά τα φίδια. Έτσι που ήταν γραμμένα με χρυσή μελάνη. Τι για να πω και πέρα.
1: Περίεργη προσωπικότητα αυτός ο Λάφσος. Μπλέκεται και σε πάρα πολλά.
2: Και σε πολλά άλλα, ναι. Μα και αν τα έχει αυτά, δεν μπλέκεται.
1: Ναι.
2: Πού ευρίσκεται. Να ψάξουμε να δούμε. Το χρυσό, από χρυσάφι καμωμένο, βιβλίο της άγνωσης Ελληνίδας ποιήτριας Αριστομάχης, ήταν από τις Ερυθρές αυτή, η οποία το είχε αποθέσει ως αφιέρωμα στο θησαυρό των συνοπίων στους Δελφούς, όταν είχε αναδειχτεί νικήτρια στους αγώνες στα Ίσθμια κατά τον εκεί ποιοτικό διαγωνισμό. Τι θέλω να πω όμως με αυτό. Εδώ έχουμε φημισμένες τη Σαφό,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι και λοιπά.
1: Η Ανίτη.
2: Ναι. Εδώ έχουμε καλύτερες από τη Σαφό που ξέρουμε μόνο το όνομά τους. Η Αριστομάχη ήρθε πρώτη. Ήρθε πρώτη, νίκησε δηλαδή και τη Σαφό και όλες. Και δηλαδή δεν ξέρουμε τις καλύτερες της Ελλάδος. Λατρεύουμε οπωσδήποτε τη Σαφό, δεν τους συζητάμε, αλλά υπήρχε
1: και υπάρχουν και άλλες.
2: Ναι. Και πόσες άλλες καλύτερες.
1: Ναι.
2: Μέσα περίπτωση.
1: Η Κόρινα, η Ανίτη βέβαια που ήταν στην
2: Τελιέ. Την άνοιξε το 1988, αδερφέ Γιώργο, στο Ισμέτ Ελ Τσαρέπ, κοντά στην όαση Ντακλέμ, πως λέγεται, εκεί στην Αίγυπτο. Βρέθηκαν δύο ξύλινα βιβλία με λόγο του ρήτορα Ισοκράτους. Δεν ενδιαφερθήκαμε. Να δούμε τι λένε, αδερφέ. Να μάθει ένας τι λένε αυτά τα βιβλία. Ο Άγγλος ο Κλάρκ. Μέγας. Καλά.
1: Μα το πουλάκι μου αυτό.
2: Από την Πάτμο δεν έκλεψε τον πολύτιμο κώδικα.
1: Αυτός
2: ναι.
1: Έκλεψε από την Πάτμο ένα χειρόγραφο, ένα κώδικα, και πήγε και το κατέθεσε ως διακτονική διατριβή στην Οξφόρδη και έγινε καθηγητής. Και έγινε καθηγητής. Δηλαδή έλεος ο κλέφτης, ο αρχαιοκάπηλος, ο απατεώνας. Έλεος δεν είναι αυτά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
2: Ναι.
1: Έλεος πια ο καθηγητής. Ο Κλάρκ, πώς έλεγε ο Βοιατζής, ήταν ο κύριος Μούλερ. Ο κύριος Μούλερ. Έλεος πια δηλαδή με αυτούς τους κλέφτες.
2: Αυτή η κλοπή όμως είχε δημοσιευτεί. Είχε δημοσιευτεί στο περιοδικό Monitor στις 25 Φεβρουαρίου του 1803 και σε άλλα περιοδικά και
1: από εκεί το είχα πάρει. Όχι κανένα άρθρο, ναι.
2: Έτσι, ναι, σωστά.
1: Ναι, τον κερατά τον κλέφτη αυτό. Πού το
2: θυμήθηκα.
1: Πού το
2: θυμήθηκα. Στην Οξύριδικο τι είναι στην
1: Οξύριδικο. Εδώ μου κάθεται ο Μούλερ αυτός, ο Κλόρ.
2: Καθηγητής Μούλερ. Ναι. Τώρα αυτόν το συμφέρει να ξέρουν ότι η βιβλιοθήκη δεν κάηκε.
1: Όχι βέβαια.
2: Δεν το συμφέρει.
1: Όλη την Οξφόρδη, όλο το Χάρβαρτ, όλο το, την Λειψία. Τι μου λες τώρα.
2: Ο Ξέριχος. Τι έγινε στον Οξύριχο. Ελληνικότατη πόλη ο Ξέριχος. Πάλιστα πήρε εκεί στην κοιλάδα του Νείλου είναι αυτή. Ήρθαν στο φως πλούσια αρχαιολογικά ευρήματα με σπουδαιότερο ελληνικά χειρόγραφα σε πάπυρους 1898, καλά το θυμάμαι, 1898, και σήμερα αυτά που ξέρετε που βρίσκονται φυλάσσονται σε 800 κυβότια.
1: Αυτό το φυλάσσονται.
2: Για όνομα του Θεού, 800 στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. 800 κυβότια βρέθηκαν εκεί στην Οξφόρδη και πήγαν στην
1: Αυτό το φυλάσσονται. Ναι. Μου χτυπάει εδώ. Δηλαδή, εμείς είμαστε άχρηστοι, δεν μπορούμε να τα φυλάξουμε και τα δώσαμε κάπου να μας τα φυλάξουν. Τι φυλάσσονται, δηλαδή, από ποιο φυλάσσονται, γιατί φυλάσσονται, ποιος του είπε ότι θέλουν φύλαγμα.
2: Αυτά όντως προέρχονται από τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.
1: Ναι, δεν μπορεί να μην προέρχονται. Από πού
2: από εκεί προέρχονται. Αυτά τα 800. Λοιπόν, από τις λίγες πληροφορίες.
1: Και πρόσεξε τώρα, ένα από αυτά, να ξέρει ο κόσμος, ένα από αυτά τα κείμενα, να τα βρει ότι από ποιο έργο είναι, να τα δημοσιεύσει, να τα μεταφράσει και να κάνει και πέντε σχολιάκια από κάτω, πέντε υποζημιώσεις, κάποιος φοιτητής από εκεί ντόπιος, δικός τους, ο ημέτερος, γίνεται καθηγητής, παίρνει έδρα εκεί πέρα, έτσι. Και μετά τρέχουν τα άλλα παιδιά να θητεύσουν εκεί και να μαθητεύσουν σε αυτόν που πήρε να κάνει διδακτορική διατριβή και να πάρει έδρα αποκλεμμένα. Αυτό είναι το σύστημα.
2: Λοιπόν, εκεί στον Οξύριχο, από τις λίγες πληροφορίες που μπορέσαμε και μας έδωσαν, ασχετά αν είμαστε οι νόμιμοι ιδιοκτήτες, είναι η Αθηναίων Πολιτεία του Αριστοτέλη, το σατορικό δράμα του Σοφοκλή Ιχνευτέ και άλλα αποσπάσματα από δράματα του Σοφοκλή, του Ευρυπίδη, μάλιστα περιλαμβάνεται και τμήματα από έργα του Ομήρου, του Βακυλίδη και του Καλλίμαχου. Και ο Καλλίμαχος ψευδοάγνωστος είναι, δεν είναι έτσι γνωστός πολύ.
1: Ως μελετητές τον ξέρω.
2: Αλλά
1: ναι,
2: η κορονίδα όλων. Το παλίψεις του Αρχιμίδη.
1: Το παλίψεις του.
2: Το οποίο, ενώ ήταν γνωστό εις ολίγους, έγινε τελικά παγκίνως γνωστό, μετά τη γνωστή περιπέτειά του, που από τα χέρια του Πάπα, από τα χέρια του Πάπα ήταν το παλίψιστο στο Βατικανό, πέρασε στα χέρια στον Νίκο Κρίστης και το αγόρασε αντί 2 εκατομμυρίων ευρώ, δολαρίων, ο Μπιλ Γκέιτς. Έτσι. Πού το βρήκε το έργο αυτό το Αρχιμίδη ο Οίκος Κρίστης? Ο Πάπας πού το βρήκε? Ερωτήματα.
1: Εδώ είναι μεγάλα ερωτήματα. Δεν θα απαντηθούν ποτέ αυτά τα ερωτήματα. Γιατί ποτέ δεν έγινε μια εντελεχής
2: ανάκριση. Βέβαια, σωστά.
1: Ανάκριση και να τους φωνάξει ένας αγγελέας παγκόσμιος, Ιντερπόλ, οτιδήποτε άλλο. Για λάτε εδώ, ρε, τι πουλάτε, τι αγοράζετε, πού τα βρήκατε.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Έτσι.
2: Ποιο είναι το παράξενο, ρε? Ότι από το παλίψιστο έλειπε μια σελίδα. Η οποία βρέθηκε, το δει τώρα, πριν από 2 μήνες, 3. Πρόκειται, τι είναι, το κλέψαντο, Αυτή η χαμένη σελίδα, παιδιά, βρέθηκε σε μουσείο στη Γαλλία. Τώρα, το ένα ήταν στον Πάπα, το άλλο ήταν στη Γαλλία, να πούμε. Το ίδιο έργο.
1: Μα έτσι κάνανε οι αρχαιοκάπηλοι τότε. Τα κόβαν και τα φύλλα και πουλάγαν σε διάφορα μουσεία για να πάρουν περισσότερα χρήματα.
2: Το χειρότερο είναι, τι περιέχει αυτή η σελίδα, ξέρουμε. Είναι το περί μηχανικών θεωρημάτων. Το Αρχιμίδη χρησιμοποιούσε έννοιες του απειρολάχιστου, του απειροστικού λογισμικού. Τι είναι αυτό? Τι είναι το απειρολάχιστο? Δεν ξέρω. Ρωτάω, μη σου ξέρετε εσείς. Ο Αρχιμίδης, το διαβάζω, δεν ξέρω να το πω. Ότι η σελίδα αυτή περιέχει έννοιες του απειροστικού λογισμού και την έννοια του απείρου. Αυτή η σελίδα. Ρώτησα κάποιον και μου είπε ότι απειροστικός λογισμός είναι κλάδος του μαθηματικών που μελετά τις συνεχείς μεταβολές. Α, τώρα χειρότερα.
1: Προς το άπειρο. Λέγεται ο Αρχιμίδης ως ο άνθρωπος, ως μαθηματικός, ο οποίος τιθάσευσε το άπειρο. Έτσι είναι γνωστό.
2: Μέχρι τώρα είναι ξεπέραστος. Ναι. Δηλαδή, οι μαθηματικοί σύγχρονοι, ότι ο Αρχιμίδης είναι ξεπέραστος. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο πιο έτσι την Αλεξάνδρεια και τη βιβλιοθήκη που βρισκόταν. Γιατί όπως που βρίσκεται θα το κάνω μεγάλο δώρο. Η Αλεξάνδρεια, αγαπητέ Γιώργο, είναι κτισμένη στη Μεσογειακή παραλία της Αιγύπτου. Κοντά στις εκβολές του Νείλου, ήταν μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του αρχαίου κόσμου. Η επιλογή του στην τοποθεσία είναι γνωστό ότι έγινε από τον Αλέξανδρο, διότι διέβλεπε τα σημαντικά πλεονεκτήματα, τη στρατηγική θέση που είχε στη Μεσόγειο και θα τον εξυπηρετούσε αυτό στους εμπορικούς, στους στρατηγικούς σκοπούς. Ήταν ο συνδετικός κρίκος μεταξύ Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής. Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής ήταν η Αλεξάνδρεια. Ιδρύθηκε από το Μέγα Αλέξανδρο την άνοιξη του 331 π.Χ. και επί 1000 περίπου έτη έως το 641 μετά Χριστόν που κατακτήθηκε από τους Άραβους, υπήρχε η ανδιαφυσβήτητη βασίλισσα τη Μεσογείου. Η Αλεξάνδρεια έκρυβε ένα θαύμα, θα σας το πω και θα πέστε από τη θέση σας, το οποίο φυσικά το ανακάλυψαν οι Ιταλοί αστρονόμοι. Ποιο ήταν αυτό το θαύμα? Αυτό το ευσταφράγιστο μυστικό το οποίο αποκάλυψαν οι Ιταλοί αστρονόμοι, ο δόκτωρ Τζούλιο Μπάλι και Λουίζα Φέρο του Πολυτεχνείου του Μιλάνο. Τι ήταν αυτοί? Έκαναν ολόκληρη δημοσίευση στο Oxford Journal, πώς λέγεται το πέρα, Journal of Archaeology,
1: αυτό το διεθνές, της Οξφόρδης,
2: ναι, της Οξφόρδης, δημοσίευσαν ότι η πόλη αυτόν το θαύμα της Αλεξάνδρειας είχε κτιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ευθυγραμμίζεται με τον ήλιο την ημέρα γέννησης του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θα μου πείτε, αυτό αποδείχτηκε? Ναι. Πώς αποδείχτηκε? Για την επαλήθευση των ισχυρισμών τους, για να αποδείξουν οι δύο αυτοί αστρονόμοι τη μεγάλη αυτή ανακάλυψή τους, χρησιμοποίησαν κατάλληλο λογισμικό, προσομοιάζοντας την ανατολή του ηλίου με την ημέρα της γέννησης του Αλεξάνδρου. Πράγματι, ο κεντρικός δρόμος της πόλης, δηλαδή η κανοπική οδός, όπως λεγόταν, ευθυγραμμίζεται στέλια με τον ήλιο κάθε 20 Ιουλίου, που είναι η γενέθλια ημερομηνία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό τώρα ανακαλύφθηκε από τους αστρονόμους, τους Ιταλούς. Η πόλη, βέβαια, ξέρεις Γιώργος, είναι καλύτερα από τον καθένα, κτίστηκε από τον Δημοκράτη, το μεγάλο αυτό μηχανικό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Λοιπόν, να δούμε τώρα πού χωριζόταν.
1: Ο οποίος πιθανώς να είναι και ο αρχιτέκτονας του Τίμου του Καστά.
2: Α, ναι, υπάρχουν πολλές εκδοχές, ναι. Αυτός άνοιγε, τον είχε ακούσει ο Αλέξανδρος και είχε φτιάξει και το βουνό με την προσωπογραφία του Αλεξάνδρου. Σήμερα θα είχαμε εδώ. Δεν θέλεις ο Αλέξανδρος.
1: Ήταν βερμπαλιστικό για τον
2: Αλέξανδρο. Έτσι, ήταν για τον Αλέξανδρο που λέει δεν θέλω.
1: Αλλά θα είχαμε μια ακόμα, ένα παρθενώνα τουρισμού εκεί πέρα πάνω.
2: Ναι, αλλά είπε ο Περικλής που είχαμε πει κάποτε σε άλλη εκπομπή, είχε σκεφτεί ότι δεν φτιάχνουμε τον παρθενώνα γιατί 2.500 χρόνια μετά θα ήταν ικανοί να ζήσουνε. Να παίρνουν τουλάχιστον ένα επίτυπο.
1: Μια άλλη παράμετρο θα θέσω. Γιατί το κάνουμε τώρα?
2: Λοιπόν, πάμε. Αυτή η Αλεξάνδρεια ήταν χωρισμένη σε περιοχές. Σύμφωνα με το σχέδιο του Δημοκράτους, είχε διαλυθεί σε 5 συνοικίες, εκ των οποίων οι σπουδαιότεροι ήταν το Βρούχιον. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη συνοικία της Αλεξάνδρειας και κατά πληροφορίες κατελάβανε το 1/3 της πόλεως. Γιατί το καταλάβανε, γιατί μέσα και στο Βρούχιο ήταν το λεγόμενο μουσείο. Ήταν η βασιλική κήπη, ήταν τα ανάκτορα και μέσα εκεί πέρα λένε ότι εκεί στο μουσείο, το οποίο μουσείο ήταν πανεπιστήμιο, έτσι, όταν λέμε μουσείο, όχι με τη σημερινή έννοια του όρου.
1: 20 των μουσών.
2: Ήταν πανεπιστήμιο. Είχε έδρες εκεί πέρα επιστημονικές κλπ. Λοιπόν, και τμήμα του μουσείου λένε ότι ήταν η Αλεξάνδρεια, η βιβλιοθήκη.
1: Πιθανώς ήταν η βιβλιοθήκη εκείνη.
2: Πιθανώς η βιβλιοθήκη. Δεν ξέρουμε πού είναι ακριβώς. Αρχαιολογικά ακόμα δεν αποδείχτηκε. Μόνο ιστορικά αποδείχτηκε.
1: Μάλιστα είχαν φέρει και ένα κανάλι από το Νείλο και από τη θάλασσα από πίσω και την είχαν κατά κάποιο τρόπο έτσι εξοραίσει μέσα στην έρημο, γιατί εκεί πέρα κάτω είναι έρημος,
2: ναι,
1: στα χρόνια αυτά που συζητάς, και είχε και ποτάμι εκεί πέρα.
2: Ναι, σωστά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Και εκεί υπήρχε και η βιβλιοθήκη. Η οποία βιβλιοθήκη ήταν ένα ινστιτούτο έρευνας. Δεν ήταν πάω, βρίσκω ένα βιβλίο και το διαβάζω. Έτσι. Είχε εργαστήρια, είχε επιστημονικές συσκευές, είχε αστεροσκοπία, είχε αναγνωστήρια, αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες διαλέξεων.
1: Και να πούμε ότι στο λιμάνι της Αλεξανδρίας έφτανε ένα πλοίο κάθε 10 λεπτά.
2: Α, ήταν δεν πάρα πολύ.
1: Οπότε το πρώτο πράγμα που κάνανε οι λιμενικοί μόλις φτάνανε εκεί είναι να λέγανε τι βιβλία έχεις μέσα
2: έτσι,
1: εδώ,
2: έτσι,
1: τι βιβλία διαβάζεις εσείς. Και αν δεν τα είχανε, του τα παίρνανε, τα αντιγράφανε και το επιστρέφανε.
2: Όχι. Τις αντιγραφές επιστρέφανε. Κάναν άλλες κομπίνες.
1: Εντάξει, εντάξει, δεν ξέρω εγώ τώρα. Πάντως σε κάθε περίπτωση πλουτίζανται η συλλογή τους πάντως με κάθε πλοίο που έμπαινε μέσα. Ναι.
2: Μερικά όταν δεν ήταν να φύγει το βιβλίο, τα κατέσχαν. Όταν να φύγει γρήγορα το πλοίο και δεν προλαβαίναν. Η αντιγραφή δεν ήταν εύκολη όπως είναι σήμερα.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι. Ήθελε. Λοιπόν, τα κατέσχαν. Έτσι. Όταν ήθελα να είχε καιρό να φύγει και κάναν την αντιγραφή, δίναν τις αντιγραφές και κρατάγαν τα πρωτότυπα. Έγινε. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν τη βιβλιοθήκη που είπαμε ήταν ένα πανεπιστήμιο ολόκληρο, διέμεναν και εργαζόταν επιστήμονες Έλληνες, βέβαια καλλιτέχνες όπως ο Ευκλήδης, ο μαθηματικός, ο Αριστάρχος, ο Σάμιος, ο Ερατοσθένης που μέτρησε την περιφέρεια της γης, ο Αριστοφάνης, ο Βυζάντιος, Ο γιατρός, ρε παιδιά, γιατρός Ιερόφιλος, τι προσωπικότητα ήταν αυτή. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει κανένα άγαλμα του Ιερόφιλου πουθενά.
1: Ναι.
2: Τον θεωρώ μεγάλο, τον μεγαλύτερο του Ιπποκράτη. Έκανε τα πιεσόμετρα. Ο Ιερόφιλος προ Χριστού είχε φτιάξει πιεσόμετρα. Δεν ήταν όπως σήμερα με το ρεύμα, ήταν με ένα ρολόι και κάπως μέτραγε, ας πούμε, κλπ. Περιγράφονται. Αλλά είχαμε πιεσόμετρο στην Ελλάδα. Έτσι. Νομίζω είχαν πιεσόμετρο και αυτοί οι Μαμελούκοι είχαν.
1: Τι σου φταίνει η Μαμελούκη τώρα, μια χαρά είναι η Μαμελούκη.
2: Νομίζω είχαν και αυτοί εκεί πέρα.
1: Άλλοι είναι το πρόβλημα.
2: Νομίζω δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτή η βιβλιοθήκη υπήρξε κυριότερη πνευματική αιστεία της ελληνιστικής εποχής. Δεν ήταν απλώς ένα οικοδόμημα. Ήταν ένα σταυροδρόμι της γνώσης. Από όλο τον κόσμο πηγαίνανε εκεί πέρα, κυρίως και Ρωμαίοι πολλοί εκείνη την εποχή, πηγαίνανε εκεί πέρα για σπουδές.
1: Χιλιάδες αντιγραφείς δούλευαν εκεί, χιλιάδες.
2: Μα κοιτάξτε, όταν είμαι βιβλιοθήκη, το είμαι πανεπιστήμιο, παιδιά, να το τονίσω από το πέρα.
1: Ένα χωριό λόγο.
2: Έδρα φιλολογίας. Έδρα αυτό, γεωμετρίας. Όπου υπήρχε εκεί πέρα, είχαν διδάξει ο Αρχιμίδης, ο Απολώνιος, ο Ευκλήδης. Έτσι. Είχαν έδρα φυσικής με τον Αρχιμίδη πάλι καθηγητή. Είχαν έδρα γεωγραφίας με τον Αρατοστένη. Είχαν έδρα ιατρικής. Ποιο να πρωτοθυμηθώ, τον Πλωτίνο, τον Πρόχρο, τον Προφύριο, τον Ιάβλιχο.
1: Αυτήν την έδρα μελέτησε ο Κλάβδιος Πτολεμαίος και έκανε τους μεγαλύτερους τους πρώτους που είχαν
2: χάρη. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, επειδή όμως είχαμε έδρα ιατρικής, αξίζει να πω, ρε παιδιά, το θράσος το επιστημονικό της Αγνοδίκης. Η Αγνοδίκη είναι η πρώτη γιατρός στον κόσμο. Και τι έγινε, ότι η Αγνοδίκη κατάφερε και άλλαξε τον νόμο της Ελλάδος. Τι έκανε αυτή. Αυτή παρακολούθησε και έβλεπε ότι πολλές γυναίκες ντρεπόταν να πάνε σε μευτήρες άντρες και πεθαίναν. Κινήθηκε αντρικά, κουρεύτηκε, μεταφιέστηκε και πήγε χρόνια και σπούδασε στον Ιερόφυλλο, στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Σπούδασε ιατρική. Όταν βγήκε, πήγε στην Αθήνα να ασκούσε το επάγγελμα. Έβλεπαν όμως οι άντρες χάσαν το χαρτζιλί εκεί. Σου λέει, οι γυναίκες γιατί σε αυτόν. Και έρθει να διαδίδουν ζάνια. Είναι εραστής, είναι έτσι. Τον τραβάνε κάτι άντρες που νομίζαν ότι τους απατάει η γυναίκα τους με αυτούς. Τον πάνε στο δικαστήριο. Πήγε η Αγνοδίκη.
1: Αναγκάστηκε
2: να φανερωθεί. Και τότε μαζεύτηκε όλες οι γυναίκες στην Αθήνα έξω από το δικαστήριο και είχαν
1: ευεργετηθεί. Ναι.
2: Να μην τιμωρηθεί η Αγνοδίκη. Η Αγνοδίκη πράγματι αθώθηκε και κατάφερε να αλλάξει το νόμο της Ελλάδος και από τότε είχαμε και Ελληνίδες γιατρούς.
1: Έχει γράψει ένα...
2: Μία από αυτές ήταν και, το είχα πει σε μια άλλη εκπομπή, ήταν στην Ρώμη, η Ελεφαντίνη ήταν η πρώτη σεξολόγος. Έγραφε στάσεις πώς και λοιπά, θα κάνατε και θα κλείξει και λοιπά.
1: Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο για την Αγνοδίκη ο Αντώνης Αντωνάκος, ο φίλος μου, βέβαια. Πολύ σπουδαίο άρθρο.
2: Και το άρθρο το άλλο ότι έκανε ο Αντωνάκος, το πολύ ωραίο άρθρο που αποκάλυψε, μεγάλος φιλόλογος ο Αντωνάκος, δεν το συζητάμε έτσι, αποκάλυψε την πρώτη αλλαγή, εγχείρηση αλλαγής φύλου που έγινε προ Χριστού στην Ελλάδα. Πρώτη εγχείρηση αλλαγή. Ποια Καζαμπλάκα τώρα αυτή. Δεν υπήρχε Καζαμπλάκα εκείνη την εποχή.
1: Στην Επίδαυρο.
2: Τότε εδώ έρχονταν στην Αθήνα και έκανε εγχείρηση αλλαγής φύλου.
1: Καλώς, στην Επίδαυρο.
2: Στην Επίδαυρο έγινε και έγινε. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και επειδή μίλησα για τη βιβλιοθήκη με τις τόσες έδρες, να πάψουν επιτέλους. Γιατί δεν ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο Αλεξάνδρεια. Ήταν η σχολή του Θαλή πρώτη. 600 π.Χ.
1: Μίλητος.
2: Στη Μίλητο. Ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο στον κόσμο. Ήταν η Πυθαγόριο σχολή μετά, στον Κρότονα. 600 π.Χ. Πανεπιστήμιο ολόκληρο. Ήταν η φιλοσοφική σχολή του Αριστοτέλους. Πώς δεν περπατούσε και κάθε 10 μέτρα έλειπε μια σχολή, να πούμε.
1: Η
2: Πέργαμος του Μουσείου της Βιβλιοθήκης που είπαμε, το Πανεπιστήμιο στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά γιατί τα λέω. Διότι κάπου εκεί στην Ιταλία, σε ποια πόλη ήταν, στην Πολώνια. Στην Πολώνια υπάρχει μια πινακίδα. Κτίστηκε, λέει, το Πανεπιστήμιο το 1088 μετά Χριστόν και είναι το πρώτο στην Ευρώπη. Και με πιάσαν τα γέλια. Δεν μπορούσα να κρατηθώ. Η Μπολόνια του 1000 τόσο έκανε το πρώτο πανεπιστήμιο.
1: 11ος αιώνας μετά Χριστόν.
2: Τα τρελάθουμε. Να δούμε τώρα πώς λειτουργήσε.
1: Αλλά το πουλάνε, marketing.
2: Ναι. Να δούμε τώρα πώς λειτουργήσε αυτή η βιβλιοθήκη. Ο πρώτος που την έφτιαξε ήταν ο Πτολεμαίος Α, ο Σωτήρ. Στα τελευταία χρόνια της εξουσίας του είδε σε την Αλεξάνδρεια που έφτιαξε εκεί πέρα και με προτροπή του Φαλιρέα έβαλαν στη βιβλιοθήκη 200.000 τόμους για πρώτη δόση. Ο Πτολεμαίος ο φιλάδελφος, διάδοχος του Πτολεμαίου του Σωτήρα, συνέχισε το έργο με μανία, έστελνε απεσταμένο σε όλη τη Μεσόγειο για να αγοράσουν ή για να αντιγράψουν βιβλία. Η συλλογή που ερχόντουσαν περιελάμβανε τον Αριστοτέλη, τον Εσχύρο, τα πρότυπα, γιατί είπα, έδιναν τις αντιγραφές και κράταγαν τα βιβλία. Ήταν νόμιμη τακτική αυτή. Η βιβλιοθήκη είχε τα στερεότυπα βιβλία. Έδωσε 10 τάλαντα έδινε για την αντιγραφή. Και κάποια στιγμή έλεγε, δεν σας στέλνω πίσω γιατί έχω ανάγκη. Κρατήστε τα τάλαντα. Μεγάλη περιουσία 10 τάλαντα εκείνη την εποχή.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, κάναν πάρα πολλά και φτάσαν τους 700.000 τόμους. Και εκεί πέρα, για να ξεχωρίσουμε στην βιβλιοθήκη, ήρθε για πρώτη φορά η φράση παραφυσικά. Συγγνώμη, μεταφυσικά. Πώς ήρθε? Ο Αριστοτέλης είχαν αντιγράψει τα έργα του και τα είχαν σε ένα ράφι. Κάποια στιγμή είχε τα μαθηματικά, γιατί ο Αριστοτέλης πανεπιστήμιο, είχε την ιατρική, είχε τα φυσικά. Ένα έργο του δεν ξέρανε τον τίτλο. Και του βάλανε μετά τα φυσική. Και όταν το ζήταγε ο κόσμος, το έργο του Αριστοτέλη, μετά τα φυσικά. Και έμεινε το έργο αυτό με τα φυσικά. Έτσι, το Αριστοτέλη. Μετά ο Ευεργέτης, αργότερα βλέπω πρέπει να πάω με λίγο γρήγορα, έτσι. Λοιπόν, ας πάμε τώρα να δούμε την καύση, έστω την μια καύση να προλάβουμε. Είπαμε ότι ο Ιούλιος Σκέσαρ μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας που πήγε να βοηθήσει την Κλεοπάτρα να αναλάβει το θρόνο. Στην ουσία δεν πήγε να κάνει πόλεμο. Είχε φιλενάδα την Κλεοπάτρα, ωραία, και ο Αντώνιος την είχε, όπως προλάβαινε, λοιπόν, και πήγε να βοηθήσει την Κλεοπάτρα για να ανεβεί στο θρόνο. Γιατί είχαν πλακωθεί εκεί πέρα μεταξύ τους αυτοί που δικαιούνταν το θρόνο. Και γι' αυτό πήγε, δεν πήγε να κάνει πόλεμο.
1: Ο Κέσσερας.
2: Λένε τώρα ότι ο Αχιλλάς, ο οποίος ήταν στρατηγός του Πτολεμαίου, την Αλεξάνδρεια δηλαδή, πήγε και έβαλε φωτιά στα πλοία του Ιούλιου Κέσσερα. Άλλη εκδοχή τώρα αυτή λέμε. Έτσι, άλλη εκδοχή. Και από εκεί και πέρα ο αέρας πήρε το. Και πήγε και έκαψε τη βιβλιοθήκη.

0: Κέσσαρ κατέστρεψε την βιβλιοθήκη
1: και
0: του
1: Αλεξάνδρου. Ο οποίος θεωρείται ο Ρωμαιολόγος.
0: Έτσι, είναι ο Τίτος Λίβιος. Λοιπόν, ο οποίος τον θεωρούσαν, δεν ήταν, τον θεωρούσαν ότι είναι ιστορικός. Αλλά τίθεται ένα ερώτημα. Ο Τίτος Λίβιος, ο οποίος δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα, πού βρήκε αρχεία και έγραψε ιστορία? Γιατί οι Ρωμαίοι αρχεία δεν είχαν. Κάποιους νόμους πήγαν να κάνουν οι φουκαράδες και δεν μπορούσαν να τους κάνουν. Είχαμε πει σε μια άλλη εκπομπή εδώ πέρα, έτσι. Και φωνάξαν μετά, αφού φέραν τους νόμους στη Ρώμη, είδαν ότι δεν μπορούν να τους εξεργαστούν και ξανέρθαν στην Ελλάδα και φέραν και έναν νομοθέτη. Έλληνα, τον Ερμόδωρο.
1: Για να τους εξηγήσει και να τους.
0: Ναι, να τους το εξηγήσει και να τους καταλογράψει. Τώρα ο Τίτος Λίβιος δεν ήρθε στην Ελλάδα να βρει αρχεία, έγραψε μια ιστορία. Και μάλιστα στην ιστορία που γράφει ο Λίβιος, μάλλον τον Οκτωβιανό έτσι γλύφει, ήταν Οκτωβιανός τότε. Ποιο είναι το παράξενο? Ότι ο Λίβιος μας λέει το 48 π.Χ. έτσι κάηκε η βιβλιοθήκη, την έκαψε ο ίδιος Κέσσαρ. Έλα που το 30, δηλαδή 18 χρόνια μετά, διευθυντής τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας είναι ο Στράβων και στα γεωγραφικά του μας την περιγράφει και δεν μας λέει ότι κάηκε. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Όχι, από τον πρώτο ανόητο.
1: Εσύ δεν καταλαβαίνεις καλά. Μέσα σε 10 χρόνια ξαναφέραν και την ξαναστήσανε και την ξαναγεμίσανε.
0: Δεν προλάβαινες αγαπητέ φίλε να βρεις τα βιβλία.
1: Δεν πιάνει.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Δεν σε πείθω.
0: Ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Αν και εγώ ήταν η βιβλιοθήκη, είναι σαν να λέμε σήμερα κάει και το Χάρβαρτ.
1: Ναι, ναι, θα το μάθουμε.
0: 800.000 τόμους.
1: Το γράφαν όλοι.
0: Όλη η σοφία του κόσμου μέσα
1: εκεί μας λέει. Σε όλα τα μήκη και πλάτη.
0: Έτσι, θα είχε γίνει σε άλλους μεγάλους. Τέτοιο δεν έγινε. Λοιπόν. Ο Στράβων, είπαμε, την περιγράφει και. Α, και κάτι άλλο ξέχασα. Ότι στην ιστορία του γράφει ο τέτοιος ο Ιούλιος Κέσσαρ. Ότι γράφει το θαυμασμό του για την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και μάλιστα λέει έφτιαξα κατά τα πρότυπα της Αλεξάνδρειας, έφτιαξα βιβλιοθήκη στη Ρώμη. Άμα και εγώ ήταν, πού την είδε? Αλλά μετά επειδή αρχίζουν τα
1: φορούσε μια στολή έτσι αντιπυρική και την ώρα που κενεγόταν μπήκε μέσα σαν πυροσβέστης και άρχισε να βγάζει φωτογραφίες για να κρατήσει αντίγραφα για να πάει στη Ρώμη να κάνει την βιβλιοθήκη. Γιατί εδώ πιστεύεις ρε εσύ? Εδώ πιστεύεις τον Τίτο Λίβιο.
0: Πάντως αυτό το θέμα βλέπουμε και εξωφρενικά πράγματα τώρα τελευταία το 2023 Τετάρτου του 23 είδαμε στο Netflix τη μαύρη Κλεοπάτρα και εκεί μάθαμε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος διάβαζε στη βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας. Η βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας έγινε καλιά 53 χρόνια μετά τον Αλεξάνδρο. Δηλαδή, τι θα δούμε θέμα ακόμα, τι θα δούμε ακόμα. Λοιπόν, επειδή βλέπω όμως η ώρα περνάει και δεν θα προλάβω, παρόμοια περιστατικά είχαμε και με την καύση της Αλεξανδρίας από τους Άραβες. Οι Άραβες, όταν πήγαν στην Αλεξάνδρεια, κάναν σύμβαση και εισήρθαν χωρίς πόλεμο, με παράδοση της πόλεως, εισήρθαν μέσα στην Αλεξάνδρεια. Εκεί έγινε τα εξής περιστατικά. Οι Άραβες διαβάζουν ανάποδα. Είδαν την ελληνική πόλη Νάουσα και την είπαν Ασουάν. Είδαν το Port Said και το Δίας, ξέρω εγώ τι.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Είδαν το Δίας.
0: Το Σουέζ ήταν Ζεύς, ναι.
1: Είδαν το Σουέζ, είδαν το Δίας και το είπαν Σουέζ.
0: Σουέζ.
1: Ζεύς.
0: Το Ζεύς. Το Ζεύς ήταν. Το Δίας είναι το Port Said.
1: Το Port Said.
0: Είναι ανάποδα το Δίας. Αν το διαβάζεις είναι Said, είναι Δίας. Λοιπόν, το μόνο που κάνανε ήταν αυτό. Λοιπόν, δεν υπήρχε καμιά καύση και μάλιστα επειδή υπάρχουν και κάποια ας πούμε έτσι πάλι εδώ πέρα έτσι μυθοπλασίες ότι είπε ο Αλ-Ρας, πώς το λέγανε ένα εκεί πέρα χαλίφι, ότι ρώτησε το Σουλτάνο, εδώ έχω μια βιβλιοθήκη. Άκου τώρα περιστατικά, να τα βιβλία τα κρατήσω να τα κάψω. Και του που χαλήφης, ο Σουλτάνος του, λέει του Αμ-Αλ-Ρας, του λέει, αν η γνώση που έχουν τα βιβλία, οι 800.000 τόμοι δηλαδή, τις έχει το κοράνι, μην τα κάψεις. Αυτό, κάφτα, δεν χρειάζεται, έχουμε το κοράνι. Αλλά αν δεν έχει τη γνώση που έχει το κοράνι, δεν χρειαζόμαστε. Και τι τα κάψε. Επί 400, δεν θυμάμαι πώς.

0: χρόνια βάλανε και τα καίγαν και λοιπά. Έρχεται ένας ιστορικός και λέει ότι αυτό τα ονόματα που λέτε ήταν 100 χρόνια μετά τη βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας. Άρα δεν υπήρχαν αυτά τα ονόματα. Δηλαδή βλέπετε ότι υπάρχει μια παραπληροφόρηση. Φαντάζομαι, Γιώργο, ότι εξηγήσαμε στον κόσμο γιατί υπάρχει αυτή η παραπληροφόρηση. Και αν κάποιος έχει στοιχεία και μας αλλάξει την απόφαση, εμείς δόμαστε.
1: Έχουμε και τα χειρόγραφα του Κουμράν.
0: Άλλη
1: πονεμένη ιστορία. Έχουμε τα χειρόγραφα της Νεκράς Θαλάσσης. Άλλη, αυτή και αν είναι πονεμένη ιστορία. Έτσι. Έχουμε διάφορα σύνολα παπύρων και θραυσμάτων παπύρων που έχουν βρωθεί κατά καιρού σε διάφορες περιοχές ανεξήγητα, γιατί δεν έχει κανένα λόγο τώρα μες στο Κουμράν εκεί μες στην έρημο να βρεθούν. Από πού πήγαν αυτά εκεί? Δεν υπήρχε, όχι, ούτε πέτρα δεν υπήρχε. Πού, όχι να υπάρχει βιβλιοθήκη και σχολή. Δηλαδή κάποιοι κλέψανε κάποια πράγματα και τα μετέφεραν δεξιά και αριστερά. Πλούτησαν άλλες βιβλιοθήκες από την κλοπή αυτή. Και για να καταλάβετε πού πήγαν αυτά τα βιβλία και πού είναι αυτοί οι κλέφτες και πού τα διοχέτευσαν αυτά τα βιβλία, follow the... Όχι, ναι. Μανέ. Follow the...
0: Τώρα
1: πώς είναι η πρόοδος. Ναι, follow the progress. Δείτε δηλαδή ποιοι προόδευαν σταδιακά, πού γίναν δηλαδή σταδιακώς μετά από την Αλεξάνδρεια τα μεγάλα πνευματικά κέντρα. Πού γίνανε στο Βατικανό, πού γίνανε, όπου, καταλαβαίνετε θέλω να πω, φύτρωναν σαν μανιτάρια οι δήμονες που είχαν διαβάσει και ξέρανε, πανεπιστήμια που ιδρύονταν γιατί είχαν 5 κείμενα που δεν τα είχαν όλοι οι άλλοι. Ακολουθήστε τα κέντρα αυτά, τα μεγάλα κέντρα της Βόρειας Ιταλίας, τα μεγάλα κέντρα της Ισπανίας, τα μεγάλα κέντρα της Γαλλίας, Νίκαια κλπ, τα μεγάλα κέντρα της Αγγλίας. Δείτε σταδιακώς πώς φαίνεται της Ελβετίας τα κέντρα που τα μελέτησε εκεί πέρα ο Αϊνστάιν τα βιβλία αυτά. Δείτε λοιπόν πώς σαν μανιτάρι εξαπλώνεται η γνώση και ξαφνικά κέντρο η Γενέβη, κέντρο η Ζηρίχη, κέντρο το Άμστερνταμ, κέντρο το ένα, κέντρο το άλλο, και αρχίζουν να τυπώνουν και βιβλία κιόλας άγνωστα στους υπολείπους και θα καταλάβετε τη διαδρομή, το δρόμο που πήραν τα κλεμμένα.
0: Τελειώνοντας, γιατί δηλαδή περνάει η ώρα, θα ήθελα να πω ότι θα μπορούν να βρουν οι φίλοι μας στο διαδίκτυο την εφημερίδα «Τα Νέα» Παρασκευής 12 Φεβρουαρίου 1999. Επικεφαλίδα. 60.000 χειρόγραφα στο όρο Σινά. Να διαβάσουν το σχετικό άρθρο. Πώς βρεθήκανε. Λοιπόν, ήταν... σήμερα είναι σε μεγάλα χαρτοκιβώτια αυτά φυλαγμένα εκεί πέρα, τώρα πόσο φυλαγμένα μπορεί να είναι, εν πάση περιπτώσει κανείς δεν ενδιαφέρει, με τους θέα είχαμε και προβλήματα τώρα τελευταία, έτσι. Λοιπόν, πάμε Αρμενία, το Μουσείο Χειρογράφων εκεί στην Αρμενία, 17.000 έργα ανεκτήμησης πνευματικής και ιστορικής αξίας που χρονούνται από τον 5ο στον 18ο αιώνα στην Αρμενία, σήμερα που μιλάμε. Πάμε στο Μουσείο Παπύρων της Βιέννης. Ίδρυμα Αρχαιοκαπηλείας είναι, ναι, δεν είναι μουσείο, αλλά πάση περιπτώσει. Σήμερα εκεί πέρα στις Πέργες, λέει, των πρώην χειμερινών, λέει εφημερίδα, αναχτώρων του Χόφμπουργκ, είναι η μεγαλύτερη συλλογή γραπτών στον κόσμο. 180.000 πάπυροι και περγαμηνές. Κάποιες ανάγονται το 3.000 προ Χριστού.
1: Έχουμε στο Σικάγο, στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, στη Βοστόνη, έχουμε 60.000, 30.000 παπύρους, θραύσματα, κομμάτια κλπ. Να λοιπόν, γιατί θέλουν να σας λένε ότι κάει και η βιβλιοθήκη, γιατί έτσι αυτοί δεν μπορούν να τα έχουν από τη βιβλιοθήκη αφού είχε καεί η βιβλιοθήκη.
0: Τελειώνοντας, γιατί μας λείπει πάρα πολύ λίγο, όλοι θυμόμαστε εκείνον τον μεγάλο επιστήμονα, τον Στίβεν Χόκινγκ, τον ανάπηρο άνθρωπο, ας πούμε, και λοιπά. Μπράβο του, συγχαρητήριά του. Αυτός μας έκανε μια πολύ ωραία θεωρία, έτσι, πολύ ωραία θεωρία για το σύμπαν, για τις μαύρες τρύπες του διαστήματος και όλα αυτά. Τι ξέχασε να μας πει? Ότι τα έχει πει ο Σπαρτιάτης Άλκμαν τον 7ο αιώνα π.Χ. Και μάλιστα το Πολυτεχνείο έκανε μια πάρα πολύ ωραία έρευνα και έκανε μια, μπράβο του, το Πολυτεχνείο, σε αυτό μπράβο του.
1: Το δικό μας το
0: και απέδειξε ότι να ο πάπυρος του Άλτμαν, να τι λέει ο Στίβεν, είναι τα ίδια πράγματα. Το 7ο αιώνα π.Χ., το 700 π.Χ., οι αρχαίοι μιλάγανε για μαύρες τρύπες διαστήματος.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και κάπως έτσι, προσπαθώντας να σας δώσουμε ένα στίγμα του follow the πρόοδος, το follow the σειρά των πνευματικών κέντρων που ξεφύτρωναν σαν μανιτάρια μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή που έγινε της φωτιάς της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, που κάει και μόνο η βιβλιοθήκη, δεν κάει και τίποτα άλλο, δηλαδή, ναι, στοχευμένη η πειρά, έτσι, μπορείτε να καταλάβετε από μόνοι σας και ψάξτε και δείτε πότε άνθησαν και άκμασαν τα μεγάλα πνευματικά κέντρα Ευρώπης, Αμερικής και Ασίας, φίλων και μη γνωστών και μη εξαιρεταίων, και θα καταλάβετε τι δουλειά έχει η ανθρωπότητα για να αποκαταστήσει, η επιστημονική κοινότητα για να αποκαταστήσει την αλήθεια. Γιατί το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτόν τον πλανήτη είναι, και θα λυθεί ο πλανήτης εάν αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Όσο ζούμε στο ψέμα, όσο είμαστε βουτυγμένοι και διαπλεκόμενοι με αυτό, όσο δεν μιλάμε και όσο το βουλώνουμε, είμαστε κομμάτι αυτής της μηχανής. Λοιπόν, να λυθούν στόματα, να λυθούν ερευνητές, να πάψουν να ενδιαφέρονται μόνο για το μισθουλάκο τους και να βγουν λίγο παρά έξω, να κάνουν μια καινούργια ανακοίνωση, μια καινούργια έρευνα, και τότε ίσως τα πράγματα να πάνε κάπως καλύτερα. Μέχρι τότε, να κοιμάστε με ανοιχτά παράθυρα. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε, φίλοι μου καλοί, τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδά.
7: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
8: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
9: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
10: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
11: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
14: Στην
12: Αλουμίν. Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
15: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
16: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
17: Εσύ είσαι η αγάπη μου.
16: Αυτή την Πέμπτη θυμόμαστε τα παλιά με το Χρήστο Χαρχαλάκη και το Χάρη Ζαχαριουδάκη να μας γυρίζουν στην εποχή της Ζυγιάς, τότε που μόνο δύο όργανα ήταν αρκετά για να χωρέσουν ολόκληρη την ψυχή της Κρήτης. 5η 14 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30. Και όπως πάντα με αυθεντικές κρητικές γεύσεις, καλό κυσαμιτικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
18: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
14: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
19: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
14: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
19: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
14: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
19: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
20: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
21: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
20: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
21: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
22: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
23: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
24: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Κρήτη FM, όπως κάθε Τρίτη στις 6, παρακολουθείτε την εκπομπή στην υγειά σας. Πρόκειται για μία εκπομπή που προσεγγίζει τον άνθρωπο ολιστικά, δηλαδή σαν σώμα, σαν πνεύμα και σαν ψυχή. Παρουσιάζει η Γεωργία Κατσογρυδάκη, βαριατρική διατροφολόγος, και όλες οι εκπομπές αναρτώνται ηχογραφημένες στο κανάλι μου στο YouTube και στο Spotify Dr. Κατσογρυδάκη με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή στο info@katsogridaki.gr και στο 697-2720-328 για παρατηρήσεις, κρίσεις και σχόλια. Φαίνεται λοιπόν ότι μετά την πανδημία του COVID έχουμε μία αύξηση σε διάφορα φαινόμενα, δυστυχώς αρνητικά, και ένα από αυτά είναι η αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας. Ο Ιπποκράτης μας είχε γράψει στα βιβλία του ότι ο ακαρίος θάνατος είναι πιο συχνός στα παχύσαρκα άτομα από ότι στα αδύνατα. Και βέβαια από αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι η νοσηρότητα αλλά και η αυξημένη θνητότητα που απορρέει από την παχυσαρκία ήταν πάρα πολύ γνωστή ήδη από εκείνη την εποχή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει την παχυσαρκία πια ως νόσο και όπως εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς, η παχυσαρκία του παιδιού και κυρίως του εφήβου αποτελεί τον προθάλαμο της νόσου αυτής, δεδομένου ότι γνωρίζουμε ότι αυτή σχετίζεται άμεσα με την παχυσαρκία του ενήλικα. Βέβαια, ένα εύλογο ερώτημα είναι γιατί παχαίνουν τα παιδιά και βέβαια γενικότερα οι άνθρωποι γιατί παχαίνουν. Απλοϊκά, μπορούμε να πούμε ότι αν η προσλαμβανόμενη τροφή είναι περισσότερη από αυτή που καταναλώνεται, το πλεόνασμα εναποτίθεται με τη μορφή λίπους και δημιουργείται αυτό που λέμε παχυσαρκία. Το παιδί από τη γέννησή του μέχρι την ηλικία των 19 με 20 ετών παρουσιάζει μία αύξηση του βάρους αλλά και του ύψους. Είναι αλήθεια ότι αυτά τα δύο μεγέθη αυξάνουν κατά τρόπο αρμονικό και το σώμα έτσι έχει σωστές αναλογίες. Αν η αύξηση του βάρους είναι ταχύτερη από την αύξηση του ύψους, το παιδί εκεί θα δούμε ότι είναι υπέρβαρο. Και έπειτα από πολλές μελέτες που έχουν γίνει σε χιλιάδες παιδιά, έχει καθοριστεί ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές βάρους και ύψους για κάθε ηλικία με μία πάντα απόκληση. Έχουμε εξοικειωθεί όσοι έχουμε δει παιδιά στο βιβλιάριο υγείας τους ότι υπάρχουν διαγράμματα στα οποία φαίνεται πόσο πρέπει να είναι το ύψος σε σχέση με την ηλικία και πόσο πρέπει να είναι το βάρος σε σχέση με το ύψος. Εκεί λοιπόν το πιο πρώιμο σημείο πάχυνσης είναι μια μεγάλη αύξηση βάρους τον πρώτο χρόνο ζωής. Αν όμως το παιδί πάρει περισσότερο από 7,5 κιλά, οι πιθανότητες να γίνει παχύσαρκος ενήλικος είναι τριπλάσιες από ένα άλλο παιδί. Το δεύτερο όμως είναι ποια παιδιά κινδυνεύουν περισσότερο να παχύνουν. Δυστυχώς και εδώ θα πούμε το αμαρτίες γονέων παιδεύουση τέκνα, γιατί έχει παρατηρηθεί ότι όταν και οι δύο γονείς είναι παχύσαρκοι, στο 80% των περιπτώσεων το παιδί θα είναι επίσης παχύσαρκο. Όταν μόνο ένας γονέας είναι παχύσαρκος, το παιδί είναι και αυτό παχύσαρκο στο 40% των περιπτώσεων. Απεναντίας όταν και οι δύο γονείς έχουν φυσιολογικό βάρος, το παιδί γίνεται παχύ μόνο στο 7% των περιπτώσεων. Παρά βέβαια τις εκτεταμένες έρευνες, δεν είναι ακόμα γνωστό σε ποιο ποσοστό ευθύνεται η κληρονομικότητα και σε ποιο ο τρόπος ζωής. Αυτό συμβαίνει γιατί οι γονείς δίνουν στο παιδί τα γονίδια τους, αλλά και τα ανατρέφουν με τις δικές τους συνήθειες. Τα παχύσαρκα παιδιά είναι σε σχέση με τα υπόλοιπα λιγότερο κινητικά, βλέπουν πολύ περισσότερη ώρα τηλεόραση και παίζουν με ηλεκτρονικούς υπολογιστές πιο συχνά. Επίσης, τρώνε περισσότερο λιπαρά, λιγότερο ή καθόλου πρόγευμα, ενώ αντίθετα απολαμβάνουν ένα πιο πλούσιο δείπνο. Ποιος όμως ευθύνεται γι' αυτό? Θα λέγαμε ότι κατά κύριο λόγο οι γονείς, διότι η διατροφή των παιδιών είναι πράγματι ένας καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση της σύστασης του σώματος. Εδώ λοιπόν έχουμε παιδιά τα οποία έχουν και έλλειψη εκπαίδευσης αλλά και αισθητηριακής φύσεως προβλήματα. Τα λιποκύτταρα είναι τα κύτταρα του σώματος που είναι εξειδικευμένα στην αποθήκευση του λίπους. Το μέγεθός τους αυξάνεται μέχρι την ηλικία των 6 χρόνων και ειδικά τον πρώτο χρόνο της ζωής του παιδιού, ενώ από τα 7 ως τα 20 αυξάνεται ο αριθμός τους. Αν εμφανιστεί παχυσαρκία στα πρώτα χρόνια της ζωής, λέγεται υπερτροφική και μπορεί να είναι παροδική, ενώ αν εγκατασταθεί μετά το 6ο έτος της ηλικίας, λέγεται υπερπλαστική και είναι μονιμότερη. Μερικές μελέτες έδειξαν ότι οι δύο κρίσιμες περίοδοι αύξησης του λίπους είναι περίπου στα 6 χρόνια και μετά είναι η εφηβεία. Το τρίτο ερώτημα που γεννιέται είναι αν υπάρχει ή όχι συσχέτιση της παιδικής παχυσαρκίας με την παχυσαρκία των ενηλίκων. Έχει λοιπόν παρατηρηθεί ότι περίπου τα μισά από τα παιδιά που είναι υπέρβαρα σε ηλικία ενός έτους συνεχίζουν να είναι υπέρβαρα και μετά τα 21 τους. Αντίθετα, από τα παιδιά που είναι λεπτά ή κανονικά στην ηλικία του ενός έτους, μόνο 20% θα γίνουν παχύσαρκα στα 21 τους. Βέβαια, οι επιπλέον μελέτες είναι πάντοτε χρήσιμες και χρειάζεται πολυετής παρακολούθηση για να μπορέσει να αποσαφινιστεί αν η παιδική παχυσαρκία σχετίζεται ή συνεχίζεται και κατά την ενηλικίωση. Όμως, τα άμεσα αποτελέσματα της παχυσαρκίας στην ηλικία την παιδική είναι ήδη γνωστά, που σημαίνει λοιπόν ότι παρακολουθούμε ότι τα παχύσαρκα παιδιά είναι συνήθως ψηλότερα από τα υπόλοιπα. Στα κορίτσια τα παχύσαρκα αρχίζει νωρίτερα η έμεινος ρύση. Τα αγόρια και τα κορίτσια έχουν τεράστια κοινωνικά και οικογενειακά προβλήματα λόγω τους βάρους τους. Γεγονός βέβαια που τους δημιουργεί έντονα συμπλέγματα κατωτερότητας, ψυχολογική αστάθεια και αρκετές φορές περιθωριοποίηση και bullying. Όπως και για τις περισσότερες ασθένειες, η ιατρική προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες όταν καλείται να προλάβει παρά να θεραπεύσει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, τα πιο φιλικά όπλα για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας είναι η συστηματική άσκηση και η διατροφή. Μία διατροφή η οποία θα συστηθεί πολύ σωστά σε συνεργασία με τον παιδίατρο θα εξασφαλίσει στο παιδί και στον έφηβο βέβαια φυσιολογική αύξηση και ανάπτυξη. Οι προσλαμβανόμενες λοιπόν θερμίδες του 24ωρου θα είναι ανάλογες με την ηλικία του και θα είναι κατανεμημένες σε 5 ισορροπημένα γεύματα, όμως μας υποδεικνύει η μεσογειακή διατροφή. Το διαιτολόγιο θα πρέπει να περιλαμβάνει ποικιλία εύγευστων αλλά και υγιεινών τροφών και βέβαια να παρέχεται στο παιδί και η δυνατότητα της επιλογής. Δεν θέλουμε αυστηρές δίαιτες και απαγορεύσεις, όλα επιτρέπονται αλλά και με μέτρο. Εφιστούμε την προσοχή στην κατανάλωση τροφίμων με κρυμμένες θερμίδες, όπως είναι τα snacks, τα αναψυκτικά και διάφορες άλλες λιχουδιές. Ο στόχος λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι μακροπρόθεσμος και σιγά σιγά η μείωση των προσλαμβανόμενων θερμίδων μακροπρόθεσμα αποδίδει πολύ καλύτερα από τις δίαιτες αστραπή. Στα παιδιά λοιπόν έχουμε μία προσέγγιση που λέει ότι επιθυμητό είναι να τα καθυλώσουμε στο βάρος για να περιμένουμε να πάρουν το ύψος τους μέσα στη χρονιά, οπότε η αύξηση του ύψους θα ισορροπήσει την υπερβολική αναπόθεση λίπους στο σώμα, ενώ μια άλλη προσέγγιση λέει ότι η απώλεια βάρους στο παιδί, εφόσον είναι κάτι το οποίο το ζητά ο παιδίατρος, δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1 με 2 κιλά το μήνα. Βέβαια, η στασιμότητα του βάρους, όπως είπαμε, μέχρι η αναλογία βάρους προς ύψος να είναι σωστή, είναι πιο εύκολος στόχος όσον αφορά τουλάχιστον τα παιδιά στα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη. Δεν μπορούμε βέβαια να αφήσουμε απ' έξω και την συμμετοχή της δραστηριότητας, της φυσικής δραστηριότητας στην καθημερινή ζωή, που σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε ένα δραστήριο παιχνίδι και μία συστηματική άθληση τουλάχιστον 3-4 φορές την εβδομάδα. Και βέβαια έχει βρεθεί ότι η ομαδική άσκηση στο τέλος παρακινεί περισσότερο τα παιδιά, ενώ παράλληλα τα βοηθάει να αναπτύξουν και κοινωνικές δεξιότητες. Μέσα στην ολιστική προσέγγιση λοιπόν της αντιμετώπισης του βάρους του παιδιού, δεν θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε και την συμμετοχή της ψυχολογικής υποστήριξης που χρειάζεται και ίσως να αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθειά μας λοιπόν να ενισχύσουμε το παχύσαρκο παιδί. Άρα σημαίνει ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε την κριτική, την επιτίμηση, γιατί συνήθως αυτό καλλιεργεί παιδιά τα οποία είναι θυμωμένα και αντιδραστικά. Άρα λοιπόν χρειάζεται μία συμπαράσταση θα λέγαμε, επιβράβευση, ακόμα και αν το αποτέλεσμα είναι μικρό, ενθάρρυνση για συνέχιση της προσπάθειας, μία στοχοθεσία, και όλα αυτά έχουν συνήθως θετικά αποτελέσματα. Βεβαίως υπάρχουν και παιδιά τα οποία δεν καταφέρνουν να φτάσουν στο στόχο, όπως υπάρχουν βέβαια και αντίστοιχοι ενήλικες που δεν καταφέρνουν να φτάσουν στο στόχο. Δεν χρειάζεται

βέβαια να εγκαταλείπεται η προσπάθεια, γιατί η απόρριψη είναι χειρότερο σύμβουλος για το μέλλον. Πρέπει να επιστρέφουμε και να δίνουμε πάντοτε μία ευκαιρία. Είναι βέβαια ότι θα πρέπει να συζητήσουμε ότι υπάρχουν διάφορα σκευάσματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο και χρησιμεύουν για την φαρμακευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, αλλά αυτά δεν μπορούν καθόλου να συμπεριληφθούν στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας παιδιών και εφήβων, ούτε βέβαια και οι χειρουργικές επεμβάσεις. Οι βαριατρικές επεμβάσεις είναι κάτι το οποίο σε πολύ ακραίες περιπτώσεις έχει αποφασιστεί από την Διεπιστημονική Επιτροπή, η οποία προσεγγίζει ένα παχυσαρκοέφηβο, και είναι κάτι το οποίο έχει αποφασιστεί κατόπιν πολύ μεγάλης πίεσης των γεγονότων υγείας που έχει το ίδιο το παιδί. Άρα λοιπόν, η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο πρώτος, ο οποίος έρχεται σε επαφή με το παιδί και είναι ο αρμόδιος, γιατί ξέρει το παιδί ενιαία σε όλη το τη φύση, είναι ο παιδίατρος. Και θα πρέπει λοιπόν να εφιστήσει την προσοχή στο γονιό για τους κινδύνους που ενέχει για την ανάπτυξή του η εμφάνιση της παχυσαρκίας. Ο παιδίατρος βέβαια είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τις βάσεις για τη σωστή διατροφή από την γρυφική ηλικία, και βέβαια ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να χτίσουν το μέλλον τους γερά, σωματικά αλλά και ψυχικά. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να οπλιστούμε με την αντίστοιχη επιμονή και με την υπομονή. Μία ερώτηση που προκύπτει συχνά είναι αν θα πρέπει, για να γλιτώσουμε τη ζάχαρη, να δίνουμε στα παιδιά προϊόντα με υποκατάστατα ζάχαρης. Τα υποκατάστατα ζάχαρης, όπως είναι η ασπαρτάμη, η ζαχαρίνη, είναι χημικά συστατικά που δεν χαλάνε τα δόντια και δεν έχουν θερμίδες. Όμως τα παιδιά εθίζονται σταδιακά στις γλυκές γεύσεις, με αποτέλεσμα να τις αναζητούν πιο συχνά. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρούν τα συστατικά αυτά ασφαλή, αρκεί να καταναλώνονται με μέτρο. Οι έρευνες όμως, θα πρέπει να κατανοήσουμε, όσον αφορά την ασφάλειά τους, έχουν διεξαχθεί σε ενήλικες και όχι σε παιδιά, και οι επιστήμονες, αρκετοί από αυτούς, επισημαίνουν ότι μεγάλη κατανάλωση μπορεί να συνδέεται με ημικρανίες και όγκους στον εγκέφαλο. Αν καταναλώνται με μέτρο, δεν είναι μάλλον επικίνδυνα για τα παιδιά. Καλύτερα όμως να δίνουμε στα παιδιά μικρότερες ποσότητες ζάχαρης προερχόμενες από φρέσκα ή από ξεραμένα φρούτα, ή ακόμα και λίγο κομμάτι καλής σοκολάτας, από το να το αφήνουμε να καταναλώνουν κάποιες ουσίες οι οποίες είναι γλυκαντικές. Όμως γιατί δεν πρέπει να δίνουμε ζάχαρη στα παιδιά? Η ζάχαρη επιφέρει δυνατή κατάπτωση στο νοσοποιητικό σύστημα. Σύμφωνα με μία μελέτη η οποία είναι αρκετά παλιά, του 1997, 6 κουταλάκια γλυκού την ημέρα μπορούν να μειώσουν το νοσοποιητικό σύστημα κατά 25%. Οπότε αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο τα παιδιά τα οποία τρώνε πάρα πολλά γλυκά αρρωσταίνουν πιο συχνά. Οι τροφές οι οποίες απευθύνονται στα παιδιά είναι πάρα πολύ πλούσιες σε ζάχαρη και μπορεί να έχουν μια δραματική επίδραση στην υγεία του παιδιού. Η ζάχαρη έχει την ιδιότητα να ανεβάζει τα επίπεδα του ζαχάρου πολύ ψηλά, και αυτό έχει σαν συνέπεια να γίνονται τα παιδιά υπερκινητικά, και βλέπουμε λοιπόν ότι σε ένα πάρτι, ας πούμε, παιδικό, εκεί που ευνοείται η μεγάλη κατανάλωση γλυκών και επιδορπίων πλούσια σε ζάχαρη, βλέπουμε λοιπόν πολλά παιδιά να είναι εκτός ελέγχου. Και μετά βέβαια από τη δραματική άνοδο ακολουθεί μια δραματική πτώση που προκαλεί

Διάφορα συμπτώματα όπως είναι δάκρυα, κόπωση, νευράκια, έλλειψη συγκέντρωσης, τα tantrum που λένε πολλές φορές οι μαμάδες όταν δεν μπορούν να καταλάβουν την παράξενη και ανεξήγητη έκρηξη οργής. Αυτό είναι κάτι βέβαια που ταλαιπωρεί και την οικογένεια συναισθηματικά αλλά και το παιδί. Η ζάχαρη βέβαια, η κρυσταλλική ζάχαρη εννοώ, εκτός από θερμίδες δεν προσφέρει κάτι άλλο. Καταστρέφει το σμάλτο των δοντιών, αυτά σαπίζουν και βέβαια οι τροφές στις οποίες βρίσκεται η ζάχαρη έχουν πολύ υψηλά κορεσμένα λίπη, όπως είναι τα μπισκότα, οι κοφρέτες, τα κέικ και τα γλυκά, τα οποία προσθέτουν κιλά στο παιδί και μπορεί να προκαλούν προδιάθεση για καρδιοπάθεια ή και διαβήτη. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι η έξτρα ζάχαρη προσθέτει κιλά και η επιπλέον παραγωγή, η επιπλέον πρόσληψη ζάχαρης μετατρέπεται σε λίπος. Το πιο σπουδαίο είναι όμως ότι οι επιπλέον θερμίδες από τη ζάχαρη εκτοπίζουν τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά από τη διατροφή, γιατί προκειμένου το σώμα να διώξει τη ζάχαρη από το σώμα, καταναλώνει πάρα πολλές από τις βιταμίνες που υπάρχουν αποθηκευμένες. Που σημαίνει λοιπόν ότι ένα τέτοιο παιδί μπορεί να φαίνεται παχύσαρκο ή υπέρβαρο, αλλά στην πραγματικότητα έχει ένα φοβερό έλλειμμα από διάφορες άλλες ουσίες βιταμινικές που του είναι απαραίτητες. Βέβαια, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να εκπαιδεύσουμε διατροφικά ένα παιδί και θα μπορούσε κάποιος γονιός να μας πει ότι πώς θα μπορούσε να αντιδράσει στην άρνηση τροφής των παιδιών. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα εκπαίδευσης, το οποίο είναι αρκετά σοβαρό, οπότε παρατηρούμε ότι δεν θα πρέπει να δημιουργούμε πρόβλημα στα παιδιά την ώρα των γευμάτων, γιατί υπάρχει μια διαφορά στη συμπεριφορά του παιδιού, όπου άλλες φορές πεινάει και καταβροχθίζει οτιδήποτε βρίσκεται μπροστά του και άλλες φορές τσιμπολογάει ανόρεχτα, χωρίς να τρώει τίποτα ουσιαστικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πηγαίνουμε κάπως με το πνεύμα του παιδιού, να μην το πιέζουμε να αδειάζει το πιάτο του, γιατί έτσι γίνονται διάφορες συσχετήσεις και συνδέσεις όπου συνδέουμε το φαγητό με το άγχος και με την κακή συμπεριφορά. Για παράδειγμα, ένα παιδί όταν κλαίει για να σταματήσει, πολύ συχνά οι γονείς δίνουν κάτι για να φάει. Αυτό, αν το σκεφτούμε, αργότερα οδηγεί σε έναν ενήλικα, ο οποίος προκειμένου να εξισορροπήσει το στρες της καθημερινότητας, αναγκάζεται λοιπόν να στραφεί στο comfort food. Εάν λοιπόν στο παιδί πραγματικά δεν αρέσει κάτι, δεν χρειάζεται να το πιέσετε. Μπορείτε να του πείτε να δοκιμάσει μια πυρουνιά, και αν μαγειρέψατε κάτι καινούριο και αυτό ισχυρίζεται ότι δεν πεινάει, πείτε του να φάει 2-3 πυρουνιές από κάθε καινούριο πράγμα που υπάρχει στο πιάτο του. Έτσι τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν να δοκιμάζουν το φαγητό και πρέπει να τρώνε μια ποικιλία εκλεκτών τροφών με σκοπό να παραμένουν υγιείοι. Θα πρέπει βέβαια να δείξουμε και έναν σεβασμό, γιατί σε όλους μας κάποια φαγητά δεν αρέσουν και υπάρχουν πολλοί που ενώ τρέφονται αποκλειστικά με υγιεινά τρόφιμα, δεν μπορούν να χωνέψουν κάποιο συγκεκριμένο λαχανικό, κρέας ή μπαχαρικό. Άρα, μην το πιέζετε να φάει κάτι που δεν θέλει. Βέβαια, υπάρχουν και ιδιότροπα παιδιά που δεν τους αρέσει τίποτα και αυτό είναι ένα άλλο σενάριο. Εάν το παιδί σας τρώει καλά, δοκιμάζει καινούργιες και υγιεινές γεύσεις, μπορείτε εύκολα να βγάλετε από το διαιτολόγιο του αυτό που συστηματικά δεν του αρέσει. Δεν χρειάζεται να παρετήσετε εύκολα, μπορείτε να δοκιμάζετε καινούργιες συνταγές, μπορείτε να επανέλθετε ξανά τον επόμενο μήνα που, με ένα φαγητό που δεν έτρωγε το παιδί τον περασμένο και πρέπει να ξέρουμε ότι οι ορέξεις των παιδιών αλλάζουν και μπορεί αυτό που απέρριπτε πριν να γίνει το αγαπημένο του. Αν όμως το παιδί απορρίπτει συστηματικά ένα φαγητό
μετά από φιλότιμες προσπάθειες που έχετε κάνει, να αφήσετε στην άκρη το φαγητό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα με τα ιδιαίτερα φαγητά. Σερβίρετε σε όλη την οικογένεια ένα υγιεινό γεύμα και μην αγχώνεστε αν το παιδί σας δεν φάει πολύ. Αν τα παιδιά πεινάνε, θα φάνε. Ακόμα και το πιο πεισματάρικο παιδί, δεν υπάρχει περίπτωση να πεθάνει από την πείνα. Μπορείτε να καλέσετε στο σπίτι σας έναν καλοφαγά, γιατί έχει παρατηρηθεί ότι στα παιδιά αρέσει να μιμούνται τους συνομιλίκους τους και μάλιστα αν τύχει και έχετε μαγειρέψει κάτι καινούργιο θα το δοκιμάσουν. Ένα άλλο θέμα είναι ότι δεν πρέπει να κολλάμε ετικέτες στο παιδί μας, γιατί οι γονείς πολύ συχνά δημιουργούν μέσα στο μυαλό τους κάποιες προφητείες που δυστυχώς κάποιες φορές πραγματοποιούνται. Αν για παράδειγμα κατηγορείτε το παιδί ότι είναι ιδιότροπο, θα γίνει. Αν επενείτε το παιδί σας και στους γύρω σας για το πόσο σωστά και υγιεινά τρώει, πόσο άριστες επιλογές κάνει στα φαγητά του, αυτό θα νιώσει λοιπόν πολύ όμορφα και θα συνεχίσει να το κάνει. Το κυριότερο απ' όλα είναι να μην παρετήσετε. Να μην παρετήσετε λοιπόν. Τα ιδιότροπα παιδιά συχνά είναι ιδιότροπα γιατί εμείς τους το επιτρέπουμε. Αν σηκώσετε τα χέρια ψηλά και σερβίρετε μόνο αυτό που θέλει να φάει το παιδί σας, τότε θα το σπρώξετε να υιοθετήσει ένα αμφιγεινό τρόπο διατροφής που θα το ακολουθήσει ολόκληρη τη ζωή του. Φροντίστε να σερβίρετε υγιεινά γεύματα στο τραπέζι, να προσφέρετε τις φυσιολογικές λιχουδιές και να εξισορροπείτε με τις καλές που θα περιέχονται στη διατροφή του το πιάτο του. Μπορείτε να θωρακίσετε το παιδί σας. Αν το παιδί σας νιώθει ότι χάνει τον έλεγχο, θα γίνει δύστημο, θα κλαίει και θα γκρινιάζει συνεχώς. Φτιάξτε ένα κατάλογο με 8 ή 9 υγιεινά γεύματα με μια ποικιλία διαφορετικών λαχανικών για συνοδευτικά. Αφήστε το παιδί σας να έχει μια πρωτοβουλία να διαλέξει ένα συγκεκριμένο δείπνο κάθε βράδυ. Μπορείτε να του προτείνετε ότι πρέπει να φάει τουλάχιστον 4 φρούτα ήδη εννοώ ή λαχανικά με κάθε γεύμα. Τα δύο θα είναι διαφορετικά και θα τα έχουν διαλέξει από το προηγούμενο βράδυ. Και αν λοιπόν δώσετε ένα ερέθισμα και το παρουσιάζετε σαν παιχνίδι, τα παιδιά θα διασκεδάσουν και θα θελήσουν να συμμετάσχουν. Έτσι λοιπόν θα νιώσουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουν εκείνα τον έλεγχο. Μπορείτε λοιπόν σιγά σιγά να προσθέτετε νέες γεύσεις δίπλα στις αγαπημένες τους γεύσεις και με πολύ τάκτ να αφαιρέσετε αυτές που θεωρείτε βλαβερές. Χρειάζεται λίγο υπομονή γιατί τα πράγματα δεν αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Αν το κάνετε βία θα υποκινήσετε μία ανταρσία. Κάντε μικρές αλλαγές, να τα ενθαρρύνετε να βάζουν ένα στόχο, να έχουν ένα πίνακα επιβράβευσης, ένα πίνακα που θα βάζουν αστέρια για κάθε φορά που θα έχουν ολοκληρώσει ένα στόχο. Και μετά έχουμε βέβαια και την περίπτωση των παιδιών που τσιμπολογάνε. Αλλά σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, αν είναι αυτό το διατροφικό στυλ του παιδιού, βεβαιωθείτε ότι τα σνακ που τρώει το παιδί είναι υγιεινά. Να υπάρχει διάκριση στο φαγητό παιδιών και ενηλίκων και η καλή και υγιεινή διατροφή πρέπει να είναι μια στρατηγική ευπρόσδεκτη από όλη την οικογένεια. Οι ιδιότροποι γονείς είναι σίγουρο ότι δημιουργούν ιδιότροπα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν θα προσπαθήσετε να επεκτείνετε τη διατροφή σας εμπλουτίζοντάς τη με τροφές που δεν συνηθίζετε και ίσως ανακαλύψετε κι εσείς οι ίδιοι ότι το κριτήριο της γεύσης έχει αλλάξει. Μη σερβίρετε μπροστά σας μόνο αυτά που σας αρέσουν, κάντε νέες συνταγές, τολμήστε και πρέπει να έχετε σαν στόχο την ποικιλία. Αν το παιδί σας δει εσάς τους ίδιους να τρώτε κάτι το οποίο είναι διαφορετικό, είναι σίγουρο ότι θα δώσει μια ευκαιρία για να το δοκιμάσει και το ίδιο.
Να πούμε όμως και μερικά πράγματα για να προστατεύσουμε τα δόντια των παιδιών μας,

0: γιατί η μεγάλη κατανάλωση ζάχαρης, ειδικά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αυξάνει τις πιθανότητες για οδοντική σύψη και τεριδόνα. Επίσης, τροφές όπως ο χυμός, ο φυσικός χυμός, τα φρούτα, είναι πλούσιες σε οξέα και μπορούν να διαβρώσουν το σμάλτο των δοντιών. Τα φρούτα και ο φυσικός χυμός είναι βέβαια απαραίτητα για την διατροφή των παιδιών, ενώ τα γλυκά είναι μία απόλαυση. Έτσι λοιπόν, παροτρύνουμε τα παιδιά να βουρτσίζουν τα δόντια τους 3 φορές την ημέρα, το πρωί, πριν από τον ύπνο και μετά την κατανάλωση ζαχαρούχων προϊόντων. Το γάλα σε σχέση με το χυμό είναι πιο ασφαλές για τα δόντια. Τον χυμό μπορούμε να τον διαλύουμε με νερό, αναλογία 1:1, αντί για χυμό με ζάχαρη ή με ανθρακικό. Να αποφεύγουμε να προσφέρουμε γλυκά ή αποξεραμένα φρούτα στα παιδιά ανάμεσα στα γεύματα. Μπορεί να είναι υγιεινά, αλλά αφήνουν υπολείμματα στα δόντια και έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες σύψης. Είναι προτιμότερο τα παιδιά να καταναλώνουν γρήγορα το γλυκό τους ή ένα χυμό που περιέχει ζάχαρη, να προσφέρουμε όξινους χυμούς όπως είναι το πορτοκάλι με καλαμάκι. Έτσι μειώνεται το τμήμα των δοντιών που έρχεται σε επαφή με το χυμό, οπότε αποφεύγεται η διάβρωση του σμάλτου, η οποία...
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9-θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
6: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Ζέστες. Φυτοχώματα Αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666-666.
3: Σίτες.
2: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η

0: κάνει τη διαφορά.
1: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
2: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
3: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
4: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
6: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
6: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
5: Τυφών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
6: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
5: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
7: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
9: Μεζεδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
9: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
10: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
11: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες.
12: Μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonthese.gr.
13: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
14: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
15: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

τα δικά μας μουσικά μονοπάτια είναι πάντα ξεχωριστά στο Ράδιο Μεγαλόνισο και πάμε να ξεκινήσουμε να αφιερώσουμε το πρώτο τραγούδι στην Αθήνα που είναι ήδη συντονισμένη και μας έχει στείλει τα πρώτα της μηνύματα. Με Μιχάλη Κουνάλη θα συνεχίσουμε και ματωμένα φεγγάρια. Να το αφιερώσω εξαιρετικά στο Εγάλο και στο Περιστέρι, στο Νίκο και στη Μαρία. Να το αφιερώσω σε όλους και σε όλες εσάς που είσαστε έτοιμοι να σερζενήσετε μαζί μας και απόψε στα σοκάκια της παράδοσης.

12 του μήνα σήμερα, 12 έφταξε κιόλα ο Μάη, όπου να θα έρθει το καλοκαίρι, γιατί σήμερα πραγματικά είναι μια πολύ ζεστή μέρα. Δεν τα κατέω και ο καιρό το έχει βγει και σε όλου εσά που και σήμερα είστε εδώ κοντά μα και σεργενίζετε μαζί μα, τα δικά μα σοκάκια τη παράδοση. Βασίλη Σταυρακάκη, Μέθη.

κάποτε το θεωρούσαμε παρέα το φεγγάρι και δα μια στράτα ο καφαής αλλιώτικη έχει πάρει. Πάμε να ακούσουμε Βασίλη Σκουλά στο ξέσπασμα του φεγγαριού, να το αφιερώσουμε σε όλες και σε όλες εσάς.

0: Καλησπέρα σας, ας πούμε, μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα στη Νέα Υόρκη, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, θα τα πούμε και μετά. Να είστε πάντα καλά και να περνάτε όμορφα μαζί μας. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας τηλεφωνήματα. Εμείς θα πάμε για ένα σύντομο.
1: 4144 και στο paletta-deals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Ο μικρός
4: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
3: κοιμούνται στην καμπίνα.
4: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
5: Πάνω σε ένα πλοίο της Anne Klein's νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
6: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
8: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλου 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μουμουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι.
9: Τόνι Στρώμ.
10: Τόνι Στρώμ.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
10: Τόνι Στρώμ. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
12: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα.

0: Κρήτη στο Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515. DK Gas.
1: Φανταστείτε έναν υδραυλικό που ξέρει καλά τη δουλειά του, δεν είναι δυσέβρετος, δεν είναι αναβλητικός, έχει μεράκι, είναι έγκαιρος, γρήγορος, υπεύθυνος, αποτελεσματικός, είναι τέλος πάντων εντάξει σε όλα του. Ψάχνετε κι εσείς ένα τέτοιον, έτσι δεν είναι? Και τότε να σας δώσουμε το τηλέφωνο του 698-69-99-978. Μανώλης Χατζηδάκης Βουργίδης. 698-69-99-978. Μην ψάχνετε υδραυλικό. Τον βρήκατε.
2: Αυτή τη διαφήμιση θα πάρετε μία μικρή μόνο γεύση του τι σημαίνει ταβέρνα το φράγμα. Με κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής σερβίρουμε καθημερινά παραδοσιακά πιάτα που ετοιμάζονται στη σχάρα ή στο ξυλόφουρνο. Επίσης αντικριστό αλλά και μεγάλη ποικιλία σε μεζεδάκια. Οικογενειακή ταβέρνα το φράγμα. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως και 600 άτομα. Διαθέτουμε παιδότοπο και βρισκόμαστε δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Νικήτα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για κάθε ευχάριστη στιγμή σας. Ταβέρνα το φράγμα. 100 μέτρα από το φράγμα ποταμών. Μόλις 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Δεκάδες παραγωγοί και η δική σας φωνή. Μπες στο radiomegalonisos.gr και κατέβασε δωρεάν τις εφαρμογές για να ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Radio Μεγαλόνισος 89,8. Από το 1999. Εδώ το ζούμε κριτικά.

είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα σας, σας έχουν μόλις συντονιστεί και δει στην κυρία Αθανασία Νταρπινίδου που είναι πάντα δίπλα μας, πάντα κοντά μας. Νιώθουμε την αγάπη της πραγματικά και αυτό με κάνει να νιώθω υπερήφανη, γιατί έχω ανθρώπους δίπλα μου που με αγαπούν και τους αγαπώ κι εγώ. Δεν την προλάβαμε πάλι να τις μιλήσουμε, αλλά στο διαφημιστικό, αν δεν μας πάρει θα την πάρω εγώ. Πάμε λοιπόν να καλησπέρισουμε και τη Θεσσαλονίκη που είπα πριν, τον Νίκο και τη Μαρία που είναι εδώ κοντά μας, τον Αντώνη στα Χανιά που δεν ξελείπει να μας στέλνει τη δική του όμορφη καλησπέρα. Η παρέα εκεί είναι συντονισμένη στο Ράδιο Μεγαλόνισσος, στο www.radiomegalonissos.gr, με και διαδικτυακά μας ακούνε.

Έχετε να ρωτηθεί ποτέ τι είναι η ευτυχία? Ευτυχία είναι να είναι ελεύθερη η σκέψη να κεντίζει. Ευτυχία είναι να απολαμβάνεις το γαλανό της θάλασσας. Ευτυχία είναι να αφήνεσαι. Να μπορείς να μυρίσεις ένα λουλούδι ακόμη κι αν το έκοψες από τον κήπο του διπλανού, μια και εσύ δεν έχεις κήπο. Ευτυχία είναι να μπορείς να ονειρεύεσαι. Να μπορείς να αγαπάς με όλο σου το είναι, αδιαφορώντας για τα υπόλοιπα. Ευτυχία είναι να ζεις την κάθε μέρα απολαμβάνοντας τον ήλιο και αφήνοντας πίσω ό,τι σε πίκρανε στο χτες. Το λογισμό μου ελεύθερο θα αφήσω να γυρίζει και όπου τ' αρέσει και αγαπά, ας πιένει να καθίζει. Λουλούδια με μοσκομυριστά να κόψει από όπου θέλει και στα σοκάκια να γλακά σαν το μικιό κοπέλι. Στη θάλασσα και του ουρανού το χρώμα να κοιμάται και ό,τι το πίκρανε πολύ να μην τα αναστοράτε. Να ξανακάμει κι όνειρα καινούργια που τον πάτω, τα θέλω του να μην θωρώ να είναι πεσμένα κάτω. Πάμε να ακούσουμε Γρηγόρη Σαμόλη, να το αφιερώσουμε στην κυρία Θανασία, να το αφιερώσουμε στην αγαπημένη μου την Κλειό, να το αφιερώσουμε σε εσάς που είστε εδώ και δεν ξεχνάτε να μας πείτε ένα γλυκό λόγο αγάπης και μια όμορφη καλησπέρα. Το Γρηγόρη του Σαμόλη είπαμε θα ακούσουμε και τα σοκάκια.

ή τα θαρίστε κι αν είσαι ντούτη να τη ζήσει. Δυο τρεις χαρές κι ένα άνθρωπο πάνω του να κουμπίσει. Ό,τι κι αγκάμει ο άνθρωπος, έπα θα τα αφήσει. Ποιος πήρε πλούτη φεύγοντας που τούτη να τη ζήσει. Χαρά μοναδική μου, Δημήτρης Κίτρος, εξαιρετικά αφιερωμένος στο πανταχού Έλληνα, στη Νέα Υόρκη, τον Ορέστο Πασπαράκη, στην παρέα του και σε όλους σας. Πάμε να το ακούσουμε.

0: είπαμε για την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά να τα πούμε και τώρα τα χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες. Να σε αγαπάτε, μωρέ, γιατί και εκείνες δίνουν τη ζωή τους για μας. Και το λέω εγώ που διπλό το ρόλο έχω και της μάνας, και η μάνα μου είναι εδώ. Και είναι πολύ σημαντικό το να λες «Η μάνα μου είναι εδώ», γιατί και από ψηλά να είναι, πάλι την έγνοια σου την έχει και το καταλαβαίνεις. Πάμε λοιπόν να τους αφιερώσουμε και με αυτό να πάμε για στη διαφημιστικό. Αφιερωμένο λοιπόν σε όλες τις μανάδες του κόσμου και φυσικά και στη δική μου. Γιατί μπορεί να είναι μια μέρα το χρόνο η γιορτή τους, μα εμείς πρέπει να τη γιορτάζομαι όλο το χρόνο. Φανταστείτε τι τα έχουν κάνει και τα κάνουν, μπορούν, δεν μπορούν για μας. Αυτά να βλέπουμε, να γινόμαστε. Από τον Ένιο
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281 121 61 76. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
3: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική

0: Λίστας Οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
2: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
1: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά.
0: Στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε άσπρο πάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Με ζωδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
3: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
4: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
3: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
4: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
3: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε?
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο φωτό.
7: Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Και πάμε να ακούσουμε Γιώργη Παπαδάκη. Αγάπη, για την αγάπη την αληθινή θα μας μιλήσει. Και εγώ να πω, το άρωμα του αγαπώ ποτέ δεν είχα βάλει. Και θα γυρέω να το βρω, μαχή έλλειψη μεγάλη. Τη μυρωδιά του αγαπώ, η νταλουλούδι βγάνει. Να βρω το σπόρο, μπας κι εγώ, να πιάσω ένα φιντάνι. Πάμε λοιπόν και σε λίγο γυρίζουμε μετά, ε. Ωραία, θα τα πούμε σε λίγο, γιατί έχουμε καλή σπέρα.

0: πούμε καλησπέρα, να πούμε καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που μας ακούει από το Ηράκλειο, να πούμε καλησπέρα στη Μαρία που μας ακούει επίσης από το Ηράκλειο, να πούμε καλησπέρα και στην αγαπημένη του Πολό, την Ελένη του Γαουνάκη, που για εκείνη μας στέλνει τη δική της όμορφη καλησπέρα, αλλά θα τα πούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό. Ελένη, πες μας τι θες να ακούσεις. Εμείς θα είμαστε εδώ σε λίγο. Μια τζούρα καφέ πιείτε, μια ρακή.
1: Τα deals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας.

0: Με τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στο Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
1: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
2: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
1: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
2: Αυθεντική τσικουδιά.
1: Παρθένο ελαιόλαδο.
2: Μέλι.
1: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
2: Τα πάντα παραγωγής μας.
1: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
2: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
1: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
2: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
2: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
3: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.

0: έτσι, του έρωτα τη θάλασσα. Στίχους, ποιο είναι ο στίχος, η μουσική πάντως είναι του Στέλιου του Σταματουλιανάκη.
1: Όχι, στο Μεκαπετάνιο είδες.
0: Μεκαπετάνιο την καρδιά, ποιο είπα. Κάτσε γιατί άλλαξα, γιατί μπέρδεψα τα τραγούδια. Μεκαπετάνιο την καρδιά, λοιπόν.
1: Όντως,
0: θα ακούσουμε σε μουσική του Στέλιου του Σταματουλιανάκη. Πάμε να το ακούσουμε και να σας το αφιερώσουμε, γιατί η καρδιά τελικά είναι μεγάλος καπετάνιος. Ξέρει για τα δύσκολα και τα εύκολα και

Και μια και είπαμε με καπετάνιο την καρδιά, θα πάμε με Γιάννη Κακλή, τ' αγάπη σου τη θάλασσα. Και θα πω στη θάλασσα τ' αγάπη σου έπεσα δίχως σκέψη, γιατί σε σένα έχει η καρδιά που εξ αρχής πιστέψει. Απ' άκρε σ' άκρε του γυαλού πως αγαπώ θα γράψω, και να κατές δεν πρόκειται ένα λεφτό να πάψω. Η αγάπη σου τον ικανή θάλασσα να με ρέψει, μα φεύγεις δίχως να γνιαστείς, τα μάτια ποιος θα αρνέψει. Πάμε λοιπόν να σας το αφιερώσουμε, να το αφιερώσουμε και στην Ελένη τη Βαωνάκη, την αγαπημένη μου, που λέει ποτέ δεν σε ξεχνώ, κάπου εκεί σε μια Τρίτη και μια Πέμπτη θα βρω έστω και μια τζούρα από την εκπομπή σου που κάνεις πολύ όμορφα. Έλα κανένα απόγευμα, έλα καμιά Τρίτη ή καμιά Πέμπτη να ξανακάμουμε μαζί εκπομπή και να λέμε νεματινάδες. Ανοιχτά η πόρτα μας, ανοιχτή για σένα όπως και η πόρτα της καρδιάς μας. Πάμε λοιπόν να τις το αφιερώσουμε και να το αφιερώσουμε και σε εσάς που για λίγο ακόμα θα σερζενίζετε μαζί μας.

με κλέρχο Μανολιώδη και Βαγγέλη Κιμνιονή. Θα συνεχίσουμε να ακούσουμε Καραμπάση, να το αφιερώσουμε σε εσάς. Σε εσάς που μας το ζητήσατε και είναι η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη ζητά Καραμπάση και δεν μπορούμε να μην το αφιερώσουμε. Πάμε λοιπόν, γιατί κι εσείς σκορπάτε παντού.

με στρατάκια θα συνεχίσουμε και τα λακκουβάκια, με αυτό θα τελειώσουμε μάλλον κιόλας. Το αφιερώσουμε στη Στεφανία και στην παρέα της εκεί, τις κούκλες που χαμογελώντας τα μαγουλάκια τους κάνουν λακκουβάκια. Και εγώ να πω, μ' αρέσει να χαμογελάς, Θεέ μου πόσο σου πάει, γεμίζω τόπο στη καρδιά ρόδα τα πριλωμάει γέλα. Γέλα τα δυο σου μάγουλα να λακκουβήσουν πάλι, να φύγουν τα σύννεφα και ο ήλιος να κροβάει. Γέλα το δάκρυ τσιχαρά στα μάγουλα να τρέχει, να μοιάζεις ήλιου που θωρείς και λάμπει εκεί που βρέχει.

Τι κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και τούτες εδώ της εκπομπής. Η ώρα τελικά περνάει πολύ γρήγορα όταν η συντροφιά είναι καλή, δεν νομίζετε? Έτσι περνάει χωρίς να καταλαβαίνουμε πώς, γιατί, απλά γιατί είστε εσείς εδώ, γιατί μας κρατάτε συντροφιά και κάνετε ομορφότερη τούτη εδώ την

0: πριν σας αφήσω, θα ήθελα απλά να σας πω ότι δεν πρέπει να αφήνετε τις μέρες να περνούν χωρίς να χαρίζετε λίγο χρόνο στον εαυτό σας και στους ανθρώπους που αγαπάτε. Η ζωή δεν είναι μόνο υποχρεώσεις και αγωνίες, είναι στιγμές. Είναι στιγμές που νιώθουμε, που αγαπάμε, που γελάμε, που πρέπει να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλο και να προσφέρουμε μια αγκαλιά, ένα χαμόγελο, δύο λόγια. Αν αυτές τις μέρες κουβαλάτε κούραση, στενοχώρια, σκέψεις που βαραίνουν την καρδιά σας, εύχομαι να τα αφήνετε πίσω, γιατί δεν πρέπει να κουβαλάμε βάρος, αρκετά. Ας αφήσω λοιπόν ό,τι μας βαραίνει πίσω και ας ξεκινάμε τη μέρα μας με τη λαχτάρα ότι το αύριο θα είναι πάντα καλύτερο. Γιατί όσα δύσκολα και μοιάζουν κάποτε τα πράγματα, πάντα υπάρχει ένας καινούριος ήλιος που θα ξημερώσει και να θα ανατείλει στις ζωές μας. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήσασταν εδώ κοντά μου και μας κρατήσατε συντροφιά μέσα από τη συχνότητα των 89.8 είτε σε ζωντανή είναι μετάδοση όπως ακούμε από τους 87.5.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
3: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy.
9: Εύωδη από κρασί παραγωγής μας. Κρητικό Πούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικό Πούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
10: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
11: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
12: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
11: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
13: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων

0: ετών, πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος ελεύθερη.
1: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
2: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
2: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
3: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Ζήτε κρε, είτε βρε κουβαλίζετσα.
6: Δε χωρίς, επήγα στο Χασάπι και πουσούνισα όλα τα καλά. Μπριτζόλες, κοτόπουλα, πασέτες, λουκάνικα.
5: Και δεν μου λες εδώ, σε πιάνουν βρε Χασάπι πήγες.
6: Εγώ σύντεκνε εμπιστεύομαι ένα. Το κρεοπωλείο του Μανώλη. Έχει ντόπια, φρέσκα κρέατα σε άριστη ποιότητα. Και ντόπιο μοσχάρι. Και εις το λόγο μου, τι τιμές του, τσικόβει με τον Παλτά.
7: Για την αγορά των κρεατικών σας, εμπιστευτείτε το κρεοπωλείο Μανώλης. Όλα μας τα προϊόντα είναι ντόπια, φρέσκα και πάντα εγγυημένης ποιότητας. Κρεοπωλείο Μανώλης. Πάνω απ' όλα, σεβόμαστε τους πελάτες μας, γι' αυτό και προσφέρουμε τα καλύτερα σε χαμηλές τιμές. Κρεοπωλείο Μανώλης. Κρυάρι 13, παραπλεύρος νοσοκομείου Ρεθύμνου. Τηλέφωνο 28 310 42 463.

Μίλια μου Κρήτη, μίλια μου, μη σταματήσεις τώρα. Σημούμαθες πώς να πετούν χωρίς φτερά στην πόρα. Η Ρεθεμιανή παρέα Ανταμόνι στο Ράδι Μεγαλός να παρουσιάσει εκπομπή Μίλια μου Κρήτη. Από τον κουμπάρο μου τον Δημήτρο Κλάδο και τον Μαρίο Τζουκνάκη, που για λόγους ανημίες υποχρέωσης δεν μπορεί να απόψει μαζί μας, των ομιλών, τον Εμμανουήλ Πατεράκη στο μικρόφωνο, στον ήχο τον καλό φίλο το Στέριο τον Καραΐσκο, στη φιλόξενη συχνότητα του Ράδιο Μεγαλών, στην οικοδεσπότητα του Νίκο του Καλονάκη. Το ευχαριστούμε πολύ. Αναμεταδόσει το Ράδιο Ερωτόκριτο στη Ηράκλειο 87,9 και στην Αθήνα, στη Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα 87,5, το καλό φίλο του Πατακού, τον Γιώργη. Χριστός Ανέστη. Εύχομαι, λέει, η Ανάσταση καρδιές να μαλακώσει. Το αύριο καλύτερο μπορεί να ξημερώσει. Μείνετε συντονισμένοι, απόψε η βραδιά θα είναι μεγάλη. Θα ανοίξουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο έχει ξεκινήσει ένας πολύ μεγάλος αγώνας από το 2021 με ένα αριστοδασικό χάρτη, όπου η Κρήτη στην ουσία το 50% είχε κριθεί ως δασικό. Και όταν κρίνεται δασικό, στην ουσία αμέσως αυτομάτως πηγαίνει στο δημόσιο, όπως νέος Οθωμανός καταπατητής έρχεται να υφαρπάξει την περιουσία των Ελλήνων Κρητών και να τη χρησιμοποιήσει.

για αλλότριους σκοπούς και γι' αυτό το λόγο σε λίγο θα έχουμε στο στούντιο διαζώσει τον Γιώργο Βενιράκη, αλλά και τηλεφωνικά στις 10 παρά 20 τον καλό φίλο και αγαπημένο νομικό μας Νίκο τον Κουτσαβασάκη και μέλος της Υποκρατίας Νομικής Επιτροπής και στη Λοβάτη του αγώνα αυτού του μεγάλου του 21 που ξεκινήσαμε, που θα μας μιλήσουν για τα τελευταία γεγονότα όπου το κτηματολόγιο με την ανάρτησή του στην ουσία όλα τα ιδιωτικά δασικά και τα δημοτικά, γιατί όπως είπαμε το δημόσιο θα δούμε και αργότερα δεν έχει καμία ιδιοκτησία, τα δηλώνουν λοιπόν στην ανάρτηση αυτή ως ιδιοκτησία του δημοσίου. Παρανόμος δηλαδή, στην ουσία παρανομή, καταπατή, η φαρπάγη και ο κόσμος, ο ραθυμιώτης, ο κριτικός, όλοι μας αυτή τη στιγμή έχουν μείνει άφωνοι, αλλά ο κόσμος που λένε βράζει, είναι σε μεγάλη αγανάκτηση και οργή κατά όλων όσων είχαν υποσχεθεί το 2021 ότι το δημόσιο δεν θα προβάλλει κανένα δικαίωμα αφού δεν έχει ιδιοκτησία. Αθετήσαν λοιπόν τους συλλόγους που υποσχέστηκαν. Θα τα μιλήσω σε λίγο, αλλά μην σας κουράζω. Έτσι, μια μικρή εισαγωγή και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον αείμνηστο τον Νίκο το Μανιά. Τρεις καπετάνοι κάθονται.

φίλε μου Κρήτη, Χριστός Ανέστη, να πούμε ότι είμαστε στην αναστάσιμη περίοδο, να μην το ξεχνούμε. Τα λέμε άπειρες φορές, δόξα τω Θεώ που μας αξιώνει να ζήσουμε άλλη μία φορά την Αγία Ανάσταση του Χριστού μας εν έτη 2026. Και παρόλα αυτά τις δυσκολίες που αυτή ή να μην πω άλλους χαρακτηρισμούς, εν πάση τόση που οι μισό καλοί που μισούνε το καλό και οι μισά άνθρωποι που μισούνε τον άνθρωπο και θέλουν συνέχεια να στερούν τη χαρά στον άνθρωπο, εμείς κόντρα σε όλους τους καιρούς αυτούς με τη βοήθεια του Θεού πάντα θα προσπαθούμε να ζούμε και τώρα και πάντα την Ανάσταση του Χριστού μας, του ένα και μοναδικού ζώντος Θεού, με το μοναδικό Θεό που είναι κενό το μνημείο. Να λέμε δόξα το Θεό, Χριστός Ανέστη, να το λέτε συνέχεια. Και εμείς μεγαλώσαμε στα χωριά μας, εγώ αξιώθηκα αυτό το πράγμα να το βιώσω. Κοπέλια είμαστε στο Γαϊδουράκι, γιατί ο Μπάμς δεν είχε αυτοκίνητο και συναντούσαμε το συγχωριανό μας με το Γαϊδουράκι αυτός, γιατί δεν ήταν και πολλά μέσα εκείνη την εποχή και δεν είχε πολλά τα χρόνια αυτά που λέω. Και λέγανε Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Αλλά το σωστό είναι αληθώς Ανέστη ο Κύριος να λέμε και να το λέτε. Και κάποιοι που λέτε επίσης ή κάποιοι που λέτε ακόμη θα το λέμε. Ή ένας καλλιτέχνης, δεν θέλω να πω το όνομά του, μου λέει πότε θα τελειώνει αυτό το παραμύθι. Να πούμε ότι ντρέπομαι. Ντρέπομαι για ορισμένους ανθρώπους που υποτίθεται πρεσβεύουν αξίες και ιδανικά. Και δεν γνωρίζουν και δεν λένε ότι δεν υπάρχει Ελλάδα χωρίς την Ορθοδοξία. Γιατί αν υπάρχει Ελλάδα, είναι τι η Ορθοδοξία. Έτσι, το έθνος αποτελείται από την πίστη και την πατρίδα. Αυτό είναι το έθνος μας. Γι' αυτό θυσιαστήκαν οι πρόγονοί μας, οι παππούδες μας, η πατεράδα μας και εμείς ως ελάχιστοι οι τελευταίοι στρατιώτες

Χριστού, παρόλο τις καταστάσεις που ζούμε και την απαξίωση των αξιών και, και της ιστορίας μας, θα πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα, κόντρα στον καιρό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Μήτος Γουρό, «Οι άντρες οι φανίσινοι, οι καστροπολεμίτες, οι μνήτς, οι αγωνιστές και οι ήρωες, πως δεν υπολογίζανε τη ζωή των για να θυσιαστούν για την πατρίδα». Και όπως έλεγε όμως και ο αείμνηστος ο γέρος του Μοριά, που λέγεται «Για του Χριστού μας την πίστη την Αγία και έτσι η πατρίδα μας την ελευθερία». Πάμε!

Δεν θένε, λέει, άντρες κλάματα. Δεν θένε φωνοκλήσαμο, θένε τάφο σε κορφή. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Μήτο Σγουρό, το οποίο στην ουσία μας μεταφέρει το κλίμα και το πνεύμα των αγωνιστών ηρώων μας που ουσιαστήκαν για την ελευθερία που δεν υπολογίσαν τη ζωή των. Θέλω να πω για λίγα δευτερόλεπτα που έχω για πάμε στο διαφημιστικό ότι ζούμε φοβερά γεγονότα γύρω μας, ακούμε ειδήσεις, πράγματα τα οποία συμβαίνουν παλαιότερα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε και κατανοήσουμε ότι έχει χαθεί έννοια της παρέας σήμερα. Η παρέα είναι κάτι ιερό, είναι κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο. Η παρέα είναι αυτός που είναι παρέα σου, είναι αδελφός σου. Αυτός ο φίλος σου δεν είναι απλά φίλος σου, είναι αδελφός σου. Και στη λύπη λυπάσαι και στη χαρά χαίρεσαι. Πάμε σε διαφημιστικό και συντονιστείτε γιατί θα βγούμε με τον Νίκο τον Κοντζαμπασάκη, τον καλό φίλο, νομικό, μέλος της Πακρίτα Επιστημονικής Ομάδας, να μας μιλήσει για αυτό που σημαίνει στην Κρήτη αυτή τη στιγμή.

0: το 10 85 42 889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες με γαλακάκι. 2 10 85 42 889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
1: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
1: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
2: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
1: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
1: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
1: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
2: Honda Caracostas.
1: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίας.

0: Αθήνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
2: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
2: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
2: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
2: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
2: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Ομορφή παρέα και καλό κρασί.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
3: Η ζωή είναι λίγη και γοργό.
6: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
7: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
8: Σάββατο 16 Μαΐου, στο γήπεδο Καλεσσών, ο Βασίλης Σταυρακάκης.
9: Θεματικό φεστιβάλ Πάμε Χωριό της Sigma Events. Γνωριμία με τους παραγωγούς της περιοχής. Επιχειρηματικότητα του τόπου. Τέχνες και επαγγέλματα από την παλαιά Κρήτη.
8: Έναρξη επισκεψιμότητα στα περίπτερα 7 το απόγευμα. Γλέντι με το συγκρότημα του Βασίλη Σταυρακάκη στις 10 το βράδυ. Είσοδος και πάρκινγκ από την πίσω πλευρά του γηπέδου. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Μαραθώνας Καλεσσών. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου. Πλαισιώνουν χορευτικά. Χοροδιδασκαλίων Στέλιος Καρλάκης.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 6940-17-6610.
8: Πάμε χωριό με τη Sigma Events. Πάμε καλέσα.
9: Έλα και εσύ μαζί μας. Χορηγή επικοινωνίας.
8: Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Μέγα χορηγή. Ελαιοτριβή Αλμπαντάκη και 4D Clean. Χονδρικό λιανικό εμπόριο χαρτικών απορρυπαντικών και ειδών συσκευασίας.
10: Από αυτή τη διαφήμιση θα πάρετε μία μικρή μόνο γεύση του τι σημαίνει ταβέρνα το φράγμα. Με κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής σερβίρουμε καθημερινά παραδοσιακά πιάτα που ετοιμάζονται στη σχάρα ή στο ξυλόφουρνο. Επίσης αντικριστό αλλά και μεγάλη ποικιλία σε μεζεδάκια. Οικογενειακή ταβέρνα το φράγμα. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως και 600 άτομα. Διαθέτουμε πεδότοπο και βρισκόμαστε δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Νικήτα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για κάθε ευχάριστη στιγμή σας. Ταβέρνα το φράγμα. 100 μέτρα από το φράγμα ποταμών. Μόλις 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
11: Παράδοση
12: και τεχνολογία
11: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonissos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
12: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad, iPhone και Android. Radio Μεγαλόνισσος 89,8.

0: φίλε μου, καλή τη δεύτερο μήωρο και όπως έχουμε πει απόψε ότι ο αγαπημένος καλεσμένος μας είναι ο νομικός μέλος της Παγκρατίας Νομικής Επιτροπής από το 2021 το αυτού του μεγάλου αγώνα που έχουμε ξεκινήσει, ο έγκριτος νομικός, κύριος Νίκος Κουσταβασάκης, τον έχουμε αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική γραμμή, να μας πει δύο λόγια για τα τελευταία γεγονότα της ανάρρησης κτηματολογίου στον νομό του Ρεθύμνου και στην Ανατολική Κρήτη έχει συμβεί, αλλά τώρα μιλούμε για τον νομό του Ρεθύμνου ειδικά, που όλα τα ιδιωτικά λοιπόν ιδιοκτησίας των ιδιωτών που ήταν, είχαν κρυφθεί δασιχές, αλλά και του Δήμου, το κτηματολόγιο ως νέος Οθωμανός έρχεται να τις εγγράψει ως ιδιοκτησία του. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη!
1: Καλησπέρα, Λιθός Μανώλη, στην εξαιρετική συντροφιά σας και φυσική και ραδιοφωνική στους ακροατές μας. Δυστυχώς έκτακτες υποχρεώσεις, σοβαρές υποχρεώσεις, όπως καταλαβαίνεις, δεν με επέτρεψε να είμαι εκεί, ζωντανά.
0: Τιμή μας που σε έχουμε και τηλεφωνικά.
1: Θα το επαναλάβουμε πια μόνο για την παράδοση. Δυστυχώς τα προβλήματα δεν μας αφήνουν να απολαύσουμε ούτε την εξαιρετική εκπομπή σας σε ένα επίπεδο παρέας πια και συναναστροφής. Αλλά σας πόσχομαι ότι θα επαναλάβουμε τη συντροφιά ζωντανά και μόνο για την παράδοση.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Είχαμε ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο αγώνα το 2021, να θυμίσουμε εν ώψη κορονοϊού που είχαν κλειστεί όλοι μέσα με τις απαγορεύσεις γνωστές και εμείς τότε ως κουζουλί που είμαστε βγήκαμε και σε παραμερίσαμε όλα αυτά και αγωνιστήκαμε για να ανοίξουμε ένα τεράστιο θέμα που ήταν η ανάρρηση του δασικού χάρτη που το 70% της Κρήτης μας το χαρακτήριζαν ως δασικό με σκοπό στην ουσία να το υφαρπάξουν. Αργότερα δεσμευτήκανε.
1: Δύο λέξεις μόνο, για να μην κουράσουμε τους ακροατές μας, απλώς πρέπει να θυμίσουμε ορισμένα πράγματα, γιατί δυστυχώς αυτή η εξέλιξη των τελευταίων ημερών, και δεν χρειάζεται καθόλου, ειλικρινά το λέω έτσι με καθαρή καρδιά, που ας πούμε να ευλογούμε τα γένια μας, ορισμένοι δεν έχουμε πια, εσείς κάποιοι θα διατηρείτε. Δεν χρειάζεται να, πράγματα να ευλογούμε τα γένια μας, αλλά δυστυχώς τονίζω δικαιωθήκαμε. Θυμίζω ότι το Μάρτιο του 2021, πράγματι μέσα στην καταχνιά της καραντίνας και της ταλαιπωρίας της κοινωνίας, ένα βράδυ σε μια εκπομπή τηλεοπτική στο Κρήτη TV, ενώ η κοινωνία είχε καθυσυχαστεί από αρμόδιους και αναρμόδιους και συναρμόδιους, ότι εντάξει, τα σκις χάρτες είναι ένα εργαλείο αναπτυξιακό, αυτό ακούγαμε, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Θα πω ευθέως, η προπαγάνδα και η επικοινωνιακή διαχείριση ενός κρίσιμου για την επιβίωση του τόπου προβλήματος και εθνικού ζητήματος, με την έννοια ότι αφορά η ιστορία αυτή ένα μείζον παραγωγικά και αναπτυξιακά κομμάτι της χώρας, δεν αφορά μόνο την Κρήτη μας, έτσι ούτως ή άλλως, αφορά τα Δωδεκάνησα, τα νησιά της Κυκλάδας, ένα πολύ δυναμικό και κρίσιμο, ξαναλέω, σε ένα κομμάτι της χώρας. Είχαμε πει κάποιοι πράγματι κουζουλοί, όπως μας κατονόμασταν διάφοροι έως και γραφικούς κάποτε τότε, ότι αυτό πίσω από το πέπλο των δασικών χαρτών, το βάθος του τούνελ ανακύπτει ένα ζήτημα που λέγεται ιδιοκτησιακό, έτσι δεν είναι? Αυτό ήταν
0: ακριβώς
1: η θριαλίδα τότε σε μια εκπομπή τηλεοπτική, παρουσία της κυρίας Κοζηράκη, της Διευθύνσης Αποκεντρωμένης. Τη θυμίζω την εκπομπή αυτή, ήταν όντως καθοριστική. Και μετά από αυτό ξεκίνησε πράγματι με την, θα έλεγα, την απολύτως ανιδιοτελή ρομαντική σχέση. Ήταν μια τελευταία μεγάλη στιγμή της κοινωνίας αυθόρμητα, χωρίς κόμματα, χωρίς αποκόμματα, χωρίς τίποτα από αυτό, που βγήκε στους δρόμους, στις πλατείες, με ευπρέπεια, με ευγένεια και διαμαρτυρήθηκε και ανέδειξε, ας πούμε, την αγωνία για την επιβίωση στην πραγματικότητα. Αποτέλεσμα αυτής της ταλαιπωρίας και της προσπάθειας ήταν πράγματι κάποιες εμβαλωματικές, βέβαια, αλλά σε θετική κατεύθυνση νομοθετικές πρωτοβουλίες. Και φτάνουμε, Μανώλη και αγαπητοί φίλοι, μετά από 5 χρόνια σχεδόν, δυστυχώς, το λέω ευθέως, η διοίκηση να αγνοεί τον νομοθέτη. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει αυτές τις ημέρες. Είναι απίστευτο πραγματικά. Είναι πολιτεία, θα έλεγα, όχι ευρωπαϊκή και σύγχρονη κράτος δικαίου, είναι και κράτος ασφάλειας δικαίου, είναι κράτος ανασφάλειας δικαίου που δεν γνωρίζει δεξιά, τύπη ή αριστερά. Δηλαδή, με μια λέξη, ενώ με τον νόμο 48-19 του 2021, που ήταν προϊόν η σχετική τροπολογία των κινητοποιήσεων τότε και των αγώνων της κοινωνίας, όλων μας, όλων σας, Μανώλη, είπε, θυμίζω στους ακροατές μας τότε, η Βουλή των Ελλήνων, ο νομοθέτης, ότι το δημόσιο δεν θα διεκδικεί περιουσίες, δεν θα αξιώνει δικαιώματα, δεν θα υποβάλει δηλώσεις στα κτηματολόγια, και αυτό προκύπτει και από το ζήτημα στη Βουλή και από την ιδεολογική έκθεση του νόμου. Δηλαδή, αυτό που λέμε εμείς η νομική ιστορική ερμηνεία τη διάταξη είναι πεντακάθαρη. Θυμίζω ότι στις σκέψεις τότε με τον Στρέκα, με τους υπουργούς, όλους τους αρμόδιους κτλ. Η λογική πια ήταν ότι το δημόσιο, όπου δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας, όπου δεν έχει στέρεα δικαιώματα να αναδείξει, δεν και αδιανόητες δικαστικές διαδικασίες, οι οποίες στην πραγματικότητα υποφυκεύουν, θα έλεγα, καταλήγουν πολλές φορές και το διοξιακό του δικαίωμα. Δεν είναι.
0: Καμία αξίωση, όπως είχε πει ο κύριος Κρέκας, δημόσια 10 Απριλίου.
1: Το οποίο δεν είναι, Μανώλη, συγγνώμη, μόνο δημόσια δήλωση ενός υπουργού που δεν είναι σήμερα υπουργός και που θα είναι άλλος. Είναι πλέον διάταξη νόμου της Βουλής των Ελλήνων. Τέλος. Τι ζούμε, τη διοίκηση να μην εφαρμόζει το νόμο που η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε. Δηλαδή τα εκτελεστικά όργανα της πολιτείας, της διαταγμένης πολιτείας. Θυμίζω ότι έχουμε μια διάρκεια εξουσιών. Έχουμε την νομοθετική εξουσία, έχουμε την εκτελεστική εξουσία και την δικαστική εξουσία. Αυτό που ζούμε είναι η διοίκηση, η πυραμίδα δηλαδή της διοίκησης, σε σοκάνθαρη, όπως έλεγε κάποτε ένας εξαιρετικός στατηρικός συγγραφέας μας, του δημοσίου Μανδαρίνη, να μην εφαρμόζουν αυτό που τους είπε ο νομοθέτης. Απλά είναι τα πράγματα. Και αν μια παθογένεια, κατά ταπεινή μου γνώμη, έχει οδηγήσει τη χώρα ένα βήμα μπρος και δύο πίσω, είναι ακριβώς ότι δυστυχώς και η ίδια η πολιτεία με νομοθεσίες, με προβλέψεις προληπτικές, θα έλεγα αδιανόητες και ανεξήγητες, έχει προστατεύει προσωπικά τους υπαλλήλους και τους αρμόδιους από την προσωπική τους αστική και ποινική ευθύνη. Εδώ λοιπόν, εγώ είμαι ξεκάθαρος και έχω σαφή άποψη και πρόταση, αν θέλει. Που λέει το εξής. Εμείς δεν έχουμε να αποδείξουμε κάτι, δεν έχουμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Το νόμο ζητούμε να εφαρμόσουν ποιοι. Αόρατοι, απρόσωποι, συγκεκριμένη κρατική λειτουργή. Κάποιοι υπογράφουν τις δηλώσεις του δημοσίου προς το κτηματολόγιο. Σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Αφορούν την κοινωνία. Μπράβο. Ποιοι είναι αυτοί, ποιοι δεν εφαρμόζουν τον νόμο, με ποιες εγκυκλίους καθοδηγούνται. Και προφανώς υπάρχει μια καθοδήγηση. Δεν φαντάζομαι ότι ξυπνάει ένας υπάλληλος και πάει στη δουλειά το πρωί του δημοσίου. Δεν θέλει να είναι αυτά δηλώσει όσο η δεξιότητα του δημοσίου και η δεξιότητα του Μανώλη του Πανταράκη στις Λαβιώτες. Κάποια καθοδήγηση υπάρχει από την ιεραρχία, όπως λέμε στη διοίκηση. Δεν είναι.
0: Ακριβώς, αλλά μου επιτρέψτε να το πω εγώ λαϊκά και ξεκάθαρα ότι εδώ στην ουσία.
1: Αυτοί λοιπόν που πρόσεξε, το τονίζω, δεν εφαρμόζουν τον νόμο τον οποίο έχουν ορκιστεί να εφαρμόζουν ως δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργεί.
0: Επίοργοι λοιπόν, να το πούμε ξεκάθαρα, επίοργοι.
1: Άρα λοιπόν, εδώ, για να μην κοροϊδευόμαστε πλέον, το θέμα δεν είναι ούτε πολιτικό, ούτε νομικό, είναι κρυστάλλινα τα πράγματα. Και πολιτικά και νομικά έχω μπροστά μου αποφάσεις, για να μην λέμε τη Κρήτη, των εφετείου Αιγαίου, του Πρωτοδικείου Σύρου, Κυκλάδες, νησιά, που πλέον με βάση τη ρύθμιση την τελευταία αυτή του 21, σου λένε ότι δεν μπορεί ποτέ το δημόσιο να διεκδικεί περιουσίες όταν δεν έχει στοιχεία. Τέλος. Δεν υπάρχει κανένα νομικό ζήτημα. Κανένα. Δεν υπάρχει κανένα νομοθετικό ζήτημα, πολιτικό ζήτημα. Διότι η Βουλή έχει ψηφίσει καθαρή, σε κάθαρη διάταξη το 21 μετά την ταλαιπωρία μας.
0: Και να σου κάνω το ερώτημα.
1: Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι κάποιοι επαΐοντες της διοικήσεως, δεν ξέρουμε με ποια καθοδήγηση θα προκύψει αυτό και θα σας πω πώς πιστεύω ότι θα προκύψει, έρχονται ας πούμε και παραβιάζουν τον νόμο τον οποίο οι ίδιοι εφαρμόζουν. Που αν παραβιάσει ένα ιδιότητα ή εγώ θα τρέχει 100 χρόνια στα δικαστήρια, αλλά που παραβιάζει ένας δημόσιος λειτουργός και δεν τρέχει τίποτα. Έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό λοιπόν που εγώ θεωρώ ότι πλέον εδώ που ξεχυλίζει τώρα το ποτήρι, δηλαδή θα έρθει 30 του μήνα, ας πούμε, ανάρτηση κτηματολογίου και κάνει μέχρι 30 Ιουνίου δίδυ προθεσμία στάσεων. Στέκει στη λογική. 30 Ιουνίου, προσέξτε, 45 μέρες, πρέπει να πάω στην Αυστραλία, ο Αμαριώτης μετανάστης, να πληροφορηθεί ότι ο δημόσιος διοικητής την ιδιοκτησία, να κάνει ένσταση και να τρέχει να βρίσκει δικηγόρους, αν έρθει. Οπότε έρθει ο άνθρωπος 10 μέρες να δει τη γενέτειρά του, ας πούμε, του ανθρώπου του, για να ξεκινά αγωγές, τα κτηματολόγια και τα σχετικά.
0: Να σου δώσω και μια είδηση σε αυτό πάνω. Μια είδηση. Εγώ δεν έχω κάνει το κτηματολόγιο, είχα πάρει αριθμό πρωτοκόλλου, για πολλούς λόγους δεν μπόρεσα να το κάνω, δεν είχα χρήματα. Πήγα λοιπόν σήμερα να προχωρήσω στις διαδικασίες. Ακούστε λοιπόν. Ενώ έχουμε κάνει τις αντιρρήσεις οι λεγόμενες στο δασαρχείο τότε,

0: με γραφεία, με όλη τη διαδικασία, με πολύ μεγάλο κόστος από το υστέρημα που δεν είχε κανείς από εμάς.
1: Εσύ αναφέρεις τους δασκούς χάρτες, Μανώλη. Θα τηρήσεις βασικό χάρτη.
0: Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν που πήγα να δηλώσω εγώ στο κτηματολόγιο να ξεκινήσω τέλος πάντων το βοσκότοπο, τι μου λένε. Τους ρώτησα. Σε αυτά που είναι δασικά και έχουμε κάνει αντιρρήσεις, πώς θα τα δηλώσουμε. Και μου λένε πρέπει να κάνετε άλλες αντιρρήσεις σε άλλη υπηρεσία. Καλά λέω.
1: Σωστό και ξεκάθαρο επίσης. Άλλη διαδικασία των αντιρρήσεων των δασικών χαρτών, στην οποία έχουν μπει χιλιάδες άνθρωποι με το ρυθμό που εκδικάζονται και όλα αυτά τα προβλήματα που έχει ή τα ίδια τα μέλη των επιτροπών τα έχουν αναδείξει. Έτσι, καθυστέρηση και ούτω καθεξής, υποστελέχωση και όλα αυτά. Άλλη διαδικασία των δασικών χαρτών και άλλη διαδικασία των αντιρρήσεων του χρηματολογίου. Με τη διαφορά ότι όταν έχει το δημόσιο απέναντι, το οποίο θα επιμείνει και θα στις αντιρρήσεις που θα κάνεις, αν προλάβεις, που δεν προλαβαίνει κανείς να κάνει αντιρρήσεις μέχρι τις 30 Ιουνίου, αυτό σχολιάζω. Γιατί αντίρρηση στο κτηματολόγιο, Μανώλη, προϋποθέτει άλλη διαδικασία και άλλη προετοιμασία από την αντίρρηση στο δασικό χάρτη.
0: Και πολλά χρήματα.
1: Και βέβαια, άλλο δασολόγος που θα σου κάνει την τεχνική έκθεση και ούτω καθεξής για το θέμα της μορφολογίας και του χαρακτήρα της έκθεσης, και άλλο τοπογράφος, ο μηχανικός, ο δικηγόρος, ο ζωμαλά, που θα σου μαζέψει το φάκελο του ιδιοκτησίας. Κατάλαβε, μάρτυρες και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε. Και θα σε δει και άλλα 5-7 χρόνια στα δικαστήρια. Φανταστείτε το εφετείο Κρήτης, τα Χανιά προσδιορίζει εφέσεις που προσδιορίζει που κατατίθεται σήμερα το 2028 το Φλεβάρι. Το φθινόπωρο.
0: Αγαπητέ Νίκο, και ένας που δεν έχει χρήματα. Να μιλούμε ειλικρινά και ξεκάθαρα, να μην κρυβόμαστε. Τι θα γίνει.
1: Εάν δεν προσφύγεις ένσταση στο κτηματολόγιο και δεν κάνεις και αγωγή διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών κτλ. Θα χάσεις την διοξία σου. Είναι απλούστα αυτό.
0: Στην ουσία μας την παίρνω δηλαδή, να το πούμε ξεκάθαρα. Αυτό κάνουμε.
1: Ξεκάθαρα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν το διατάφτα. Επειδή εδώ τώρα δεν είναι ούτε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ούτε να παίζουμε την κολοσσίθια. Ούτε πολιτικό, ξαναλέω, είναι το ζήτημα, ούτε νομικό. Και δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα να παρακαλούμε για τροπολογίες και νομοθετικές παρεμβάσεις και εκδουλεύσεις πολιτικού χαρακτήρα σε κάτι που είναι κρυστάλλινο. Δεν θα κάνουμε εμείς το δίκαιο μας πλέον και το δικαίωμά μας επίδικο. Καταλαβαίνετε.
0: Επειδή ο λόγος έχει τεράστιο βάρος, γιατί εκπροσωπείς την Παγκρίτια Συντονιστική και όλοι είναι πάρα πολλοί απόψη και θέλουν να ακούσουν την πρότασή σου.
1: Μανώλη, μου άκουσα, παιδί. Δεν θεωρώ ότι πρέπει κανείς τώρα σε αυτή τη φάση που είμαστε, την κρίση, γιατί είναι το διατάφτα τη όλη αυτή τη ταλαιπωρία. Να μπούμε σε οποιαδήποτε διελκυστίδα, ούτε πολιτικοποίηση, ούτε κομματικοποίηση, ούτε ναι, παιδιά, ο υπουργό ήθελε να μα χτυπά την πλάτη και να μα το λύσει το πρόβλημα. Με τροπολογίε εδώ. Εδώ είναι απλά τα θέματα. Κάποιοι δημόσιοι λειτουργοί παρανομούν. Ποιοι είναι αυτοί. Κάποιο πρέπει να του

0: διερευνήσουν με ποιες εντολές, ποιες εγκυκλίες ποιών και με ποια στοιχεία βέβαια που δεν υπάρχουν στις περισσότερες των περιπτώσεων, έγιναν αυτές οι δηλώσεις. Αυτά είναι τα πράγματα.
1: Θα μου επιτρέψει ένα λεπτό να πω κάτι, ότι όλο αυτό το μεγάλο αγώνα από το 2021.
0: Θα το ξαναπώ. Θα πρέπει να πάμε και να ζητήσουμε και να διεκδικήσουμε και να μηνύσουμε και να ζητήσουμε να απολογηθούν και να ανακαλέσουν αυτές τις δηλώσεις, γιατί αυτό είναι το διατάφτα, να ανακαλέσει το δημόσιο τις δηλώσεις που είναι εκτός νόμου από αυτούς που παρανόμως τις έβαλαν.
1: Αγαπητέ Νίκο, καταλαβαίνεις πόσο βάρος έχουν οι λόγοι σου και πόσοι αυτή τη στιγμή μας ακούνε από όλη την Κρήτη. Είναι τα μηνύματα πάρα πολλά. Από αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, θα ξεκινήσει μια μεγάλη σταυροφορία πάνω σε αυτό που είπες, διότι η αγανάκτηση έχει πλέον ξεχυλίσει το ποτήρι, δεν υπάρχει καμία ανοχή, θα είμαστε αμήλικτοι σε όλους τους επίρκους αυτούς που έχουν καταπατήσει τις νόμους, το Σύνταγμα, έχουν καταπατήσει την ιστορία, τις αγώνες των προγόνων μας, των προπαπούδων μας που έχουν θυσιαστεί.
0: Να το ξαναπώ μισό λεπτό Μανώλη για να γίνει σαφές. Ήδη το 21 που ξεσηκωθήκαμε, που η κοινωνία βγήκε πράγματι στα δέντρα, έτσι, γεωλεξία, ήδη το 21 δεν χρειαζόταν καμία νομοθετική πρωτοβουλία κατά τη γνώμη μου. Καμία τροπολογία. Ήδη από το άρθρο 62, το περιβόητο, το 1998, οι νέες χώρες, θυμίζω οι περιοχές εκείνες που είχαν άλλο διαφορετικό καθεστώς στα πλαίσια της ενσωμάτωσης του ελληνικού, της ολοκλήρωσης του ελληνικού κράτους, δεν είχαν κανένα ζήτημα απόδειξης κυριότητας έναντι του δημοσίου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που την κινητοποίησε για να αποσταθμιστούν τα πράγματα, πιο πολύ ερμηνευτικού χαρακτήρα είναι η τροπολογία αυτή, αλλά σίγουρα σε καλή κατεύθυνση, και χρήστηκε αυτή η διάταξη το 21. Σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Γνωρίζω μόνοι το 2019. Κλείνει το θέμα εκεί. Καμία τροπολογία καινούργια, καμία νομοθετική παρέμβαση δεν χρειάζεται. Πρέπει απλώς η διοίκηση και η πολιτική προϊστάμενη της διοίκησης να εφαρμόσουν αυτό που οι βουλοί ψήφισαν. Εκτός αν το πάρουν πίσω. Που είναι κάτι άλλο. Αλλά αν δεν το πάρουν πίσω, αυτοί που κάνουν δηλώσεις στο χρηματολόγιο, χωρίς το δημόσιο να έχει στοιχεία και ντοκουμέντα για το ότι η ιδιοκτησία σου δεν είναι δική σου αλλά του δημοσίου, παρανομούν. Παραβαίνει το καθήκον. Μήπως τι σημαίνει αυτό, ποινικά, πειθαρχικά, ενδεχομένως και από τις αστικές ευθύνες του δημοσίου.
1: Επειδή έχει πάρει δημόσιες διαστάσεις πλέον και έχει δημοσιευτεί ότι ετοιμάζονται μια τροπολογία να εξαιρεθεί νομός Χανίων και να μην.
0: Αυτό ούτε να το πω απλά, το πληροφορήθηκα. Τώρα πλέον αντί για θα έλεγα πρώιμη ευρωπαϊκή χώρα, είναι όντως μια σκέψη που καθιστά τη χώρα παντελώς μπανανία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ για τη φράση. Δεν είναι δυνατόν να διανοείται οποιοδήποτε από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν προς Θεού δεν χρωματίζω καμία, δεν το λέω από άψη έτσι, πολιτικών προτιμήσεων και προσανατολισμού, να εξαιρούν νομή συγκεκριμένη κατ' επιλογή σε μια διαδικασία που είναι κάθετη και οριζόντια και αφορά ας πούμε τη μισή χώρα ή που αφορά παραδείγματι όλη την Κρήτη.
1: Αλλά ακόμη και την ίδια περιφέρεια, να γελάσουμε κιόλας.
0: Αυτά ξέρετε είναι αδιανόητα πράγματα τα οποία σε επίπεδο πια ενωσιακού δικαίου, γιατί καλώς κακώς, καλώς θεωρώ, είμαστε μέλος μιας μεγάλης ευρείας κοινότητας και πολιτισμού, πολιτικής και νομικού πολιτισμού που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά καταλαβαίνετε ότι ευθέως ιδρύουν ζητήματα άνησης μεταχείρισης μεταξύ πολιτών της ίδιας περιοχής, της ίδιας περιφέρειας, με ό,τι αυτό σημαίνει. Είναι αστείο να συζητάμε ότι όπως είναι το ίδιο για το Ρέθυμνο και για τα Χανιά, θα έλεγα το ίδιο. Καταλαβαίνετε τι λέω, δεν έχει να κάνει. Εδώ είναι απλά τα πράγματα. Η νομοθεσία του ελληνικού κράτους πρέπει να εφαρμοστεί από τους διοίκηση, που είναι και η δουλειά της. Η δουλειά της διοίκησης είναι να εφαρμόζει τον νόμο. Εκεί που έχει δέσμη αρμοδιότητα, όπως λέμε, που είναι υποχρεωμένη να κάνει η ενέργεια να την κάνει όπως πρέπει, και εκεί που έχει διακριτική ευχέρεια να τηρεί αυτό που λέμε επίση να εκτελέσει παράνομη προσαγή. Ακόμη και αν ο γραμματέας του Υπουργείου, ακόμη και αν ο περιφερειάρχης, οποιοδήποτε σου πει, δήλωσε αυτή την περιουσία του ανθρώπου στο κτηματολόγιο, έχει από υπηρεσιακή και εκτιμένη ταχύτητα, πρέπει να πει όχι. Γιατί ο νόμος δεν μου το επιτρέπει αυτό το πράγμα.
1: Αγαπητέ Νίκο, θα κάνω μια δημόσια εξομολόγηση. Όταν είχαμε αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση στη Μαρίνα που είχε σηκώσει ψηλά το λάβαρο, είσαι ο μοναδικός, να το πω, νομικός που βγήκες μπροστά στην Κρήτη δημόσια τότε και είπες ότι ως εδώ, και πήγες μπροστά και στήριξε αυτό το μεγάλο αγώνα το πατριωτικό, ξεκάθαρα, ειλικρινά, ντόμπρα, κριτικά, που άλλοι σιωπούσανε. Αυτό να ξέρεις, ο κόσμος το έχει καταλογίσει, να το ξέρεις. Αυτό θα είναι η μεγαλύτερη αμοιβή σου επί γης.
0: Αυτό που εμένα με ενδιαφέρει το εξής. Πολλές φορές πίσω από πώς το λένε, βλέπουμε το τυρί, δεν βλέπουμε τη φάκα. Στη ζωή σε πολλά ζητήματα, και προσωπικά και γενικότερα. Πράγματι, ο δασικός χάρτης έπρεπε κάποτε να κλείσει. Το είπαμε και το ξαναλέμε και συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή να γνωρίζει

0: οι επόμενοι, γιατί μισθωτές είμαστε. Χρήστες αυτή τη γη. Δεν είναι, Μανώλη, πεπερασμένοι.
1: Προσωρινή, προσωρινή. Ενοικιαστές που λένε, ενοικιαστές.
0: Θα δώσω, μπράβο, μια ηλιά ή μια κουρμούλα στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, να ξέρουν τα παιδιά αν είναι δάσος, αν είναι κορδολά, μπορούν να τα αξιοποιήσουν, να χτίζουν. Άρα λοιπόν η χώρα πράγματι έχει καθυστερήσει. Το θέμα είναι ότι η γραφειοκρατία που έλεγε ο Λένιν, ότι είναι εκείνη η ασθένεια τη οποία νομίζω ότι είναι θεραπεία, ενέπλεξε τα δαστικά με τα ιδιοκτησιακά. Και αμέσως είναι αυτονόητο ότι κάποιος που βλέπει πίσω από την κουρτίνα, πίσω από το δασκό, το ιδιοκτησιακό, αρχίζει και, αν θέλει, θα αμφιβάλλει, αν θέλει, φοβάται, υποψιάζει ότι κάτι δεν πάει καλά με όλο αυτό. Τα πράγματα έπρεπε να είναι ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή. Άλλο πράγμα ο δασκός χάρτης και άλλο πράγμα η ιδιοκτησία. Τέλος, δεν εμπλέκεται ο χαρακτήρας με την έκταση. Από πού και ως πού το δημόσιο, που θυμίζω, γιατί κάποτε είχαμε και νομοθέτες που ήταν μάχημοι στη ζωή. Θυμίζω, εννοώ, ήξεραν τη ζωή και την αγορά και την πραγματικότητα. Γι' αυτό και στέκουν τα νομοθέματα τους 100 χρόνια, Μανώλη.
1: Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό.
0: Θυμίζω ότι στον νόμο για την αποκατάσταση των εφέδρων πολεμιστών των παππούδων μας, της Μικράς Ασίας, των Βαλκανικών πολέμων κτλ. Τον οποίο συνέταξε το 24 ο Ελευθέριος Βενιζέλος, το οποίο έχω αποφάσει συγκινητικό ως δικηγόρος στο εφετείο Κρήτης το 1898, που χειρίζεται δασικά θέματα, τα λέγανε αγριάδες τότε, ήξερε ο άνθρωπος πραγματικότητα. Άκουσε, πρέπει να σας πω κάτι εκπληκτικό ιστορικό.
1: Πες το και πάμε σε διαφημιστικό, γιατί θα μας κλείσει το σύστημα.
0: Θα σας αφήσω, που λέει λοιπόν Μανώλη μου εκεί, ο νόμος που έδωσε στους παππούδες μας, στους πολεμιστές, 10.000, 20.000, ότι επειδή το δημόσιο δεν έχει ιδιοκτησία στην Κρήτη, προσέξτε, έως τους δίναμε εμείς, τους ανθρώπους που πολεμούσαν 10 χρόνια, 10.000 να ζήσουν τα παιδιά τους, επειδή λοιπόν δεν έχει ιδιοκτησία το δημόσιο, προσέξτε, αυτές οι ιδιοκτησίες που δηλώνει σήμερα, για το λόγο αυτό την αποκατάσταση των εφέδρων την ανέλαβε η Εκκλησία και τα μοναστήρια της Κρήτης.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν κάθε ζώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο μικρός
5: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
4: κοιμούνται στην καμπίνα.
5: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
6: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Την Παρασκευή 15 Μαΐου ο Μιχάλης Τζουγανάκης
9: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
8: Σάββατο 16 Μαΐου ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νικταρή και το συγκρότημά του.
10: Μαμά μου μην κλαις για μένα.
9: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
8: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
9: Τηλέφωνο 210-5150-030.
8: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.

0: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με
1: πληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Lenormand 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
2: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
3: Ξενύχτη με φωνάζουν.
4: Ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
5: Εσύ είσαι η αγάπη μου.
4: Αυτή την Πέμπτη θυμόμαστε τα παλιά με το Χρήστο Χαρχαλάκη και το Χάρη Ζαχαριουδάκη να μας γυρίζουν στην εποχή της ζυγιάς, τότε που μόνο δύο όργανα ήταν αρκετά για να χωρέσουν ολόκληρη την ψυχή της Κρήτης. 5η 14 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30. Και όπως πάντα με αυθεντικές κρητικές γεύσεις, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
7: Η αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
9: Στο σπίτι του Αντιχριστού, ψημένο με τον παραδοσιακό τρόπο και μέσα στο ρέθινο. Το σπίτι του Αντιχριστού, Κριάρη 11 δίπλα στο ΡΟΑΕΛ. Όχι τρίτες και κάθε Κυριακή με ζωντανή μουσική. Και για καλύτερη εξυπηρέτησή σας τηλεφωνήστε στο 56800. Ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιούνται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριτάκης.
10: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
9: Βιοζωέλ Σπυριτάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 4 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι, Σπύλι και Μαλάδες Ηρακλείου. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
11: Πού φτάνουμε? Μάλιστα, εδώ είμαστε. Να σας ζήσει τα ρουχαλάκια του από τη Λιλιπούπολη. Και σε λίγο καιρό και ξανά όλοι μαζί στη Λιλιπούπολη. Για πολλά χρόνια η Λιλιπούπολη θα είναι συνεχώς μαζί σας στη χαρά να το βλέπετε να μεγαλώνει και να ομορφαίνει πάντα καλοντημένο. Λιλιπούπολη. Όμορφο, κομψό, πρακτικό, μοντέρνο, βολικό, παιδικό ρούχο σε πολύ προσιτές τιμές. Λιλιπούπολη. Νεκταρία και Βαγγέλης Καλονάκης.
12: Στη Γερακάρη 40.
13: Με την ταβέρνα Σιρόκο ταξιδεύουμε καθημερινά με προοδοτικό.

0: πιο γευστικό καλοκαίρι. Γεωργία, τεχνολόγος ζωικής παραγωγής. Στο Μασταμπά, σε συστέγαση με το Αγροκέπρε Θύμνου, Καπετανάκης Γεώργιος. Υπηρεσίες γεωργικών μελετών. Στη νέα μας διεύθυνση, Κουρμούλη 137. Τηλέφωνο 283 11 31 671.
1: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός.
2: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ το ζούμε κριτικά.

0: τρίτο ημίωρο και όπως έχουμε αναφέρει απόψε η εκπομπή είναι μεγάλη, είναι αφιερωμένη στο μεγάλο αγώνα που έχει ξεκινήσει από το 2021 κατά των δασικών χαρτών της ανάρτησης και του χαρακτηρισμού της Κρήτη μας 70% δασικό με το πρόσχομα και την αιτιολογία για να υφαρπάξουν τη γη των Κρητών. Και δεν έφτανε αυτό, ήρθε το κτηματολόγιο λοιπόν, το οποίο ήδη στην Ανατολική Κρήτη και τώρα στο νομό Ρεθύμνου, ακολουθεί ο νομός Χανίων με την ανάρτηση. Στην ουσία τι κάνει, έχει έρθει.
1: Κυρία εύκολα ποινική δίωξη εναντίον του είναι οι υπάλληλοι των διευθύνσεων δασών. Αυτή είναι η επισήμανση που ήθελα να κάνω.
0: Πολύ σωστά, αλλά είπε και κάτι άλλο όμως. Είπε και από πού πήραν εντολή, δηλαδή παράδειγμα.
1: Τα ξέρουμε όλοι, αλλά άσε με να συμπληρώσω να πω κάποια πράγματα. Θέλω να κάνω μια μικρή επισήμανση ότι σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφο 6, τον 198 του 79, αναφέρει η επιλέξη ότι οι γεωργικές και οι χορτολιβαδικές εκτάσεις σε κάθε περίπτωση δεν υπάγονται στις διατάξεις δασικής νομοθεσίας. Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις λοιπόν δεν υπάγονται στις διατάξεις δασικής νομοθεσίας. Έχουμε και την 725 του 23 απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που λέει ότι οι χορτολιβαδικές εκτάσεις δεν υπάγονται στις διατάξεις δασικής νομοθεσίας και επιπλέον λέει ότι για να χαρακτηριστεί μια έκταση δασική πρέπει να αποφέρει, να έχει ξυλώδη κορμό και να αποφέρει προϊόντα ξυλίας. Εδώ διαπιστώνουμε λοιπόν ότι όλοι οι μεγάλες εκτάσεις που έχουν θαμνώδη βλάστηση, θυμάρι, φασκόμηλο, αχινοπόδι, τις έχουν εγγράψει ως δασικές και δημόσιες. Πάμε παρακάτω. Υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις με πιστοποιητικά τελεσιδικίας που οι εκτάσεις είναι γεωργικές και χορτολιβαδικές και στους αστικούς χάρτες εμφανίζονται ως δάσος. Με πιστοποιητικά τελεσιδικίας. Γνωρίζω περίπτωση, έκτασε 170 στρέμματα ιδιοκτησία εταιρείας, η οποία βγήκε στον πληστηριασμό, την πήρε νέος ιδιοκτήτης, δεν μπορεί να τη μεταβιβάσει. Για ποιο λόγο? Την έχουν εγγράψει και την έκταση αυτή και τις κτηριακές εγκαταστάσεις, γιατί πρόκειται για ανεγυρώμενη ξενοδοχειακή μονάδα, ως δάσος. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν εδώ και 27 χρόνια, υπάρχει απόφαση με πιστοποιητικό τελεσιδικίας ότι η έκταση είναι γεωργική. Και όταν ο άνθρωπος προσπάθησε να βγάλει μελέτη περιβαλλοντικών εξαρτήσεων για την ενέργεια του ξενοδοχείου, ζητάει η περιφέρεια, αν υπάρχει περιφέρεια Κρήτης, αν υπάρχει πρόβλημα με τη συγκεκριμένη έκταση και απαντά. Η διεύθυνση δασών νομού Λαστείου. Δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα, η έκταση είναι τελεσίδικα γεωργική. Πώς γίνεται λοιπόν η έκταση αυτή γεωργική, γιατί δεν μπαίνει μπροστά, γιατί δεν βρίσκει στους άλλους δημάρχους στον νομό Λασιθίου και να ξεκινήσουν μια ενημέρωση του κόσμου και να μπουν και μπροστά. Έχω πάει 5 φορές στο γραφείο του τοπικού βουλευτή και αντιπρόεδρου της Βουλής να τον συναντήσω, να έχουμε μια συζήτηση, να δούμε πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. Καμία απάντηση.
0: Εδώ βάζεις ένα μεγάλο θέμα, αγαπητέ Κωνσταντίνε, για συγγνώμη σε διακόπτω.

0: αυτό. Εδώ μιλούμε για τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, όπως θα ακούσατε, ότι λέω, τα λέω, ο γιος μου είναι τοπογράφος μηχανικός και αυτή την περίοδο εργάζεται στο έθνο σε δημόσιο έργο. Θέλω να πω ότι έστειλε επιστολή στον Δήμαρχο Σιτίας, τον ενημερώνει για το πρόβλημα, ζητά σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έγινε τίποτα. Μια απλή ενημέρωση έγινε και τίποτα περισσότερο.
0: Ναι, αλλά ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, που είναι εξαρτημένος και αυτή τη στιγμή έχει εγγραφεί η περιουσία του στο κτηματολόγιο, πώς το ανέχεται αυτό το πράγμα, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακούστε, όταν εδώ δεν υπάρχει ενημέρωση από τα μέσα τοπικά. Ένα. Δεύτερο, τοπικοί φορείς λίγο κατά την άποψή μου το κρύβουν, το φράβουν.
0: Για ποιο λόγο όμως, αγαπητή Κωνσταντίνε, εδώ είναι, μιλούμε ότι χάνεται η πατρίδα μας στην ουσία. Γιατί αυτά θα πάνε σε πολυεθνικές και αύριο θα γεμώσει Κρήτη με ανεμογεννήτριες. Υπάρχει σχέδιο εδώ.
1: Εγώ είπα ότι όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Είχα βγει σε τηλεοπτικό σταθμό στην Αθήνα ότι δεν γίνονται τυχαία, γίνονται με δόλο. Γιατί με δόλο? Διότι υπάρχουν οι νόμοι, θα προσθέσω σε αυτά που είπε ο κύριος Κωνσταντάκης στο άρθρο 37 του 4280 του 2014, το οποίο λέει επιλέξει σε δίκες γενέξεις αυτοσυζητήσεις του δημοσίου με φυσικό πρόσωπο, το φυσικό πρόσωπο πρέπει να αποδείξει την παραυτή ύπαρξη κυριότητας. Από την παραπάνω διάταξη εξαιρείται ρητά Κρήτη 7 και 12 το βάζει σε απόρριξη ο τέτοιο δημόσιο. Έχει τίτλο στο δημόσιο? Δεν έχει.
0: Στην Κρήτη είπαμε δεν έχει, ρητά.
1: Δεν έχει, μα υπάρχει και μια σειρά από αποφάσεις του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, αλλά υπάρχει και γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους όταν σε μεταγραφή μεταγενέστερα. Ενώ προσκομίζουμε συμβόλαια πριν λυρωθεί Κρήτη με την Ελλάδα, εγγράφονται οι εκτάσεις ως δημόσιες. Θα πω και κάτι χαρακτηριστικό. Πάλι με το άρθρο 10 του 32-08 του 2003, παράγραφος 3, αναφέρει ρητά. Το δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα όταν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου με διάδικο το ελληνικό δημόσιο. Εγώ έχω απόφαση για τη δική μου περιουσία και συμβόλαια πριν ορθοποιήσει με την Ελλάδα και με απόφαση δικαστηρίου που με αναγνωρίζει ιδιοκτήτη και μάλιστα το ελληνικό δημόσιο μου κατέβαλε 125.000 ευρώ αποζημίωση και η έκταση έχει εγγραφεί ως δημόσια. Τι να κάτσω να σας πω?
0: Αγαπητέ Κωνσταντίνε, εδώ αναδεικνύει ένα άλλο θέμα. Ότι ένας άνθρωπος, το είπαμε και με τον αγαπητό Νικόλαο πριν από λίγο, ότι ένας άνθρωπος που δεν έχει χρήματα, ακόμη και δίκιο να έχει, στην ουσία από τη στιγμή που δεν μπορεί να το διεκδικήσει στα δικαστήρια, γιατί εσύ είπες, παρόλο που είχες όλα τα στοιχεία υπέρ σου, με τίτλους, με νόμους, με πάλι ευρέθηκες στα δικαστήρια και το αποτέλεσμα.
1: Το αποτέλεσμα είναι ότι θα πρέπει να πληρώσω κάποια χρήματα, να ταλαιπωρηθώ για αρκετά χρόνια, όπως είπε και ο κ. Σαμπατζάκη.
0: Ψυχοφθόρες καταστάσεις και δυσβάσκεται οικονομικά.
1: Να σας πω κάτι, γνωρίζω ότι θα δικαιωθώ. Γίνεται μια προσπάθεια. Εγώ ανέβηκα στην Αθήνα, συναντήθηκα με δύο νομικούς και περιμένα πάλι.
0: Εσύ, αγαπητέ Κωνσταντίνα, θα δικαιωθείς. Ένας άλλος, οποιοδήποτε θέση, παράδειγμα, που δεν έχει χρήματα ο άνθρωπος, που δεν γνωρίζει νόμους, που δεν.
1: Θα χάσει την περιουσία του.
0: Λοιπόν.
1: Θα σας πω κάτι, μια πρόβλεψη κάνω. Πρόβλεψη. Κάποια στιγμή, μετά από μερικά χρόνια, θα συστήσουν μια εταιρεία ειδικού σκοπού που θα μεταφερθεί όλη η περιουσία αυτή στην συγκεκριμένη εταιρεία και το πιθανότερο.
0: Αρρύθμιση που δεν αναγνώριζε, αν θυμάστε, το ΟΣΔΕ τότε, το Λοκομικό ή το Αμπελουρικό Μητρό. Μετά ήρθε ο νόμος Χατζηδάκη, ο οποίος είπε ότι αναγνωρίζει το ΟΣΔΕ. Δηλαδή τον...
1: Να μην μιλάμε για ΟΣΔΕ, να μιλήσουμε για τα ιδιοκτησιακό. Αν θέλετε να σας...
0: Ναι, αλλά ένας κτηνοτρόφος όμως που στο βουνό δεν είχε άλλη απόδειξη, γιατί ξέρεις ότι είχαμε το εθνικό δίκαιο στην Κρήτη μας και δεν είχαμε συμβόλαια εκείνα τα χρόνια και στις περισσότερες περιοχές. Και υπήρχε το εθνικό δίκαιο και υπήρχε ο λόγος τιμής, υπήρχε το νοικιαστήριο, η μεταβίβαση όπως γνωρίζαμε πως γινόταν τέλος πάντων. Και αργότερα ήρθαν τότε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το λεγόμενο ΟΣΔΕ, το Αμπελουρικό Τηλεκομικό Μητρό, που δήλωνε ότι είχε τέλος πάντων και τα αναγνώριζε το κράτος και σου την επιδότηση γι' αυτό. Και έρχεται μετά αργότερα, μετά από 20-30 χρόνια και σου λέει τι. Δηλαδή, εσύ που με αναγνώριζε ότι εγώ είχα ένα αγροτεμάχιο το οποίο ήταν. Μια παραγωγή τέλος πάντων με ελαιόδεντρα, ελαιόλαδο και παρήγαγες και σε αναγνώριζε. Και μετά πώς έρχεται μετά από κάποια χρόνια και δεν σε αναγνωρίζει και σου κάνει δάσος?
1: Αυτό λένε ότι υπάρχουν, θα πω κάτι χαρακτηριστικό, ότι...
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ το πρόβλημα είχε ξεκινήσει και προγενέστερα από το 2016, για να είμαστε αντικειμενικοί. Πήγε να γίνει μια διαδικασία με το Συμβούλιο Επικρατείας στον νόμο Χατζηδάκη που δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην ουσία, όπου έδινε τη δυνατότητα και αναγνώριζε το ελοκό.

0: το ΟΣΔΕ που έχει να κάνει με το αμπελουργικό, έχει να κάνει με το βοσκότοπο και το ολοκομικό μητρό. Αυτό ήταν σωστή κατεύθυνση. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ όμως από τις ειδικήσεις των διευθύνσεων εντάσσεων.
1: Άκουσε Μανώλη, υπάρχει στο αμπελουργικό ολοκομικό μητρό και επιδοτείται από τον ΟΠΕΚΕ, πρέπει να φύγει από τους δασικούς χάρτες. Κατά του συγκεκριμένου άθρου κατέθεσαν προσφυγή στο ΣΤΕ οι δασολόγοι.
0: Όπου τη χάσανε μετά.
1: Τι χάσανε, βγήκε, το είπα, βγήκε 1364-1365 αποφάσεις του ΣΤΕ που μέχρι σήμερα δεν έχουν εφαρμοστεί. Δηλαδή και έχουμε και τον νόμο, έχει κρυφθεί συνταγματικός ο νόμος, το άρθρο 48. Έχουμε αποφάσεις του ΜΝΕ πηγαδίας και δεν εφαρμόζονται. Υπάρχουν εκτάσεις που καλλιεργούνται, καλλιεργημένες εκτάσεις. Θα πω και κάτι άλλο ακόμα. Το άρθρο, θα αναφερθώ στο άρθρο 67 του 1998-1979. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάγονται, τι λέει το άρθρο, σε κάθε περίπτωση δεν υπάγονται για το 2017 είναι ο νόμος 44-67 που αναφέρει περίπου τα ίδια πράγματα. Το νόμος νομίζω ότι ήταν ο Φάμελος ή ο Αραβώσης τότε υπουργή. Ο νόμος τον έχω μπροστά μου με μια κουβέντα μόνο τελευταία που λέει περίπου τα ίδια πράγματα, τον υπογράφουν ως, ο Φάμελος τον υπογράφει μαζί με άλλους υπουργούς. Είναι λοιπόν αυτό που ανέφερα προηγουμένως. Ο νόμος 4467 του 2017.
0: Λοιπόν, Κώστα μου, σε χαιρετούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένουμε συντονισμένοι εκτός αέρα εμείς και θα τα λέμε. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου.
3: Τυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
2: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο Κέφτηκε Μεράκι. Εμπιστευτείτε φίλη μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκό.
5: Ασημετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-74-38. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
0: Κομμάτι της παράδοσης.

0: FM.
1: Σε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
2: Δεκάδες παραγωγοί και η δική σας φωνή. Μπες στο radiomegalonisos.gr και κατέβασε δωρεάν τις εφαρμογές για να ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Radio Μεγαλόνισος 89,8. Από το 1999. Εδώ το ζούμε κριτικά.
3: Φίλε μου Κρήτη, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Είμαστε λοιπόν σε ένα στην περίοδο να το λέμε συνεχώς Χριστός Ανέστη. Άλλη μια φορά μας αξιώνει αναξίως ο Χριστός μας, ο Παντοκράτορ, να ζήσουμε αυτή την Αγία Ανάσταση. Πέρασαμε την Κυριακή, την Κυριακή Σαμαρίτιδος, ένα πολύ μεγάλο γεγονός, όπου μια γυναίκα που πήγε, λέει, να πάρει νερό, και ήταν εκεί το φρέαρ του Ιακώβου, που αναξίως έχω αξιωθεί να πάω. Ήταν εκεί, καθόταν ο Χριστός μας για να ξεκουραστεί, και της είπε: βάλε μου νερό. Και λέει: πώς εσύ, λέει ένας, τότε υπήρχε η μεγάλη κόντρα των λαών, μου λες να σου βάλω νερό? Και από εκεί της είπε, λέει: φέρε, λέει, για τον άντρα σου. Και λέει: δεν έχω άντρα. Και της λέει: είσαι πέντε άντρες. Αυτό το λέω για να καταλάβουμε ότι οι εποχές από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει 2000 χρόνια, αλλά στην ουσία δεν έχουν αλλάξει οι εποχές πολύ. Αλλά αυτή η γυναίκα όμως μετανόησε μετά και έγινε η Αγία Φωτεινή Σαμαρίτιδα, μια πολύ μεγάλη Αγία, γίγαντα της πίστης μας. Να πούμε λοιπόν ότι νωρίτερα ακούσαμε τον αγαπημένο φίλο τον Νίκο του Κουτσαπασάκη, νομικό, ρε. Γι' αυτό θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι που έρχεται, που λέει: ήρθανε δύσκολη καιρή. Οι έννοιες και οι λέξεις είναι αλληγορικές, γιατί κατακτητές υπήρχαν και υπάρχουν πάντα, απλά είναι με άλλα προσωπία σήμερα. Πάμε να ακούσουμε. Γιάννη Μακρυδάκη, πάμε στον Κρουσόνα. Ήρθανε δύσκολη καιρή.

δεν αγωνιστούμε για αυτά που θέλουν να μας κάνουν, για αυτά που μας κάνουν, για αυτά που θέλουν να μας κάνουν, μην περιμένουμε ότι θα αγωνιστεί κανείς άλλος. Αν εσύ ο ίδιος σιωπάς και αδιαφορείς, μην περιμένεις ότι θα ενδιαφερθεί κανείς άλλος. Λοιπόν, ο Θεός μας έχει δώσει το αυτεξούσιο για το καλό και ο αγώνας πάντα μιλούμε για το καλό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι, πολύ όμορφο πάλι, από τον Νίκο Γαϊνάκη, να στράψουν οι ορίζοντες.

χαλάρωσανε τα δάκρυα. Ακόμα δεν βγάλαμε τα μάβανα. Ακόμα γνίζει κάνει του πολυβόλου πάνω σε αυτούς που υπέδειξαν οι κουκουλοφόροι. Από την εποχή της τουρκοκρατίας, την εποχή της κατοχής μέχρι σήμερα. Και τώρα πάλι από την αρχή, με νέους τρόπους, με καινούριους προδότες, χωρίς κουκούλα. Απ' τη μια να παραδίδουν τα πάντα άνεφορον, και από την άλλη εμείς

μήνυμα σε Κρήτη. Το νότιο άκρο της Ελλάδας, αυτός ο τόπος που γεννά ήρωες, αγωνιστές, πολεμιστές, μας έχει διδάξει ότι δεν παραδίνομαι, δεν παρετούμαστον και δεν παραδίνομαι τη γη οι προδότες, όπως είπε η τραγούδι. Καινούργιοι λέει προδότες με κουκούλες, είπαινε, αναφέρει πολλά. Το τραγούδι είναι ορμόμενο από τη γερμανική κατοχή, από τις κεσταμπίτες τότε που λέγανε, να έρθουν λέει κεσταμπίτες και προδότες. Πολλά τα μηνύματα. Θα ήθελα να κλείσω με ένα γεγονός το οποίο μας έχει συγκλονίσει όλους, που αφορά την παρέα. Με ταπείνωση και με σεβασμό σε όλους, αυτό που πρέπει να διδάσκουμε στις νεότερες γενιές, στα παιδιά, αλλά και να διδασκόμαστε και εμείς, είναι ότι η παρέα είναι κάτι ιερό. Και όταν πας να κάνεις μια παρέα, είτε είσαι στην οικογένειά σου μέσα, γιατί ακούσαμε και γεγονότα αυτές τις μέρες ακόμη και μέσα στις οικογένειες, αλλά είτε είσαι με φίλους, οι φίλοι είναι δικοί σου ανθρώποι, δεν είναι άγνωστοι. Υπάρχει απόλυτα σεβασμός της παρέας. Είναι η ευγένεια, είναι η διάκριση. Είναι η χαρά, είναι και η λύπη. Μπορεί να πας να έχει φύγει ένας άνθρωπος, να μοιραστείς με το φίλο σου τον πόνο του, να γίνει και πόνος δικό σου, να πας στη χαρά του άλλου, να γίνει και χαρά δική σου. Αυτό είναι ιερό πράγμα και πρέπει να το γνωρίζουμε και να το σεβόμαστε αυτό το πράγμα, να χαιρόμαστε με τη χαρά και να λυπούμαστε με τη λύπη. Αυτή είναι η παρέα, αυτή είναι η αδελφοσύνη. Έτσι μεγαλώσαμε. Και Θεέ μου φίλε, όταν συμβεί ένα αληθιντικό γεγονός, είναι για όλους και μια χαρά είναι για όλους. Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε. Καλό.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 11. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται.
4: Θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
1: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
0: Honda Caracostas, με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
1: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
0: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
1: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
0: Τηλέφωνο 210-211-1315.
1: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
0: Honda Caracostas.
1: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Την Παρασκευή 15 Μαΐου
2: μιλώ.
1: Ο Μιχάλης Τζουγανάκης
3: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
4: Χίλιες μανίνε δίπλα.
1: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νικταρή και το συγκρότημά του.
4: Μαμά μου, μην κλαις για μένα.
3: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
1: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
3: Τηλέφωνο 210-5150-030.
1: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
3: Αόρι.
1: Αόρι.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
7: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
8: Yeah.

0: στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
1: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Κρήτη FM.
2: Πάμε και το πάλι μισότι.

0: Dime, ni. Όπα να είμαστε όλοι μας καλά και να ξαναβρεθούμε.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
7: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
6: Για το χατήρι του Σεβδά και πιάσα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ από ένα κουβάρι.
7: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.

0: CFM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης.

με στην καρδιά με καρφώσε το τρομερό σου χέρι. Έλα το τρομερό σου χέρι.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε ζώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
5: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
4: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί.

Μόλις σε έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν είσαι σηκώ.

0: 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
3: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
2: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
3: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

ponuo. Tu ponuo pono što boni pone. Pone mi pese schame, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια,